30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Lumi. Διαθέτει 185 κλίνες και SPA που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Πινερασάβο είναι το Αποσπρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

0: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, East of Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία. Εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόεδρας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater.
1: Σας, είμαι ο Γιάννης Κρητικός και ακούτε το χαμός AI.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπο Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Κόντος Dental Care. Advance in the art of dentistry. Κόντος Dental Care. Member of the American Dental Association.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Jimmy Akis Pizzeria, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Akis Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, East Dunedin. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Akis Pizza, 2194 Main Street, East Dunedin, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Jimmy.

0: πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Ελληνική κωμωδία στο Ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
3: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο Ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλ. Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένοι φαρμακοποιοί. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.
4: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές καρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.
0: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Clearwater Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Condoleer Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Condoleer Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Clearwater Beach. 674 Golfview Boulevard στο Clearwater Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Clearwater Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Condoleer Pizzeria στο Clearwater Beach.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Tapos Springs.

0: Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Μπούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Ρέστοραντ στο 861 Crossing Road ή στο Tapos Greece, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδιού, τον Γιώργο Πετρίνη. Επίσης πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από την Νέα Υόρκη, Εύα Εμπάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Θημιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Γιάννη. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ, ένα και μόνο εκλεκτό στην ελληνική κουζίνα.
1: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Foods. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Foods σε όλα τα ρέστοραντ τύπο σε όλη την Αμερική.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.

0: πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και ήμασταν ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία κεντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
3: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
1: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road εις το Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

0: να σου πω.
1: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία. Εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρατσιόλη.
1: Είμαι η Χαρατσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spa Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 195 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Είς το Safety Harbor.
0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρα Σάββου είναι τα Αποσπρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Largo Glass, 1765 Clifford Largo Road, στο Clifford. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το state της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clifford Largo Road, Unit 1, στο Clifford. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clifford Largo Road, στο Clifford.

πιο ανασφαλείς, βάλαμε πρώτες ασφαλείς κυκλοφορούν οι εγκληματίες μεταξύ μας. Βγάλαμε από το μυαλό κάθε μας όνειρο τρελό, κόψαμε κάθε μας μικρή επιθυμία, χωρίς να ψάξουμε πολύ μες στην ψυχή μας την ηλίου που τη φοβάται τη ζωή, γιατί είναι μία.

σοβαρίζουμε τον πόνο στο κεφάλι. Τεχνολογία υψηλή μας κατηλώνει στο γυαλί. Τη μοναξιά μας να την κάνει πιο μεγάλη. Είναι τα λόγια μας πολλά, μα δεν κοιτάζουμε ψηλά. Γιατί το ύψος και το ρίσκο μας φοβίζει. Είμαστε άνθρωποι γι' αυτό και στο μικρό μας εαυτό. Ποτέ δεν ξέρουμε στα αλήθεια τι αξίζει.

Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Βούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιου έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Restaurant στο 861 Crossman Road ή στο Τάπο Σπίτς, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδιού, τον Γιώργο Πετρίδη. Επίσης πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη, Εύα Ευβάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Θημιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Γιάννη. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant, ένα και μόνο εκλεκτό στην ελληνική κουζίνα.

0: πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
2: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.
0: Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπο Σπρινς και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Kondos Dental Care. Advanced in the art of dentistry. Kondos Dental Care. Member of the American Dental Association.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελή και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει

έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Lumi. Διαθέτει 185 κλίνες και SPA, που το Bridal Party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Στο Safety Harbor.

0: Κόντος Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods. Ζητήστε κι εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική.

0: Τζίμι Άκης Πιτσάρια. Ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria. 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδου. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza. 2194 Main Street, Ισοντανίδου. Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Τζίμι.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισοντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, Ισοκλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κρίγορ Largo Road, Unit 1, Ισο Κρίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κρίγορ Largo Road, Ισο Κρίγορ.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavranos and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taps Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taps Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taps Springs.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna

0: Gondos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Gondos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Gondos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Gondos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Gondos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Gondos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Gondos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Gondos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Gondos, ιδρυτής της Gondos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Gondos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Gondos Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.

This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich. Ας ακούσουμε τώρα και ένα τραγούδι από την Κατερίνα Νικολάου. Στου χρόνου τις στροφές. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονειρών. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Στο μικρόφωνο πάντα κοντά σας ο Άγγελος Αγγελάτος από την Ελιόλουστη και ζεστή Φλόριδα. Φωνή των Ονειρών. Με την καλύτερη μας μουσική. Φωνή των Ονειρών. Πάντα κοντά σας 24 ώρες το 24ωρο.

0: Ένα ακόμη μουσικό κομμάτι από τον Σαλέα.
1: Γεια σας, I'm Dr. Mariana Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
2: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζοντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
3: Εγώ πληρώνω για τα μάτια που αγαπώ. Και την Gray, Γρηγόρης Μπηδικότσας. Ένα τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

πάντα πάνε. Γι' αυτό σου το κρεώ, σα είναι και μετάλλι. Αντέχει με στον κόσμο, σαν τάση να σου πάνε. Το κόσμο όλο είναι, συνήθω μονοπάνια. Τα λόγια σου.

Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Νιών συνεχίζουμε την εκπομπή μας με τα διαλεκτά τραγούδια μας. Άναψε το τσιγάρο, Σπύρος Ζαγοραίος.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Η φωνή των Ελλήνων. Πάντα στο πλευρό σας.

Και συνεχίζουμε με τραγούδι «Μίνα μου». Ακούτε τη φωνή των Ελληνών. Ο σταθμός που δεν σταματά να εκπέμπει στα ελληνικά 100%. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Στο μικρόφωνο πάντα κοντά σας, ο Άγγελος Αγγελάτος. Που επιμελεί και σας παρουσιάζει αυτή τη ραδιοφωνική εκπομπή.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. 219 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά.

0: Αφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavranos and Grill. 619 North Pineras Avenue, Taos Springs. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria. Στο Gregory Beach. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος. Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater.
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας για όμορφα τραγούδια από την πλούσια δισκοθήκη της Φωνής των Ελληνών. Ρωτός.

Μια ρίζα δέντρο Λιβάνο. Μια ρίζα δέντρο Λιβάνο.

0: παγωνιά σαν το πλό. Της ερημιάς χεράκι.
1: Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
2: Γιάννης Πάριος, τόσα γράμματα.

Δήμητρα Γαλάνη. Τα γαλάζια σου γράμματα.

Contos Roofing, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Roofing. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Σώτος Παναγόπουλος. Και για μια στιγμή

να ξυπνήσει το όνειρά μου. Και ενώ σκεφτόμουν, αγάπη μου που να σε, ήρθε και μου με πως ακόμα με θυμάσαι.

0: Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Pruino Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ονειρών. Στη συνέχεια τα παιδιά των φαναριών. Από τον Νίκο Κουρκουλή.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spa Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Στο Safety Harbor.

Στα μάτια της Κόμοντας βρέχει ο Θεός. Από την ημιολογιστική σας Φλόριδα ακούτε φωνή των Ινώνων, στο μικρόφωνο Άγγελος Αγγελάτος και πάντα με την πιο καλύτερη μουσική μας. Από την πλουσιότατη δισκοθήκη της φωνής των Ινώνων.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων. Μπουζούκι μπουζουκάκι.

0: Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό
1: φωνή. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Ο υπαριθμό ένας ραδιοφωνικός σταθμός στη Βόρεια και Νότια Αμερική και μέσα στο ίντερνετ. Μίκης Θεοδωράκης. Τραγουδά Μεριλίντα, αν θυμηθείς το όνειρό μου.

0: Ο Άγγελος Διονυσίου τώρα μας ερμηνεύει το τραγούδι «Υποσυνείδητο».
1: Στο χωπί.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Βούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Restaurant στο 861 Crossmer Road ή στο Τάπος Πίνος, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδιού, τον Γιώργο Πετρίνη. Επίσης πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη, Εύα Εμπάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Θημιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Γιάννη. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant, ένα και μονό εκλεκτό στην ελληνική κουζίνα.
1: Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής Ανανιών συνεχίζουμε με τραγούδια που αγαπήσατε. Λαϊκά παλιά τραγούδια

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ινών με μουσική και τραγούδια. Θανάσης Κομνηνός, εξακολουθώ.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.
1: Είναι ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια.

τον πρώτο ρόλο κάποτε. Και στα όνειρά μου πιο πάνω κι από μένα σε είχα στην καρδιά μου. Σ' αγάπησα, σε πίστεψα, στηρίχτηκα σε σένα. Μα εσύ φτηνά με πούλησες και με πνίξες το ψέμα. Σ' είχα ψηλά, πολύ ψηλά, μαζί γεννήθηκα.

0: φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Ανήκει
2: ελεύθερη γνώμη.
3: Καλησπέρα κύριε και κύριοι.
4: Το πρόγραμμα δράσης των Ινστιτούτων.

Μουσική και τραγούδια για όλους από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων. Ο σταθμός που εκπέμπει μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα.

Στα μάτια της Κόκοτας, όνειρο απατηλό. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονειρών.

Σπύρος Αγοραίος, ζούσα μοναχός χωρίς αγάπη. Συμμετοχή στο τραγούδι και Βαγγέλης Περπινιάδης.

0: ψήθυρη καρδιάς, αλλά γνωστό το τραγούδι 40 κύματα. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό.
1: This is WPSO 1500 in Upaklitsi and WXYB 5020 in India Rockwins. Η ώρα είναι μία ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Ελληνών. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγουδία. Γρηγόρης Μπηθηκότσης, Βασίλης Τσάνης. Η άμαξαν μες στη βροχή.

Για εσάς που μόλις ανοίξατε το ραδιόφωνο σας, ακούτε τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων, ιδιοκτησία των αδελφών Αγγελάτου. Από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς Φωνή των Ελλήνων και στο ίντερνετ τώρα wpso.com, πάντα διαλεχτή μουσική και τραγούδια. Αντιέξοδες ώρες. Από την Κατρίνα Ρανιέρη.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενιού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Στη συνέχεια θα ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα από τον Μανώλη Ακυλόπουλο.

0: Γεύση Ρεστοράντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Μούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Ρεστοράντ στο 861 Crossman Road ή στο Τάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδιού, τον Γιώργο Πετρίνη. Επίσης πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από την Νέα Υόρκη, Εύα Ευβάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Θημιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφή και στο όργανο από τον Γιάννη. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρεστοράντ, ένα και μονό εκλεκτό στην ελληνική κουζίνα.
1: Πρόδρομος Τσαουσάκης, δεν πουλάω το ρολόι.

0: χωρίσαμε ένα διλινό και πολλά άλλα παλιά λαϊκά τραγούδια μόνο από τον δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Ιδιοκτησία των αδελφών Αγγελάτου.
1: Η αγάπη μας.

ένα τραγούδι από τον Καρά. Φαινόμενο. Ένα τραγούδι από τον Καρά.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everis Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.
2: Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ονεινών. Λάκης Αλεξάνδρου. Σαν σήμερα

0: Yasas, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Τανίνη Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, επιραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας. Ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά. Φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Και εδώ η Κατερίνα Κούκα, θέλω να πάρεις.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε, η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.
1: Στη συνέχεια της εκπομπής μας, Anna Visi, Trap

Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με παλιά λαϊκά τραγούδια. Πήγε φύγε, Στράτου Ιζονησίου και την Κρέη σε μια παλιά τους επιτυχία. Την εκπομπή που ακούτε επιμελή και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος.

0: Τζίμι Άκης Πιτσάρια, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, σάπς, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Akis Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδων. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδων, Suite A. Και πάλι τηλέφωνο 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Jimmy.
1: Αντώνης Ρέμος, απόψε, να είχα τη δύναμη και μερικά άλλα τραγούδια σε Super Mix, ζωντανή ηχογράφηση.

εμένα, δεν ακούω κανένα από σένα. Σαν τρελός μες στη νύχτα γυρνώ στα χαμένα από σένα. Με σκυμμένο κεφάλι, ζαλισμένο στο βήμα μου σαν. Κάπου κάπου ξεχνώ.

Σε ζωντανή ηχογράφηση ακούτε Αντώνης Ρέμος. Λάχα τη δύναμη.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Στη συνέχεια της εκπομπής μας συνεχίζουμε με παλιά αγαπημένα τραγούδια σας. Από το δικό σας και μοναδικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό που εκπέμπει μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα από 5 διαφορετικές συχνότητες ταυτόχρονα. Φουρτουνιασμένος ωκεανός. Πάνος Γαβαλάς.

φουρτουνιασμένος ωκέανος. Ο Γιάννης Πάριος μας ερμηνεύει το τραγούδι «Τώρα πια».

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα and Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Βασίλης Καράς, φαινόμενο.

Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων και συνεχίζουμε τώρα την εκπομπή μας με το τραγούδι «Πριν χαθεί το όνειρό μας». Τόλης Βοσκόπουλος.

Λίτσα Διαμάντη, τι ζητάς? Ακούτε φωνή των Ελλήνων από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα σε διεθνή κάλυψη. Εκπέμπουμε από πολλές και διάφορες συχνότητες στα μέσα, στα FM, στο digital και μέσω του ίντερνετ. Για περισσότερα επισκεφτείτε μας στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.pso.com.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Ρομάντζο από τη Χάρης Αλεξίου.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.

Ωραίο, όμορφο, μουσικό κομμάτι. Σήκω, χόρεψα ζυρουτάκι. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με παλιά λαϊκά τραγούδια. Φύγε, φύγε, Στράτου Διονυσίου και την Γκρέι σε μια παλιά τους επιτυχία. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος.

Και συνεχίζουμε τραγούδι Μίνα μου. Ακούτε τη φωνή των Ελληνών. Ο σταθμός που δεν σταματά να εκπέμπει στα ελληνικά 100%. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Στο μικρόφωνο πάντα κοντά σας ο Άγγελος Αγγελάτος. Που εκείνη η Ελίκη σας παρουσιάζει αυτή τη ραδιοφωνική εκπομπή.

0: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich.
1: Η ώρα είναι 3 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Ινών.

Αδέρφια μου, αλήτε σπουλιά. Κι εγώ σαν και εσάς τους ανέμους γυρεύω χαμένα φιλιά. Αδέρφια μου.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Στο Safety Harbor. Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι, Πάνος Γαβαλάς, Ρία Κούρτη. Κάθε λιμάνι και καημό.

κυρίες μου δικότητες. Αμάξι με δύο άλογα. Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός της Φωνής των Ελλήνων που εκπέμπει για σας μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα. Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι του Σπύρου Σκορδίλη, μια παλιά του επιτυχία, ότι αρχίζει ωραίο. Το τραγουδάει Γιώργος Πολυχρονιάδης.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Γιάννης Πάρος, έρχονται στιγμές.

Ήτανε ο Γιάννης Πάριος. Έρχονται στιγμές. Μίκης Θεοδωράκης. Δοξαστικό. Ακούτε την εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγουδί. Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών των Αδερφών Αγγελάτου. Ο σταθμός που εκπέμπει σούπερ τηλεφωνικά 24 ώρες το 24.

0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas in Greer. 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs.
1: Και μια επιτυχία του Γιάννη Πάριου για πάντα μαζί στην εκπομπή Ελαφρολαϊκά Τραγούδια.

Αγαπητοί μου φίλοι, στη συνέχεια της εκπομπής μας διάφορα λαϊκά τραγούδια από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής του Λόγου, διευθυνσίας των ανθρωπών Αγγελάτου.

0: Η ώρα είναι 4. Ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Νέων. This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rapids.
1: Στην εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια, Θόλης Βοσκόπουλος. Είναι που φεύγεις.

Μεγάλος Σκόπελος. Είναι αργά. Η εκπομπή η οποία ακούτε μεταδίδεται για εσάς 24 ώρες το 24ωρο 7 ημέρες την εβδομάδα. Συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας με όμορφη μουσική και τραγούδια.

0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Ακούτε την εκπομπή μας ελαφρολαϊκά τραγούδια από τον ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων που διαφέρει και

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα & Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Και αρχίζουμε με τον Στέλιο Καζατζίδη, ένας μάγκας στο Βοτανικό.

0: Γιώργος Πασπάτης. Φεγγάρι μου, σε παρακαλώ.
1: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουνε μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
0: Μιχάλη Μενεγιάτη με τον Μπουζουκιού το τέλειο.

0: Η ώρα είναι 5 ακριβώς. Ραδιοφωνικό σταθμός Φωνή των Ελλήνων.
1: Είναι η εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια. Συνεχίζουμε τώρα με ένα τραγούδι από το Στράτο Διονυσίου.

0: Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων συνεχίζουμε με όμορφη μουσική και τραγούδια. Πασκάλης, ερωτικές στιγμές.
1: Άσε με να φύγω, σε παρακαλώ, όλο και πιο λίγο, κάθε μέρα ζω. Έγινα η σκιά σου και σ' ακολουθώ και σ' ακολουθώ και σ' ακολουθώ.

0: τόσο σ' αγαπώ.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
2: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
3: Και ένα τραγούδι τώρα από τη Λίτσε Διαμάντη. Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής Τρονίδας.

Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξεχαστός. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pedernas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνική κομμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6.30 βρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center. 94

26 River Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεχαρτιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας.

Αδέρφια μου, αλήτες πουλιά, κι εγώ σαν και σας τους ανέμους γυρεύω χαμένα φιλιά. Αδέρφια μου.

0: ώρα είναι 6 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων. This is WPSO 1500 in Upoklitsi and WXYB 5020 in India Rockwich.
1: Και συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας με λαϊκά τραγούδια. Τώρα είναι αργά.

Νικόπουλος. Είναι αργά. Αγαπητοί μου φίλοι, στη συνέχεια της εκπομπής μας διάφορα λαϊκά τραγούδια από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων, διευθυνσίας των Ανδρωπών Αγγελάτων.

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lemurgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω το δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία κεντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Γιάννης Πάρας, έρχονται στιγμές.

Ήταν ο Γιάννης Πάριος. Έρχονται στιγμές. Είναι η εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια. Συνεχίζουμε τώρα με ένα τραγούδι από το Στράτο Διονυσίου.

Καρδιά μου είχες αγαπήσει, Στράτους Διονυσίου. Η εκπομπή οποία ακούτε μεταδίδεται για εσάς 24 ώρες το 24ωρο 7 ημέρες την εβδομάδα. Συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας με όμορφη μουσική και τραγούδια.

0: Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων συνεχίζουμε με όμορφη μουσική και τραγούδια. Πασχάλης, ερωτικές στιγμές.
1: Άσε με να φύγω, σε παρακαλώ, όλο και πιο λίγο κάθε μέρα ζω. Έγινα η σκιά σου και σ' ακολουθώ και σ' ακολουθώ και σ' ακολουθώ.

0: Τζίμι Άκης Πιτσαρία. Ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria. 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza. 2194 Main Street, Ισοντανίδο. Suite A. Και πάλι τηλέφωνο 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Τζίμι. Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα τελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everis Condos Community Center, 9426 River Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Χριστιανά, τώρα το ξέρω.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Τάσος και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Και ένα τραγούδι τώρα από τη Λίτσε Διαμάντη, από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων.

αυτή ήταν η Ρίτα Σακελάριου. Ένα τραγούδι πες. Είναι η εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverns and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Βούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Restaurant στο 861 Crossmer Road ή στο Tapo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδιού τον Γιώργο Πετρίδη. Επίσης πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Εύα Ευβάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Θημιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Γιάννη. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Έτσι, Restaurant, ένα και μόνο με

0: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in Indianapolis.
1: Η ώρα είναι 7 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας, η φωνή των Αγινών. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή με όμορφη μουσική και τραγούδια.

Jimmy Akis Pizzeria. Ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Akis Pizzeria. 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδου. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Akis Pizza. 2194 Main Street, Ισοντανίδου. Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Wilsonham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
2: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief for pain is possible. Call the professionals today.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξεχαστός. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Στο Safety Harbor.

0: 9-3-4-3-4-0-0. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Στίβ Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.
1: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με λαϊκά τραγούδια. Γιάννης Κιούσης.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην λησμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουνε μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. The Greek Taverna, ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
1: Και ένα τραγούδι τώρα από τον Γρηγόρη Πιτικότση. Ένα μάξι με δύο άλογα.

0: Αυτός ήταν ο Γρηγόρης Μπιθικότης. Αμάξι με δυο άλογα. Είναι ο ελληνικός 24ωρος ροδιοφωνικός σταθμός της Φωνής των Ελλήνων που εκπέμπει για σας μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα.
1: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίρ 611-9 North Pidenas Avenue, Tapos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταπατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs. Kondos Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουήλ Kondos είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Kondos Dental Care στο Tapos Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Kondos Dental Care. Advance in the art of dentistry. Kondos Dental Care. Member of the American Dental Association.
2: Kondos Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριδας. Kondos Roofing. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Kondos Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Largo Glass, 1765 Clivor Largo Road, στο Clivor. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρης Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόεδρας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clivor Largo Road, Unit 1, στο Clivor. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clivor Largo Road, στο Clivor.
2: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρο, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα, σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
3: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
2: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ τύπο σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστοραντ τύπο σε όλη την Αμερική.
0: Γιάννης Πάρδος, έρχονται στιγμές.

0: Ήτανε ο Γιάννης Πάριος. Έρχονται στιγμές.
1: Γεύση Ρεστοράντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Βούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Ρέστοραντ στο 861 Crossman Road ή στο Τάπο Σπρινς, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδιού, τον Γιώργο Πετρίδη. Επίσης πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από την Νέα Υόρκη, Εύα Ευβάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Θημιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Γιάννη. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Έτσι, Restaurant, ένα και μόνο

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Η αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή. Σε δίκη για κακούργημα παραπέμπονται οι τέσσερις αστυνομικοί του τμήματος Αγίων Αναργύρων για την άγρια δολοφονία της Κυριακής Γρίβα. Θα δικαστούν για θανατηφόρα έκθεση σύμφωνα με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών. Νέα κλοπή σε Μουσείο της Γαλλίας ένα χρόνο μετά την κινηματογραφική ληστεία στο Λούβρο. Έκλεψαν πίνακες του Ρενουάρ αξίας εκατομμυρίων από το ομώνυμο μουσείο στη Γαλλική Ριβιέρα. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα το σχέδιο για τη μείωση στις τιμές του ρεύματος μέσα στα επόμενα 3 χρόνια κατά 30% σε μια συγκυρία όπου το ενεργειακό κόστος έχει εκτιναχθεί λόγω της κατάστασης στο μέτωπο του Ιράν και της Ουκρανίας. Να αρχίσουμε όμως, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας από την τριμερή άτυπη σύνοδο Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου που πραγματοποιείται στο Ελ Αλαμέιν. Μητσοτάκης, Χριστοδουλίδης και Αλ-Σίσι επαναβεβαίωσαν τη στρατηγική του σχέση που χτίστηκε ως ανάγχωμα στις προκλήσεις και τις ανακατατάξεις που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Θα μας ενημερώσει η ανταποκρίτριά μας στην Αίγυπτο, Φιλιό Κοντραφούρη. Φιλιό, έχει ολοκληρωθεί η σύνοδος. Μητσοτάκης και Αλ-Σίσι συναντήθηκαν στο αεροδρόμιο πριν την τριμερή. Περιμένουμε τις δηλώσεις των τριών ηγετών. Δώσε μας ρεπορτάζ.
2: Να σας πω λοιπόν ότι η άτυπη τριμερή συνάντηση μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου ξεκίνησε πριν από λίγη ώρα, ενώ όπως είπε και εσύ, πριν ξεκινήσει, ο Έλληνας Πρωθυπουργός είχε κατευθείαν συνάντηση με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αμπελφατάχ Αλ-Σίσι στο αεροδρόμιο του Ελ Αλαμέιν. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην αίθουσα των δημοσιογράφων εν αναμονή της λήξης της συνάντησης, γιατί ώστε οι τρεις ηγέτες να έρθουν και να κάνουν κοινές δηλώσεις στους δημοσιογράφους. Να σας πω ότι τον Πρωθυπουργό υποδέχτηκε στο αεροδρόμιο ο Υπουργός Ενέργειας της Αιγύπτου, κάτι το οποίο είναι σημαντικό γιατί στην ατζέντα των συνομιλιών είναι οι διμερείς σχέσεις και οι περιφερειακές εξελίξεις στην περιοχή, με έμφαση όμως στα ενεργειακά, όπως το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης που θα μεταφέρει ενέργεια από την Αίγυπτο στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Επίσης στην ατζέντα αναμένουμε να συνομιλήσουμε για τη μονή στην Άννα. Θυμίζω ότι βρισκόμαστε στην αναμονή της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Αιγύπτου για το νομικό πλαίσιο που θα διέτει το ιδιοκτησιακό καθεστώς της μονής, ενώ όπως είπες και εσύ, η σημερινή συνάντηση αποτελεί μια επιβεβαίωση μιας στρατηγικής σχέσης η οποία χτίζεται και αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια μεταξύ της Ελλάδας και της Αιγύπτου. Η έγκυση συνάντηση να σας πω ενδεικτικά ότι στον δρόμο προς το αεροδρόμιο υπήρχαν αφήσεις με τον Αιγύπτιο πρόεδρο, τόσο με τον Έλληνα πρωθυπουργό όσο και με τον Κύπριο πρόεδρο.
1: Το ΕΡΤ News θα μεταδώσει τις δηλώσεις των τριών ηγετών. Να ευχαριστήσουμε την Φιλιό Κοντραφούρη. Προχωράμε στο δελτίο μας. Τα μέτρα για τη σταδιακή μείωση κατά 30% των λογαριασμών ρεύματος στην τριετία 2027-2029 εξειδίκευσε η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο, έκανε λόγο ο Σταύρος Παπασταύρου. Η Μαρίνα Δεμερτζιάν παρακολούθησε τη συνέντευξη τύπου. Μαρίνα.
3: Για ένα ολιστικό σχέδιο, όπως είπες και εσύ, ο Σταύρος Παπασταύρου ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται για έναν οδικό χάρτη επιδοματικής πολιτικής που θα αφορά τον επόμενο χειμώνα, αλλά ουσιαστικά για δράσεις σε όλες τις παραμέτρους από τις οποίες εξαρτάται η τιμή του ρεύματος, προκειμένου να μειωθεί μόνιμα. Αν μπορούμε να τα ομοδοποιήσουμε, ουσιαστικά είναι μέτρα που αφορά τέσσερις πυλώνες. Την ενίσχυση των ΑΠΕ και κυρίως την αποθήκευση της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, έτσι ώστε να μην ανεβαίνει το κόστος της χοντρικής του ρεύματος στις ώρες που δεν έχουμε ηλιοφάνεια ή άνεμο. Mm-hmm. Με ενίσχυση της αποθήκευσης. Τις διασυνδέσεις, προκειμένου να μειωθεί ο λογαριασμός και των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, οι λεγόμενες χρεώσεις οίκο. Εδώ να πούμε πως το κόστος ηλεκτροδότησης των μη διασυνδεδεμένων νησιών είναι τριπλάσιο από το κόστος ηλεκτροδότησης υπηρετικής Ελλάδας. Αυτό θα διορθωθεί όταν ολοκληρωθούν οι διασυνδέσεις. Ήδη έχει ολοκληρωθεί η διασύνδεση της Κρήτης, αλλά και μεγάλο μέρος των Κυκλάδων. Εκκρεμούν τα Δωδεκάνησα, που είναι μια δύσκολη υπόθεση, αλλά και το βορειοανατολικό Αιγαίο. Και επίσης, στην αντιμετώπιση των ρευματοκλοπών, οι οποίες αυξάνουν το κόστος του ρεύματος και των ληξιπρόθεσμων και το κόστος που προκαλούν οι ληξιπρόθεσμες οπειλές, όπως και μέτρα για τη μείωση της κατανάλωσης. Πάμε να τα δούμε όμως αυτά όλα αναλυτικά και έχοντας στο μυαλό μας ότι υπάρχουν και τρία σημαντικά χρηματοδοτικά εργαλεία που συγκεντρώνουν κεφάλαια ύψους 5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ, να πούμε εδώ, γιατί είναι μεγάλο το ποσό, θα κατευθυνθούν προς το εξοικονομώ και επιδότηση αντλιών θερμότητας και ηλεκτρικών θερμοσυμφώνων. Επίσης και για επίδομα θέρμανσης, το Ταμείο για την Αποθρακομίωση των Νησιών, που θα γίνει, προβλέπει έργα 2,3 δισεκατομμυρίων ευρώ και για διασυνδέσεις και για αποθήκευση ΑΠΕ, αλλά κυρίως για αυτοκατανάλωση επιχειρήσεων, κρατικών και δημοτικών κτίριων, αλλά και οικιακών καταναλωτών. Και επίσης έχουμε και τα χρήματα που αποδεσμεύονται από τη ρήτρα διαφυγής. Μιλάμε για 600 εκατομμύρια ευρώ. Περιλαμβάνουν 200 εκατομμύρια για την αποθήκευση, 200 εκατομμύρια για το εξοικονομώ και για αντλίες θερμότητας και ηλεκτρικούς θερμοσύμφωνες, 50 εκατομμύρια συγκεκριμένα για τις περιοχές τις πρώην λιγνητικές, για τη δίκαιη μετάβαση. Εκεί προβλέπονται προγράμματα με υψηλότερη κιόλας, σε υψηλότερο ποσοστό επιδότησης και για την αγορά αντλίας θερμότητας ηλιακού θερμοσύμφωνα, αλλά και για την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών με μπαταρία. Επίσης να πούμε ότι από την ρήτρα διαφυγής προβλέπονται 200 εκατομμύρια για αντλίες θερμότητας και θερμοσύμφωνες με επιδότηση που κυμαίνεται από 50 έως 55% και όπως είπαμε σε αυτές θα προσθεθούν και τα προγράμματα για τις λιγνητικές περιοχές.
1: Εντάξει, το μήνυμα είναι ότι η πράσινη μετάβαση πρέπει πλέον να φανεί και στην τσέπη. Περισσότερες ΑΠΕ και υποδομές να σημαίνουν χαμηλότερους λογαριασμούς για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Είναι φιλόδοξος ο στόχος. Είναι δεσμευτικό, Μαρίνα, αυτό το 30% ή εξαρτάται και από τις διεθνείς τιμές ενέργειας?
3: Πάντα εξαρτάται και από τις διεθνείς τιμές ενέργειας. Ωστόσο, αυτό που λένε από το Υπουργείο είναι πως αυτό που θέλουν να κάνουν είναι να αποδεσμεύσουν τελικά το κόστος της χονδρικής από τις εξελίξεις στις διεθνείς τιμές ενέργειας. Κατά το δυνατόν αυτό. Δηλαδή να μειώσουμε το ποσοστό της ενέργειας που παράγεται από ορυκτά καύσιμα, από το φυσικό αέριο, από το πετρέλαιο, γιατί τα νησιά μας αυτή τη στιγμή, όσα δεν είναι ακόμα διασυνδεδεμένα, ουσιαστικά ηλεκτροδοτούνται από τις αλλογεννήτριες, και από το λιγνίτι που έτσι και αλλιώς έχει πολύ μικρή συμμετοχή. Με την ενίσχυση λοιπόν της ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ και που μπορεί να αποθηκευτεί έτσι ώστε να μην έχουμε, να μην βλέπουμε μηδενικές τιμές το μεσημέρι και πολύ υψηλές τιμές το βράδυ όταν πέφτει το φως, αυτό θα μειώσει την έκθεση της τιμής της χονδρικής και κατ' επέκταση και της τιμής λιανικής στις γεωπολιτικές αναταράξεις και στις άλλες αναταράξεις οικονομικές που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια συμβαίνουν πολύ συχνά.
1: Ευχαριστούμε, Μαρίνα. Να παρακολουθήσουμε δηλώσεις.
4: Το σχέδιο που θα παρουσιάσουμε δεν είναι επιδοματικό. Δεν είναι μια προσωρινή βελτίωση, ένα μέτρο που θα διαρκέσει ένα χειμώνα. Είναι ένα ολοκληρωμένο, ολιστικό σχέδιο δομικών, μόνιμων αλλαγών που αντιμετωπίζει τις πραγματικές αιτίες που μπορούν να κρατήσουν και κρατούν τον ενεργειακό κόστος ψηλά και όχι απλώς τα συμπτώματά τους. Είναι ρεαλιστικό, είναι εφαρμόσιμο και είναι μετρήσιμο.
5: Στην πολιτική ηγεσία του ΙΠΕΜ είναι και ο δικός μας χάρτης. Να σκεφτόμαστε κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, τι κάναμε για κάθε μία από αυτές τις γραμμές, τι μπορούμε να κάνουμε παραπάνω, έτσι ώστε να πέσει πιο γρήγορα ή περισσότερο το κόστος για τους καταναλωτές.
1: 4 αστυνομικοί παραπέμπονται σε δίκη για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκαν την υπόθεση της Κυριακής Γρίβα, λίγο πριν 28χρονη δολοφονηθεί από τον πρώην σύντροφό της έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων το 2024. Για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης, Άννα Βλαχοπαναγιώτη, οι δικαστές καταλογίζουν συγκεκριμένες παραλήψεις στον καθένα από τους 4. Σωρία λαθών και παραλήψεων και στους τέσσερις κατηγορούμενους αστυνομικούς που το βράδυ της 1ης Απριλίου του 2024 υπηρετούσαν στο αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων, όπου κατέφυγε η αδικοχαμένη Κυριακή Γρίβα προκειμένου να ζητήσει προστασία από το καταδιοκτικό μένος του πρώην συντρόφου της. Και οι τέσσερις, σύμφωνα με το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών της Αθήνας, παραπέμπονται να δικαστούν ενώπιον του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου της Αθήνας για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης διαπαραλήψεως, γιατί όπως διαπιστώνουν οι δικαστές, έκαναν πάρα πολλά λάθη ο καθένας ανάλογα με την ειδικότητα και την θέση του. Δεν αξιολόγησαν την σοβαρότητα της καταγγελίας της Κυριακής Γρίβα. Δεν την ενημέρωσαν σωστά για τις επιλογές που είχε. Δεν την κατήφθηναν σωστά. Δεν διέθεσαν το περιπολικό το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων, το οποίο και ζήτησε η αδικοχαμένη κοπέλα προκειμένου να επιστρέψει με ασφάλεια στο σπίτι της. Και αναφορικά με τον έναν από τους τέσσερις κατηγορούμενους, τον Σκοπό, στο εξωτερικό φυλάκιο του αστυνομικού τμήματος, σύμφωνα με τους δικαστές, ενώ απήχε μόλις ελάχιστα μέτρα από το σημείο της τυχερής δολοφονίας, ο ίδιος δεν κατάφερε να δει εγκαίρως τον πρώην σύντροφο της Κυριακής Γρίβα να τρέχει με μανία κατά πάνω της και να της καρφώνει το μαχαίρι αρχικό στην πλάτη και στη συνέχεια σε όλο της το σώμα, με αποτέλεσμα η άτυχη κοπέλα μέσα σε λίγα λεπτά να πέσει αιμόφυρτη και να βρει τον τραγικό θάνατο στο οδόστρωμα ακριβώς έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων, τη στιγμή χρήσα που στις 23 Σεπτεμβρίου έχει προσδιοριστεί να ξεκινήσει το εφετείο για την δολοφονία της άτυχης κοπέλας, με φυσικό αυτούργο της δολοφονίας και καταδικασμένο βεβαίως σε ισόβια κάθερξη τον 41χρονο σήμερα πρώην σύντροφό της.
6: Ευχαριστούμε πολύ, Άννα. Μια νέα μυστηριώδη υπόθεση ερευνούν από το μεσημέρι στην Κυψέλη οι αρχές. Ανθρώπινα οστά εντοπίστηκαν μέσα σε σακούλα κοντά στο γήπεδο της Αλεπότρυπας, τα οποία θα εξεταστούν από ανθρωπολόγο στο σημείο Ιωάννα Βουτσή, για να προσδιοριστεί σε ποιον ανήκουν και πόσο παλιά είναι, Ιωάννα.
7: Ακριβώς, Χρύσα, τα οστά βρέθηκαν στο σημείο που βλέπετε ακριβώς πίσω μου, σε αλσίλιο στην Άνω Κυψέλη, ακριβώς απέναντι από το γήπεδο της Αλεπότρυπας, όπου και βρισκόμαστε. Τα οστά εντόπισε ο υπεύθυνος της εγκατάστασης μέσα σε μία σακούλα και άμεσα ειδοποίησε τις αρχές. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν φαίνεται να υπάρχουν ίχνη από πυροβολισμό ή τραυματισμό. Στο σημείο λοιπόν μετέβει άμεσα κλιμάκιο της αστυνομίας προκειμένου να πραγματοποιήσει έρευνες. Τα οστά περισυνέλεξαν οι αστυνομικοί και θα εξετάσει ειδικός ανθρωπολόγος, ενώ θα ληφθεί και δείγμα DNA προκειμένου να διαπιστωθεί η ταυτότητά τους και να δούμε αν υπάρχει κάποια συσχέτιση με προσφάτως αγνοούμενα άτομα. Ενώ αυτήν την ώρα διενεργείται προανάκριση για την υπόθεση, Χρύσα.
6: Ευχαριστούμε, Ιωάννα. Στη Γαλλία, κυρίες και κύριοι, η κλοπή μαμούθ έγινε στο εμβληματικό μουσείο Ρενουάρ στην Κιανή Ακτή. Αναζητούνται δύο διαρρήκτες, κατάφεραν και άρπαξαν δύο έργα τέχνης τελικά, η Ιουλία Βελισσαράτου, αλλά αξίας εκατομμυρίων.
8: Ακριβώς, κινηματογραφική ληστεία που θύμιζε τη ληστεία στο Λούβρο πριν από ένα χρόνο έγινε στο Μουσείο Ρενουάρ στη Γαλλική Ριβιέρα. Οι ληστές αποπειράθηκαν και πήραν τελικά τέσσερις πίνακες του διάσημου ιμπρεσιονιστή Γάλλου ζωγράφου Πιέρ Ογκιούστ Ρενουάρ, αλλά στη συνέχεια άφησαν τους δύο στον κήπο. Σύμφωνα με πληροφορίες, φοβήθηκαν τα σκυλιά της αστυνομίας, η οποία έσπευσε, η δημοτική αστυνομία να πούμε εδώ, έσπευσε μέσα σε 5 λεπτά, και φαίνεται πως παρά το γεγονός ότι την είχαν οργανώσει πολύ καλά τη ληστεία, φοβήθηκαν τα σκυλιά και άφησαν τους δύο πίνακες. Συνολικά, αν τους έπαιρναν όλους, η αποτίμηση είναι στα 9 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα, αυτούς που πήραν σύμφωνα πάντα με πληροφορίες των γαλλικών μέσων είναι το πορτρέτο της κυρίας Κολονά Ρωμανό και της Κοκό Διαβάζη. Αυτή αποτιμάται ως 5 εκατομμύρια, ενώ άφησαν το κορίτσι στο πηγάδι και το πορτρέτο της Μαντάμ Πισόν. Εδώ να πούμε ότι το Μουσείο Ρενουάρ στεγάζεται στη τελευταία κατοικία του ζωγράφου, ο οποίος έζησε εκεί μέχρι το θάνατό του το 1919 και φυσικά έχει εξαπολυθεί ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό.
6: Για το πώς κατάφεραν και μπήκαν στο μουσείο, έχει γίνει κάτι γνωστό, Ιουλία?
8: Οι πληροφορίες λένε ότι έκοψαν το φράχτη του κήπου και μπήκαν στο μουσείο σπάζοντας το παράθυρο. Από ό,τι φαίνεται, ήταν εφοδιασμένοι με ηλεκτρικό πριόνι με το οποίο έκοψαν τα στηρίγματα ασφαλείας των κάδρων των πινάκων, και αναφορές δείχνουν ότι γνώριζαν την ώρα που γινόταν η αλλαγή βάρδιες των φυλάκων. Οπότε προφανώς και είχαν κάποιο κάποια εσωτερική πληροφόρηση. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν θα πάρει και πολύ καιρό για να εντοπιστούν, καθώς υπάρχει κάμερα εσωτερική που εντόπισε τους αδράστες την ώρα που ξεκάρφωναν τους πίνακες από τους τοίχους. Θα δοθεί και στη δημοσιότητα και είναι θέμα χρόνου να εντοπιστούν.
6: Καταλαβαίνω όμως ότι θα ανοίξει και πάλι αυτή η συζήτηση για την ασφάλεια των μουσείων στη Γαλλία και των ανεκτήμητων θησαυρών τους. Ευχαριστούμε, Ιουλία. Προτιμούμε την αυτοδυναμία, αλλά δεν έχουμε κλείσει την πόρτα σε συμμαχίες, δήλωσε ο Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας χθες το βράδυ στο ΕΡΤ News και στην εκπομπή του Παναγιώτη Στάθη Ευθέως. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, αναφερόμενος στις παροχές που υπόσχονται οι κυρία Ανδρουλάκης και Τσίπρας, είπε ότι βλάπτουν την αξιοπιστία τους. Ποια μήνυματα έστειλε μίλητο σακελάριο ο κ. Χατζηδάκης, τόσο προς το εσωτερικό του κόμματος, όσο και προς την αντιπολίτευση?
9: Έστρεψε τα βέλη του στα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία κατηγόρησε για κοστολόγητες προτάσεις. Επί της ουσίας το έχουμε δει όλο αυτό το διάστημα να κυβερνητικά στελέχη να κατηγορούν την αντιπολίτευση για αυτό. Επίσης τόνισε πως τα όσα ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης είναι πλήρως κοστολογημένα και θα εφαρμοστούν στο ακέραιο, και από εκεί και πέρα τόνισε πως στόχος της κυβέρνησης είναι η αυτοδυναμία. Ξεκαθάρισε πως η Νέα Δημοκρατία δεν είναι αρνητική στις συνεργασίες, όμως στην αντίπερα όχθη έχουμε, όπως είπε, κόμματα τα οποία όχι μόνο δεν επιθυμούν να συνεργαστούν μεταξύ τους, ο μόνος τους στόχος είναι να πέσει η Νέα Δημοκρατία και δεν προτείνουν, όπως είπε ο Αντιπρόεδρος, το παραμικρό.
6: Να ακούσουμε τον Κωστή Χατζηδάκη.
10: Εμείς δεν έχουμε κλείσει την πόρτα για τη συμμαχία. Βεβαίως προτιμούμε αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Κανένας δεν ξεκινάει λέγοντας ότι θέλω οπωσδήποτε να συμμαχίσω με κάποιον. Αλλά ένας ενδεχόμενος σύμμαχος, ήταν και στο παρελθόν, εταίρος κυβερνητικός, όχι σύμμαχος, ήταν το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ βγήκε στο συνέδριό του και είπε με τη Νέα Δημοκρατία δεν θέλω να συμμαχίσω.
11: Ο κ. Βελόπουλος, ναι.
10: Okay. Λοιπόν, εκείνο το οποίο συμβαίνει τώρα και αφορά και το κόμμα που αναφέρεστε και σε όλα τα υπόλοιπα κόμματα είναι ότι αυτοί έχουν μπει σε μια λογική πετροπολέμου, πολιτικού πετροπολέμου. Δεν είναι έτοιμος κανένας να συνεργαστεί με κανέναν και αν δείτε τη λογική τους είναι σαν να έχουν μπει στη Βουλή και στην πολιτική για να βρίζουν τους απέναντι. Είναι αναντήρητο ότι δίνουν όχι απλώς λίγα περισσότερα από εμάς, πατάνε γκάζι. Και δίνει και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Ανδρουλάκης πολύ πολύ περισσότερα. Και με αυτόν τον τρόπο, σίγουρα,
11: γιατί λέτε ότι
10: βλάπτουν την αξιοπιστία τους.
6: Μίλητο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μιλώντας στο Open και αναφερόμενος στην προκλητική ρητορική της Τουρκίας, επισήμανε πως η Αθήνα δεν πτωείται από αυτές τις αντιδράσεις και εξακολουθεί να πιστεύει στον διάλογο.
9: Ήταν ξεκάθαρος ο κύριος Μαρινάκης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν δέχεται τελεσίγραφα, δεν υποκύπτει σε τελεσίγραφα και από εκεί πέρα ξεκαθάρισε πως όποιες αντιδράσεις υπάρχουν για την εξωτερική πολιτική που ασκεί η Ελλάδα, την ενεργητική εξωτερική πολιτική που ασκεί η χώρα μας, όπως λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, δεν μας πτωούν. Ο κύριος Μαρινάκης υπενθύμησε πως ο πρώτος Έλληνας πρωθυπουργός που έθεσε στην Τουρκία και στον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν το θέμα του κάζους Μπέλι ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Από εκεί και πέρα αναφέρθηκε στα όσα έχουν γίνει σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής και άμυνας τα τελευταία 7 χρόνια.
6: Να παρακολουθήσουμε και ένα απόσπασμα από την τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου.
12: Προφανώς αυτό προκαλεί έναν εκνευρισμό και κάποιες αντιδράσεις οι οποίες εμάς δεν μας πτώουν. Συνεχίζουμε και πιστεύουμε στο διάλογο. Αντιλαμβάνεται την εξωτερική πολιτική ως το πιο σοβαρό, το πιο ιερό, θα πω εγώ, πεδίο άσκησης πολιτικής. Και ο στόχος είναι να ισχυροποιείται η χώρα. Το κάζους Μπέλι, το παράνομο ενάντια στο διεθνές δίκαιο και μη αναγνωρισμένο από κανέναν, γεννήθηκε επί Μητσοτάκη? Όχι. Υπάρχει 30 χρόνια. Ποιος είναι ο πρώτος πρωθυπουργός αυτών των 30 ετών που έθισε θέμα άρσης του κάζους Μπέλι? Το κάζους Μπέλι η Τουρκία το θυμήθηκε το 19 και μετά, ή είναι 30 ετών? Είναι 30 ετών. Επί της ύπαρξης, επί των ημερών ύπαρξης του κάζους Μπέλι, οι προκάτοχοι του Κυριάκου Μητσοτάκη, και όχι μόνο με τον κάζους Μπέλι, συναντιόντουσαν με τον Τούρκο πρόεδρο. Συναντιόντουσαν. Και καλά κάναν.
6: Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Νίκος Ανδρουλάκης, συναντήθηκε με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς, αναφέρθηκε στο πρόγραμμα του κόμματος και εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση ότι σχεδιάζει με το βλέμμα στην κάλπη. Η Λίνα Μπεθάνη θα μας πει περισσότερα.
11: Συνομιλώντας με παραγωγικούς φορείς, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είπε ότι το Σάββατο από το Βελίδιο θα παρουσιάσει το πρόγραμμα, το όραμα του κόμματος για μια ισχυρή Ελλάδα με ισχυρούς δημοκρατικούς θεσμούς. Ένα πρόγραμμα που, όπως σημείωσε, θα είναι αντιπαραθετικό με αυτό της Νέας Δημοκρατίας, που προσδόνησε ακολουθεί ένα μη βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης με το βλέμμα στις δημοσκοπήσεις. Μίλησε για ένα κοινωνικό πρόγραμμα που θα επανορθώνει τις αδικίες της κυβερνητικής πολιτικής για μια άλλη κουλτούρα διακυβέρνησης με διάλογο και λογοδοσία. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κύριος Ανδρουλάκης στην ασπίδα του Αχιλλέα και κάλεσε τον Πρωθυπουργό να απαντήσει αν είναι ή όχι σε ομοιρία η Ελλάδα, αν θα έχει πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα του αντιπυραυλικού συστήματος.
6: Ευχαριστούμε. Δήλωση του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ.
13: Όσο περνά ο χρόνος, αυτός ο χρόνος δεν επιστρέφει πίσω. Γι' αυτό εμείς αγωνιζόμαστε για την πολιτική αλλαγή. Δεν μπορεί όλα να σχεδιάζονται βάσει των focus group ή των δημοσκοπήσεων. Εμείς έχουμε μια κεντρική διαφορά σχέση με την Νέα Δημοκρατία. Έχουμε όραμα και ολοκληρωμένο σχέδιο μακροπρόθεσμο για την πατρίδα. Δεν σχεδιάσαμε το βλέμμα στην κάλπη. Δεν ήρθαμε χθες να σας πούμε για μείωση ενέργειας 30% που αφορά όλους σας, τους επιχειρηματίες, τις οικογένειες. Όταν θα έπρεπε αυτό με τα σταθερά τιμολόγια και με τη λιγότερη εξάρτηση από το χρηματιστήριο ενέργειας να έχουν γίνει πριν από χρόνια.
6: Ενώπιον της ανακρίτριας βρίσκονται τα τρία κεντρικά πρόσωπα στην υπόθεση της Κυψέλης, το ζευγάρι και ο Αφγανός. Ο 43χρονος και οι 38χρονοι καλούνται να δώσουν απαντήσεις για το θάνατο του βρέφους τους που εντοπίστηκε κατεψυγμένο μέσα σε βαλίτσα, με την ιατροδικαστική να καταγράφει πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Βαριά η κατηγορία, ανθρωποκτονία από πρόθεση, Ανά Νικολάου, την οποία αρνούνται.
14: Ακριβώς, έχει ξεκινήσει η διαδικασία λήψης απολογιών, είναι σε εξέλιξη. Έχει ήδη απολογηθεί ο 43χρονος. Αυτή τη στιγμή στο γραφείο της ανακρίτριας βρίσκεται η 38χρονη και έπειτα θα ακολουθήσει η απολογία του 26χρονου. Να θυμίσουμε ότι ο 43χρονος και η 38χρονη είναι αντιμέτωποι με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και παράνομη πληροφορία και παράνομη πληροφορία. Ο 26χρονος κατηγορείται για γενετήσεις πράξεις, ενώ και οι τρεις κατηγορούμενοι είναι αντιμέτωποι με τις κατηγορίες της παράνομης κατοχής πυρομαχικών και της ψευδούς κατάθεσης. Αυτό που γνωρίζουμε μέχρι και πριν ξεκινήσει η διαδικασία λήψης απολογιών είναι ότι οι 43χρονοι και οι 38χρονοι αρνούνται κατηγορηματικά την εγκληματική ενέργεια, παρότι η ιατροδικαστική έκθεση δείχνει εγκληματική ενέργεια. Υποστήριζαν ότι το παιδί πέθανε από παθολογικά αίτια. Αναμένεται τώρα να δούμε αν θα κρατήσουν την ίδια στάση και ενώπιον των δικαστικών αρχών. Θα έχουμε πληροφορίες όταν ολοκληρωθούν οι απολογίες τους. Όταν τελειώσουν οι απολογίες και των τριών από το γραφείο της ανακρίτριας, τότε ένας-ένας θα περάσουν και από το γραφείο του εισαγγελέα και έπειτα θα ακολουθήσει η διάσκεψη προκειμένου οι δικαστικές αρχές να αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση. Να θυμίσουμε ωστόσο ότι και οι τρεις έχουν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι για διακίνηση ναρκωτικών. Είναι η πρώτη δικογραφία που είχε σχηματιστεί σε βάρος τους και αφορά τις ναρκωτικές ουσίες που είχαν βρεθεί στο διαμέρισμα της Κυψέλης.
6: Ανά Νικολάου, ευχαριστούμε. Δύο επιθέσεις μη χειροβομβίδες μέσα σε διάστημα μόλις μισής ώρας αναστάτωσαν τα ξημερώματα το κέντρο της Αθήνας. Στόχος έγιναν δύο καταστήματα, στην Αχαρνών και στη Μυθύμνης, στην πλατεία Αμερικής, με πανομοιότυπο τρόπο. Οι αρχές ερευνούν το ενδεχόμενο οργανωμένου χτυπήματος με εντολή από έγκλειστο των φυλακών και αναλύεται υλικό από κάμερες ασφαλείας που έχει καταγράψει τουλάχιστον τρία άτομα.
15: Οι επιθέσεις που είχαν την ίδια μεθοδολογία σημειώθηκαν με διαφορά μισής ώρας σε δύο καταστήματα στο κέντρο της Αθήνας. Το πρώτο περιστατικό καταγράφηκε στις 4:25 τη νύχτα στην οδό Αχαρνών κοντά στην Ομόνια. Ο δράστης, πιθανότατα με τη βοήθεια συνεργών του, χρησιμοποίησε μια σχάρα από φρεάτιο για να σπάσει την τζαμαρία του καταστήματος και στη συνέχεια έριξε στο εσωτερικό μια χειροβομβίδα.
16: Αναρωτηθήκαμε απλά από πού έγινε η έκρηξη. Η οποία εντάξει, ήταν εκοφαντική.
17: Στις 4 και 25 τα ξημερώματα επί της οδού Αχαρνών, εδώ στο κέντρο της Αθήνας, άγνωστοι άρπαξαν το μεταλλικό καπάκι φρεατίου, έσπασαν την τζαμαρία καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που βλέπετε ακριβώς πίσω μου και στη συνέχεια πέταξαν εκρηκτικό μηχανισμό στο εσωτερικό, προκαλώντας έκρηξη και εκτεταμένες υλικές ζημιές.
15: 5 λεπτά πριν από τις 5 σημειώθηκε ακόμη μία επίθεση καρμπών σε κατάστημα στην οδό Μυθύμνης κοντά στην πλατεία Αμερικής.
18: Ένα θόρυβο, ένα μπαμ ακούστηκες, ένα μπαμ.
19: Μόλις λίγα δευτερόλεπτα χρειάστηκε ο άγνωστος άντρας προκειμένου να προκαλέσει τη δεύτερη έκρηξη εδώ στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στην πλατεία Αμερικής. Ήταν στις 4:55 όταν η περιοχή σύστηκε από τον εκοφαντικό κρότο.
15: Μέσα από καταθέσεις αλλά και από αξιοποίηση οπτικού υλικού από κάμερες ασφαλείας, η δίωξη εκβιαστών του ελληνικού FBI επιχειρεί να φτάσει στα ίχνη του δράστη, των συνεργών του αλλά και του ηθικού αυτουργού. Οι αρμόδιοι ερευνούν το ενδεχόμενο, η εντολή να δόθηκε μέσα από τις φυλακές με εμπλεκόμενο κακοποιό με βαρύ ποινικό παρελθόν.
6: Να δούμε και απευθείας εικόνα από το σημείο όπου σημειώθηκε η έκρηξη στην Αχαρνών. Η Στέλλα Χριστοδουλίδου στη σύνδεσή μας. Έλα Στέλλα.
17: Χρήσα, κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε επί της οδού Αχαρνών, ακριβώς έξω από το κατάστημα εστίασης, όπου σήμερα τα ξημερώματα άγνωστος, κατά πάσα πιθανότητα με τη βοήθεια συνεργών, χρησιμοποιώντας μια σχάρα από φρεάτιο, αρχικά έσπασε την τζαμαρία και εν συνεχεία πέταξε μια χειροβομβίδα στο εσωτερικό του μαγαζιού, με αποτέλεσμα, όπως βλέπετε, με τη βοήθεια του οπερατέρ μας Κώστα Γεράκη, να προκληθούν εκτεταμένες υλικές ζημιές και ο χώρος να παραμένει αποκλεισμένος μέχρι και αυτή την ώρα. Ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματίες, περίοικοι μάλιστα λένε πως στη στιγμή του συμβάντος άκουσαν έναν εκοφαντικό κρότο. Τώρα στο στόχαστρο βρέθηκε ακόμα ένα κατάστημα, αυτή τη φορά επί της οδού Μυθύμνης, με την έκρηξη εκεί να σημειώνεται με διαφορά μόλις μισής ώρας από αυτή που είχαμε εδώ. Και μάλιστα και στις δύο περιπτώσεις μιλάμε για πανομοιότυπο τρόπο δράσης. Ακριβώς γι' αυτό εξετάζεται το ενδεχόμενο σύνδεσης των δύο περιστατικών. Την υπόθεση πλέον έχει αναλάβει το τμήμα δίωξης εκβιαστών του πανομαζόμενου.
6: Και σε κάθε περίπτωση, Στέλλα, υπάρχει και το υλικό από τις κάμερες.
17: Συλλέγονται καταθέσεις.
6: Και το υλικό από τις κάμερες, το οποίο θα συλλέξουν οι αρχές.
17: Το υλικό από κάμερες ασφαλείας της ευρύτερης περιοχής. Σε μια προσπάθεια των αρχών, Χρύσα, κυρίες και κύριοι, να φτάσουν στα ίχνη του δράστη, των τυχών συνεργός του και του ηθικού αυτούργου, ο οποίος
6: λοιπόν
17: φέρεται να είναι διαβόητος κρατούμενος στο φυλακό.
6: Θα επιχειρήσουν οι αρχές να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή των δραστών πριν και μετά τα χτυπήματα. Ευχαριστούμε πολύ, Στέλλα. Κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι φιλοϊράνοι αντάρτες Χούθη εξαπέλυσαν μπαράζ επιθέσεων εναντίον στρατηγικών και ενεργειακών υποδομών σε πόλεις της Σαουδικής Αραβίας, πλήττοντας μέχρι και το διελιστήριο της Αράμκο. Με αντίπεινα απειλή το Ριάντ, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν διατηρούν στο επίκεντρο τα στενά του Ορμούζ. Αποκαλύπτεται μυστική τετράμινη αμερικανική επιχείρηση από ναρκοθέτησης, ενώ η Τεχεράνη προαναγγέλει νέα ζώνη περιορισμού της ναυσιπλοείας.
20: Στόχος των φιλοϊρανών Χούθη έγιναν πολιτικές και ενεργειακές υποδομές σε διάφορες πόλεις της Σαουδικής Αραβίας, αλλά και το διελιστήριο πετρελαίου του Τζαζάν, που ανήκει στην Αράμκο, την μεγαλύτερη πετρελαϊκή εταιρεία του κόσμου.
21: The fact that it was targeting civilian and economic areas, the fact that there were dozens of people that were injured does signal an escalation in the fight that we have seen in Yemen over recent months.
20: Το Ριάντ απάντησε πραγματοποιώντας 4 αεροπορικές επιδρομές ανατολικά της πρωτεύουσας Σανάα, σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης που ελέγχουν οι Χούθη. Οι αντάρτες έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο που δείχνει μεγάλης κλίμακας επίθεσή τους εναντίον φορτηγών που μετέφεραν στρατιωτικό εξοπλισμό από τη Σαουδική Αραβία προς την Ιεμένη, αλλά και από τα συντρίμμια φυλακή στην πόλη Χάσμ στα βόρεια. Οι αντάρτες κατηγορούν το Ριάντ ότι πραγματοποίησε αεροπορικές επιδρομές σε διάφορες περιοχές της χώρας.
21: The fighting comes as the Houthis try to advance through western Taiz and southern Hodeida towards the Bab al-Mandab Strait in the Red Sea.
20: Και ενώ η κλιμάκωση της έντασης στην Ιεμένη οδηγεί σε άνοδο των τιμών του πετρελαίου, ο Αμερικανός πρόεδρος υπόσχεται κατακόρυφη πτώση. Την ίδια ώρα το Ιράν προαναγγέλει ζώνη περιορισμένης πρόσβασης έξω από τα στενά του Ορμούς.
0: Οι τιμές του πετρελαίου θα πέσουν κατακόρυφα όπως πέφτουν όλα τα άλλα, αλλά ακόμα περισσότερο όταν νικήσουμε τον πόλεμο με το Ιράν. 3 δολάρια το γαλόνι, αλλά τελικά κάτω από τα 2 δολάρια το γαλόνι. Όλα αυτά θα συμβούν γρήγορα και το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο.
2: The general added that the United States' so-called economic warfare against Iran will be met with a maritime exclusion zone across the Persian Gulf up to the US blockade perimeter.
20: Σύμφωνα με τους Financial Times, το Αμερικανικό πολεμικό ναυτικό ανέλαβε μια επικίνδυνη, άκρως απόρριτη αποστολή διάρκειας 4 μηνών, κατά την οποία απομάκρυνε νάρκες από τον βυθό των στενών του Ορμούς.
1: Μια ανάσα από τα 100 δολάρια το βαρέλι έχει εκτιναχθεί η τιμή του Brent εν μέσω συνεχιζόμενης έντασης στον Περσικό κόλπο. Η σημαντική αυτή αύξηση ασκεί σημαντικές πιέσεις και στην εγχώρια αγορά καυσίμων, με τη μέση πανελλαδική τιμή για τη βενζίνη και το πετρέλαιο να βρίσκεται σταθερά πλέον, και Αθανασόπουλε, αρκετά υψηλότερα από τα 2 ευρώ το λίτρο. Τα έχεις αναλυτικά.
22: Σε δύο μέτωπα στρέφεται το ενδιαφέρον και των επενδυτών, αλλά και των οικοκυριών και των επιχειρήσεων. Γιατί διότι τελικά οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις είναι αυτοί οι οποίοι επηρεάζονται από αυτό το ράλι των τιμών. Το ράλι λοιπόν εξελίσσεται σε δύο μέτωπα, και στο πετρέλαιο και στο φυσικό αέριο χρήσα. Η αιτία βέβαια είναι όλα αυτά τα οποία παρακολουθήσαμε πριν στο ρεπορτάζ, δηλαδή η νέα αναζωπήρωση, επικίνδυνη μάλιστα αναζωπήρωση στον Περσικό κόλπο. Και το Brent σήμερα στις αγορές κάποια στιγμή άγγιξε και τα 100 δολάρια, δηλαδή ήταν κοντά στα 99,5. Αυτή τη στιγμή είναι οριακά κάτω από τα 99. Ας πούμε λοιπόν ότι είναι στην περιοχή των 99 δολαρίων. Είναι μια πολύ υψηλή τιμή, τιμή που είχαμε να δούμε από τον Ιούλιο, περίπου στα μέσα Ιουλίου, μια τιμή κατά 50% υψηλότερη σε ετήσια βάση. Τώρα, το φυσικό αέριο και αυτό δυστυχώς βρίσκεται σε παρόμοια πορεία, για να μην σου πω ότι εκεί τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα, διότι έχει σπάσει το φράγμα των 75 ευρώ ανά μεγαβατόρα, μια τιμή η οποία τελευταία φορά που είχε καταγραφεί ήταν το Δεκέμβριο του 2022, πλησιάζουμε δηλαδή, είμαστε πολύ κοντά σε υψηλό τετραετίας και μιλάμε για μια άνοδο πάνω από 120%. Τώρα, πώς αυτά επηρεάζουν την ζωή μας εδώ, δηλαδή και τη χοντρική και τη λιανική.
1: Να μας τα πεις.
22: Στα διελιστήρια λοιπόν, η αμόλυβδη είναι σταθερά τις τελευταίες μέρες πάνω από το 1,5 ευρώ το λίτρο, και αυτές οι τιμές που βλέπουμε εδώ είναι χωρίς ΦΠΑ. Είμαστε δηλαδή 3-4 λεπτά υψηλότερα τις τελευταίες μέρες. Παρά το γεγονός ότι έχουμε και την επιδότηση, θυμίζω, την έκπτωση από τα διελιστήρια, αλλά και την κρατική επιδότηση, η οποία υπάρχει βέβαια στο ντίζελ, το οποίο το βλέπουμε να είναι στο 1,41, και αυτή η τιμή, παρά την επιδότηση, είναι και αυτή υψηλότερη σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Θα σου πω λοιπόν, μάλλον είναι στο 1,50, με 1,41 να ήταν στις αρχές Σεπτέμβρη. Είναι ανάποδα οι τιμές, άρα είμαστε σχεδόν 10 λεπτά πάνω από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Στην Αντλία τώρα, τι μέρος από αυτή την αύξηση έχει μεταφερθεί? Όχι ολόκληρο. Αυτό σημαίνει ότι οι πρατηριούχοι περιμένουν και νέες ανατιμήσεις τις επόμενες μέρες. Προς το παρόν έχει περάσει ένα μεγάλο μέρος από αυτή την πίεση που είδαμε στη χοντρική. Δηλαδή, η αμόλυβδη, η μέση πανελλαδική τιμή είναι στα 2,09, ενώ ήταν 2,05 στις αρχές του μήνα. Το 2,09, ξαναλέω, είναι μέση τιμή, που σημαίνει ότι ναι, μεν στα αστικά κέντρα μπορεί να βρει κάποιος και 2,05 και 2,06, αλλά στην περιφέρεια και δει στις Κυκλάδες βλέπουμε τιμές κοντά στα 2,30 για την αμόλυβδη. Ενώ για τον ντίζελ, κλείνοντας, η τιμή στην πανελλαδικά, η μέση τιμή είναι στα 2,05 και ήταν στα 2,035 πριν από μερικές μέρες, και εδώ, παρά την επιδότηση, υπάρχει μία μικρή άνοδος.
1: Εντάξει, είναι πολύ υψηλές οι τιμές. Δείχνει να είναι μια συνθήκη που παγιώνεται, δυστυχώς. Και ευχαριστούμε πολύ. Στη σύλληψη ενός υπόπτου για σαμποτάζ στο ηλεκτρικό δίκτυο της χώρας προχώρησε η γερμανική αστυνομία. Όπως θα μας πει η Ιούλια Βελισσαράτου, πρόκειται για έναν άνδρα που κατηγορείται για κλιματικό εξτρεμισμό, ο οποίος έστελνε επιστολές πριν τις επιθέσεις.
23: Ακριβώς. Και μάλιστα οι γερμανικές αρχές, Χρήσα, είχαν εξαπολύσει άνθρωπο κυνηγητό, γιατί τον είχαν εντοπίσει και ήξεραν το προφίλ του. Και μάλιστα για πρώτη φορά ο Υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας τον αποκάλεσε κλιματικό εξτρεμιστή. Έχει τα αρχικά Ντάνιελ Βι, είναι 48 ετών. Φέρεται ότι είναι αρχιτέκτονας και εντοπίστηκε σε εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Βόρεια Ρινανία Βασφαλία. Νωρίτερα εκεί είχαν εντοπιστεί και πάλι αυτοσχέδιοι ηλεκτρικοί μηχανισμοί. Και επιστολή ανάληψη ευθύνης. Σύμφωνα με τις χειρόγραφες επιστολές ανάληψης ευθύνης, το κίνητρό του ήταν η καταπολέμηση των ορυκτών καυσίμων. Δήλωσε ότι ενεργούσε μόνος του για να διαμαρτυρηθεί ενάντια στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ρυπογόνες πηγές με στόχο να προκαλέσει βραχυκύκλωμα. Είχε μάλιστα μετατρέψει ένα φορτηγό, το οποίο μετακινούνταν όλο αυτό το διάστημα, σε αυτοσχέδιο τροχόσπιτο. Μάλιστα το όχημα εντοπίστηκε στο δάσος ηλεκτρικής ενέργειας από ρυπογόνες πηγές με στόχο να προκαλέσει βραχυκύκλωμα. Είχε μάλιστα μετατρέψει ένα φορτηγό, το οποίο μετακινούνταν όλο αυτό το διάστημα, σε αυτοσχέδιο τροχόσπιτο.

0: συγγενών και πατέρας της Μάρθης, Αντώνης Ψαρόπουλος, μίλησε για παραλήψεις στην ανάκριση που οδήγησαν στην απώλεια σημαντικών στοιχείων. Τη διαδικασία παρακολούθησε η Ελπίδα Κουτσογιάννη και μας ενημερώνει.
1: Δεν έχει ολοκληρωθεί καλό μεσημέρι η κατάθεση του κυρίου Αντώνη Ψαρόπουλου, ο οποίος προηγήθηκε διότι είναι πατέρας της Μάρθης και δικηγόρος, οπότε θα πρέπει να είναι εντός της αίθουσας. Όσο γνωστόν θα πρέπει, οι μάρτυρες δεν μπορούν να, όσοι έχουν οριστεί να είναι μάρτυρες, δεν μπορούν να είναι στην αίθουσα παρά μόνο αν ολοκληρώσουν την κατάθεσή τους. Αύριο λοιπόν αναμένεται να ολοκληρωθεί η κατάθεση του κ. Ψαρόπουλου, ο οποίος μίλησε για την απώλεια πολύ σημαντικών στοιχείων για την υπόθεση, τόσο ως απόρρια των ελλείψεων και παραλήψεων στο πλαίσιο της ανάκρισης, όσο και ως απόρρια της αλλίωσης του χώρου του δυστυχήματος, στοιχείο που ούτως ή άλλως προκύπτει από την υπόθεση που έχει παραπεμφθεί στην Αθήνα, στην ανάκριση σε ανώτερο επίπεδο. Έχει ολοκληρωθεί η ανάκριση σε ανώτατο δικαστικό επίπεδο και υπάρχει και εισαγγελική πρόταση για παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου. Ακολούθησαν ερωτήσεις από την πλευρά των δικηγόρων που υποστηρίζουν την κατηγορία, αλλά και των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων. Προηγήθηκε η ολοκλήρωση της κατάθεσης της μεγαλύτερης κόρης του μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας, η οποία μίλησε για απουσία συστημάτων ασφαλείας, είπε ότι ο πατέρας της ήταν εξαιρετικά έμπειρος μηχανοδηγός, πολύ τυπικός στη δουλειά του, ωστόσο η ίδια ανησυχούσε επειδή γνώριζε την απουσία συστημάτων ασφαλείας. Κατέθεσε και η δεύτερη, η μεσαία κόρη του Γιώργου Κουτσούμπα, δεν τα κατάφερε, λύγησε κατά τη διάρκεια της κατάθεσής της. Είπε ότι ο πατέρας της ήταν εξαιρετικά τυπικός στη δουλειά του, πήγε στη δουλειά και μας τον έφεραν σε φέρετρο. Είπε οπότε ο δικηγόρος της, ο κύριος Ζησιμάτος, ο δικηγόρος της οικογένειας, την απάλλαξε από την εξέταση. Αύριο λοιπόν 28η συνεδρίαση και αναμένεται να ολοκληρωθεί η κατάθεση του κυρίου Ψαρόπουλου και να συνεχιστεί η διαδικασία με τις καταθέσεις των μηχανοδηγών της εμπορικής, των συγγενών των μηχανοδηγών της εμπορικής αμαξοστοιχίας.
0: Ήταν η Ελπίδα Κουτσογιάννη από τη Λάρισα. Ευχαριστούμε. Δύο ιταλικές φρεγάτες τύπου Φρέμ κλάσης Μπεργκαμίνη, συνολικού κόστους 460 εκατομμυρίων ευρώ, αποκτά η Ελλάδα. Η εφαρμοστική ρύθμιση της συμφωνίας υπογράφηκε στη Ρώμη νωρίτερα από τους υπουργούς εθνικής άμυνας των δύο χωρών, οι οποίοι συζητούν σήμερα και το διεθνές και περιφερειακό περιβάλλον ασφαλείας.
2: Αλλά το ζητούμενο για την Ελλάδα και την Ιταλία δεν είναι μόνο η μεταβίβαση δύο φρεγατών. Είναι η στενή συνεργασία, είναι αναβάθμιση της αποτρεπτικής ισχύως. Η Ελλάδα και η Ιταλία είναι ναυτικά έθνη, μοιράζονται τον ίδιο ζωτικό θαλάσσιο χώρο. Η γεωγραφία μας δημιουργεί και μια κοινή ευθύνη.
3: La Grecia, una fonte di ricchezza.
4: Η θάλασσα είναι κάτι που είναι πολύ σημαντική για την Ελλάδα και την Ιταλία και είναι κάτι που μας βοήθησε πάντα στο παρελθόν να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σαν έθνη, σαν χώρες και είναι σημαντικό να ξέρουμε να την προστατεύουμε. Όχι μόνο όμως την Μεσόγειο ή το Αιγαίο, αλλά και την ευρύτερη Μεσόγειο.
0: Έτοιμα για την ανάσυρση από το αρχείο της δικογραφίας της Νοβάρτης για τα αδιευκρίνηστα ποσά του Υπουργού Υγείας. Διακόπτουμε κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με την Αίγυπτο. Ξεκινούν οι κοινές δηλώσεις των κυρίων Μητσοτάκη, Χριστοδουλίδη και Αλσίση στο Ελ Αλαμέιν μετά την τριμερή άτυπη σύνοδο.
5: Κύριε Νίκο Χριστοδουλίδη, άξιο του Πρωθυπουργέ της Κοινωνικής Δημοκρατίας, αγαπητοί φίλοι, κυρία Μητσοτάκη, κυρίες και κύριοι, με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζω στην Αίγυπτο τους δύο αγαπητούς φίλους στο πλαίσιο της θερμερούς συνεργασίας που ενώνει τις τρεις χώρες μας. Ο μηχανισμός αυτός έχει πλέον καταστεί πρότυπο στρατηγικής περιφερειακής συνεργασίας και της Ρωσίας, που εδράζεται στον αμοιβαίο σεβασμό και το κοινό όφελος. Στην πρόθεση συνετών πολιτικών και στην προάσπιση των κανόνων του συνείδους δίκαιου. Κυρίες και κύριοι, η Αίγυπτος είναι πεπισμένο ότι η κοινή βούληση της Αιγύπτου, της Κυπριακής και της Ελλάδος για την ενίσχυση της σταθερότητας στο περιφερειακό μας περιβάλλον μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην ιδρύωση των βάσεων της ειρήνης στην περιοχή. Συζητήσαμε τον κύριο Πρόεδρο τη Κυπριακή Δημοκρατία και τον Πρωθυπουργό τη Ελληνική Δημοκρατία του τρόπου ενίσχυση του πολιτικού συντονισμού.

0: καθώς και της οικονομικής με εμπορικής συνεργασίας μεταξύ των χωρών μας. Επιβιώσαμε τη σημασία της συνέχισης της υλοποίησης και της κοινής μας προσέγγισης για την υποστήριξη της ειρήνης και την ενίσχυση. Στο πλαίσιο αυτό, η οτομία της συνέργειας βρίσκεται στην πρώτη στα γραμμή της συνεργασίας μεταξύ των χωρών μας. Η Αίγυπτος αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην ανάπτυξη έργων ηλεκτρικής διασύνδεσης με το έργο Γκρίγκι με την Ελλάδα, το οποίο αποτελεί πραγματικό ορόσημο για την ενίσχυση της περιφερειακής ενεργειακής ολοκλήρωσης. Παράλληλα, ευθύνουν στρατηγική συνεργασία στον τομέα του φυσικού αερίου με την Κύπρο, στο πλαίσιο της οποίας προσβλέπουμε την μεταφορά του στην Αιγυπτιακή υποδομή φυσικού αερίου και στη συνέχεια στην επανεξαγωγή του προς τις ευρωπαϊκές αγορές. Καταδεικνύει το εύρος των δυνατοτήτων που διαθέτουν τις χώρες μας στο τομέα αυτό. Κυρίες και κύριοι, παράλληλα εξετάσαμε τρόπους περαιτέρω ανάπτυξης της επενδυτικής συνεργασίας με ιδιαίτερη έμφαση στις πολλές ευκαιρίες που προσφέρουν στην Αίγυπτο. Στην τεχνολογία της πληροφορίας, του τουρισμού και τη βιομηχανία. Παράλληλα, σημαντικές δυνατότητες παρουσιάζονται στους τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης καθώς και των κατασκευών και των έργων υποδομής. Κυρίες και κυρία, η τριμερής εταιρική σχέση μεταξύ των χωρών μας δεν περιορίζεται στην πολιτική, οικονομική και πολιτιστική συνεργασία, αλλά περιλαμβάνει επίσης τον συντονισμό του στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας, με στόχο την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η περιοχή μας. Η σταθερότητα και η ασφάλεια οφείλουν να εδράζονται στην σταθερή δέσμευση των χωρών μας για την προάσπιση των κανόνων, το διεθνούς δίκαιο, την στήριξη των εθνικών θεσμών, το σεβασμό της κυριαρχίας των κρατών. Η σημερινή μας συνάντηση αποτέλεσε επίσης μια σημαντική ευκαιρία για την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις ταχαίως εξελισσόμενες περιφερειακές εξελίξεις και την κλιμάκωση που παρατηρείται στην περιοχή μας. Επιτρέψτε μου στο σημείο αυτό να επαναλάβω το συγκεκριμένο υπέρ της αποκλιμάκωσης και της πρόθεσης πολιτικών λύσεων με τρόπο που θα αποτρέψει την περιοχή από την... Συζήτησα επίσης με τους ηγέτες τις τελευταίες εξελίξεις στο Παλαιστινιακό ζήτημα. Τόνισα την ανάγκη πλήρους συμμόρφωσης με την εφαρμογή όλων των προβλέψεων της συμφωνίας του Σαρμ Σιχ για την κατάπαυση του Περούς. Παράλληλα, για την ανάγκη διασφάλισης της πλήρους πρόσβασης της ανθρωπιστικής βοήθειας. Παράλληλα, επαναλάβουμε την πλήρη απόρριψή μας κάθε προσπάθειας που να αποσκοπεί στον εκτοπισμό του Παλαιστινιακού λαού, στην αλλαγή της δημοσιογραφικής σύνθεσης των Παλαιστινιακών εδάφων. Στο σημείο αυτό επιβεβαιώνω την σταθερή θέση της Αιγύπτου ότι μια δίκαιη και συνολική ειρήνη στην περιοχή και στο περιφερειακό το περιβάλλον. Και να επιτευχθεί παραμόνο με την εγκαθίδρυση ενός ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα της 4ης Ιουνίου 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Συζητήσαμε επίσης για την κατάσταση στην Λιβύη, τόνισα στη σημασία της στήριξης της λιβυκής διαδρομής υπό λιβυκή ηγεσία, η οποία θα οδηγήσει στην διεξαγωγή ταυτοχρόνων προεδρικών και κοινοβουλευτικών εκλογών. Παράλληλα, υπογράμμισα στην ανάγκη αποχώρηση όλων των ξένων δυνάμεων, των αλλοδαπών, μαχητών και των μισθοφόρων από τη χώρα. Όσον αφορά την Συρία, η Αίγυπτος, η Κύπρος και η Ελλάδα συγκλίνουν στις απόψεις τους ως προς την ανάγκη διαφύλαξης της ενότητας του Συριακού κράτους και της εδαφικής του ακριότητας, απορρίπτοντας κάθε απόπειρα διαμελισμού του. Ανταλλάξαμε επίσης με τους ηγέτες απόψεις σχετικά με άλλα σημαντικά ζητήματα, μεταξύ των οποίων η κατάσταση στο Σουδάν και στην περιοχή του κέρατος της Αφρικής, καθώς και εξελίξεις στην Ερυθρά Θάλασσα. Κυρίες και κύριοι, η εμπειρία μας έχει αποδείξει ότι αυτό που ενώνει την Αίγυπτο, Ελλάδα και την Κύπρο είναι η κοινή βούληση να οικοδομήσουμε ένα περιφερειακό πρότυπο το οποίο οι βάσεις εδράζονται στην επίτευξη της σταθερότητας και της ανάπτυξης και το οποίο προσφέρει πρακτικές λύσεις. Επιβιώνω την δέσμευσή μας να συνεχίσουμε την ανάπτυξη αυτού του θεσμικού πλαισίου και να ενισχύσουμε τους μηχανισμούς του. Κλείνοντας, επαναλαμβάνω το θερμό μου καλωσόρισμα προς τον εξοχότατο Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον εξότομο Πρωθυπουργό της Ελληνικής Δημοκρατίας στην Αίγυπτο. Υπογραμμίζω με τη μεγάλη σημασία της εφιστάμενης συνεργασίας και το συντονισμό μεταξύ των χωρών μας. Το μέλλον της περιοχής μας διαμορφώνεται μέσα από την ενίσχυση των πλαισίων συνεργασίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τώρα προσκαλώ τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας να λάβει τον λόγο. Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε.
1: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρωθυπουργέ, κυρίες και κύριοι, χαίρομαι ιδιαίτερα που σήμερα βρισκόμαστε στο Λαλαμέιν. Είναι μια περιοχή που αποτελεί ένα ιστορικό ρώσιμο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, καθώς η νίκη των συμμάχων εδώ, μαζί με τη συμμετοχή Ελλήνων και Κυπρίων εθελοντών, τον φθινόπωρο του 1942, ανέκοψε την προέλαση του άξονα στην Βόρειο Αφρική, διασφαλίζοντας και την Αίγυπτο αλλά και τη στρατηγική σημασία διόρυγα του Σουέζ. Θέλω να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο Σίση για την πρόσκληση, για τη φιλοξενία τόσο της διμερούς μας συνάντησης όσο και της τριμερούς μας συνόδου και να συγχαρώ τη χώρα για την άρτια διοργάνωση της έκθεσης αεροπορίας και διαστήματος όπου είχα την τιμή να παρευρεθώ προηγουμένως. Κυρίες και κύριοι, η σημερινή τριμερής είναι άτυπη στη μορφή, αλλά στρατηγική στην ουσία. Εδώ και πέραν μιας δεκαετίας, από το 2014, έχουμε οικοδομήσει ένα σταθερό σχήμα το οποίο εδράζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, σε κοινούς στόχους, σε κοινές επιδιώξεις και ενισχύεται, αυτό είναι το πιο σημαντικό, ενισχύεται συνεχώς. Ένα σχήμα που πλέον έχει στρατηγικό βάθος και συνεργασία και δράζεται, θέλω να το επαναλάβω, σε μια θετική προσέγγιση στηριζόμενη σε 4 βασικούς πυλώνες. Σταθερότητα, ασφάλεια, συνδεσιμότητα και συνεργασία στην ευρύτερη περιοχή. Και στη βάση ακριβώς αυτού του δεδομένου, σήμερα είχαμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις για τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή και προβήκαμε σε μια επισκόπηση της τριμερούς μας συνεργασίας, η οποία εμβαθύνεται συνεχώς, θέλω να το επαναλάβω γιατί έχει σημασία, και επεκτείνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα. Είναι ενδεικτικό αυτού που μόλις προανέφερα για την στενή μας συνεργασία ότι σε λίγες μέρες θα φιλοξενηθεί στο Κάιρο η τριμερή συνάντηση των Υπουργών Άμυνας. Είναι η έκτη συνάντηση των Υπουργών Άμυνας, ενώ σε λίγες μέρες στη Νέα Υόρκη οι Υπουργοί Εξωτερικών θα συναντηθούν και πάλι. Την ίδια στιγμή συζητήσαμε σήμερα και προσβλέπω στην φιλοξενία της 11ης τριμερής συνόδου, η οποία θα φιλοξενηθεί στην Κύπρο. Και ασφαλώς να μου επιτρέψετε αυτή την ιδιαίτερη αναφορά, ένας πολύ σημαντικός σταθμός της συνεργασίας μεταξύ των χωρών μας αποτελεί και η πρόσφατη λήψη της τελικής επενδυτικής απόφασης, αναφέρθηκε και ο Πρόεδρος Σίση προηγουμένως, για το κοίτασμα Κρόνος στην Κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη, καθώς φραγίζει τη μετάβαση της Κύπρου στην εποχή των εξαγωγών φυσικού αερίου προς την υπηρετική Ευρώπη μέσω των υποδομών της Αιγύπτου. Και η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τη στρατηγική σημασία της συνεργασίας μας αλλά και το ρόλο που δύναται να διαδραματίσει η Ανατολική Μεσόγειος ως αξιόπιστος εναλλακτικός διάδρομος ενεργειακής τροφοδοσίας για την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Κυρίες και κύριοι, όπως προανέφερα, είχαμε σήμερα την ευκαιρία να ανταλλάξουμε εις βάθος απόψεις σε σχέση με τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή. να ξεκαθαρίσουμε ότι εργαζόμαστε πάντα στη βάση μιας θετικής προσέγγισης. Θέλω να το αναφέρω, γι' αυτό και η συνεργασία μας αντέχει τόσα χρόνια και ενισχύεται συνεχώς. Οι χώρες μας επιδιώκουν μια ειρηνική και σταθερή Ανατολική Μεσόγειο και ευρύτερη Μέση Ανατολή, η οποία θα χαρακτηρίζεται από σταθερότητα, θα χαρακτηρίζεται από συνεργασία, σχέσεις καλής γειτονίας και φυσικά σεβασμό του διεθνούς δικαίου. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, εντασσόμαστε ξεκάθαρα υπέρ του τερματισμού των εχθροπραξιών, είμαστε υπέρ της αποκλιμάκωσης και φυσικά της ειρηνικής επίλυσης των όποιων διαφορών, πάντα στη βάση του διεθνούς δικαίου. Η κοινή διακήρυξη που υιοθετήσαμε σήμερα αντικατοπτρίζει ακριβώς αυτές τις κοινές μας επιδιώξεις, ο χάρτης των Ηνωμένων Εθνών, το διεθνές δίκαιο, η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα των κρατών παραμένουν η σταθερή και απαράβατη μας πυξίδα. Στηρίζουμε, συμμετέχουμε σε περιφερειακές συνεργασίες που λειτουργούν με διαφάνεια, λειτουργούν πάντοτε με θετική ατζέντα και σέβονται τα κυριαρχικά δικαιώματα όλων των κρατών. Αν μου επιτρέψετε να αναφερθώ λίγο πιο συγκεκριμένα, ξεκινώντας με το Παλαιοπιστινιακό Επίπεδο, αναβεβαιώσαμε την ξεκάθαρη μας θέση για λύση δύο κρατών, πάντα στη βάση των σχετικών ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών, όπως επίσης να επαναλάβω ότι δεν μπορούμε να αποδεχθούμε καμία αναγκαστική μετακίνηση Παλαιστινίων. Σε σχέση με τη Γάζα, η Αίγυπτος διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην πρόθεση της ειρήνης και της σταθερότητας, καθώς και στο θέμα της παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας. Την ίδια στιγμή από δικής μας πλευράς, η Κύπρος, αξιοποιώντας την γεωγραφική, αν θέλετε, εγκύτητα με τη Γάζα, συνεχίζουμε να συμπληρώνουμε τις χερσαίες οδούς ανθρωπιστικής βοήθειας από την Αίγυπτο, αλλά και από την Ιορδανία, μέσω του θαλάσσιου ανθρωπιστικού διαδρόμου. Σε σχέση με τον Λίβανο, στεναρή είναι η στήριξή μας προς την κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα της χώρας, όπως φυσικά και προς τον πρόεδρο της χώρας, την κυβέρνηση και τους θεσμούς. Με τη Συρία να συμφωνήσω απόλυτα με όσα προανέφερε ο πρόεδρος Σίση, επαναλαμβάνουμε την δέσμευσή μας για σχέσεις καλής γειτονίας, πάντα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, το διεθνές δίκαιο σε όλες του τις εκφάνσεις, συμπεριλαμβανομένου φυσικά και του δικαίου της θάλασσας και της σχετικής σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών. Εξάλλου, η Κύπρος, η Ελλάδα, η Αίγυπτος ως τρία ναυτικά κράτη θεωρούμε στρατηγική προτεραιότητα την ελευθερία και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας και την προστασία των θαλάσσιων οδών, των ενεργειακών υποδομών και του διεθνούς εμπορίου, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο όπως αυτό αποτυπώνεται, επαναλαμβάνω, και στη σχετική σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών. Κυρίες και κύριοι, η Αίγυπτος αποτελεί βασικό πυλώνα ασφάλειας, βασικό πυλώνα σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή και όχι μόνο. Η ασφάλεια και η σταθερότητα της Αιγύπτου είναι άμεσα συνυφασμένη με την σταθερότητα και την ασφάλεια όλων των κρατών της περιοχής και φυσικά της Ευρώπης. Γι' αυτό το λόγο Κύπρος και Ελλάδα, Ελλάδα και Κύπρος εργαζόμαστε αδιάλειπτα για περαιτέρω στήριξη της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μια προσπάθεια που ξεκινήσαμε και φέρνει πλέον αποτελέσματα, αφού είναι σε όλους πλέον κατανοητό στις Βρυξέλλες η σημασία, η στρατηγική σημασία της Αιγύπτου, αλλά και η ανάγκη σύσφυξης, περαιτέρω σύσφυξης των σχέσεων της Ευρώπης με την Αίγυπτο. Χαιρετίζουμε μέσα σε αυτό το πλαίσιο και την αποδέσμευση εντός των επόμενων μηνών της επόμενης δόσης της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Βοήθειας προς την Αίγυπτο. Ανακοινώθηκε τον Μάρτιο του 2024 εδώ στην Αίγυπτο από την πρόεδρο της Επιτροπής. Τόσο εγώ όσο και ο Έλληνας Πρωθυπουργός ήμασταν σε αυτή την ιστορική επίσκεψη. Να θυμίσω επίσης ότι κατά την πρόσφατα ολοκληρωθήσα Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου, κορυφαία προτεραιότητα μας υπήρξε η ενίσχυση των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες της περιοχής, και ήταν ακριβώς μέσα σε αυτό το πλαίσιο που στο άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στη Λευκοσία είχαμε τη μεγάλη τιμή να φιλοξενήσουμε και τον φίλο πρόεδρο της Αιγύπτου, Η συμμετοχή του Προέδρου ΣΥΣ ήταν, πιστεύω, ιστορική, μαζί με άλλους ηγέτες της περιοχής, αφού πρόκειτο για την πρώτη φορά που είχαμε μια τέτοια συνάντηση σε ανώτατο επίπεδο των 30 ηγετών των κρατών μελών αλλά και των θεσμών, και είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε, να ανταλλάξουμε απόψεις και να ενημερωθούμε με αμεσότητα για την κατάσταση στην περιοχή. Θέλω να κλείσω ευχαριστώντας για ακόμη μια φορά την Αίγυπτο, τον φίλο πρόεδρο Σίση, για την σταθερή, την διαχρονική στήριξη της Αιγύπτου στις προσπάθειες που καταβάλουμε για τερματισμό της κατοχής και επανένωση της πατρίδας μας, πάντα στη βάση των ψηφισμών. Η ουσιαστική και έμπραχτη στήριξη της Αιγύπτου σε διεθνή και περιφερειακά φόρα είναι για μας ιδιαίτερη σημασίας. Προσβλέπω σύντομα να σας υποδεχθώ και τους δύο στην Κύπρο. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: شكرا جزيلا لفخامة الرئيس وعضو العام دولة رئيس وزراء جمهورية اليونان للقاء كلمته فليتفضل.
0: Πρωθυπουργό της Ελλάδος, να λάβει το λόγο.
3: Αγαπητέ Νίκο, με πολύ μεγάλη χαρά βρίσκομαι και πάλι με δύο πραγματικούς φίλους σε μια άτυπη μένα αλλά πολύ ουσιαστική συνάντηση που αποτελεί συνέχεια της εξαιρετικά επιτυχημένης δέκατης τριμερού συνόδου κορυφής, η οποία πραγματοποιήθηκε πέρυσι στο Κάιρο. Σε έναν τόπο μάλιστα που, όπως είπε και ο Νίκος, έχει ιδιαίτερο συμβολισμό. Εδώ στο Ελαλαμέιν πολέμησαν Έλληνες και Κύπροι το Σεπτέμβριο του 1942 για την ελευθερία, σταματώντας την προέλαση του ναζισμού στην Βόρεια Αφρική. Αλλά είναι και ένας τόπος ο οποίος υποδέχεται το μέλλον φιλοξενώντας μια διεθνή έκθεση με επίκεντρο την άμυνα, την καινοτομία, το διάστημα, τις νέες τεχνολογίες. Σήμερα είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε εκτενώς όλες τις μεγάλες περιφερειακές προκλήσεις, αποδεικνύοντας ότι αυτή η συνεργασία Ελλάδος, Αιγύπτου και Κύπρου, η οποία θυμίζω ξεκίνησε πριν από 12 χρόνια, είναι ουσιαστικά ένα θετικό υπόδειγμα υπέρ της σταθερότητας και της ευημερίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Ένας πυλώνας ασφάλειας σε μια περιοχή και σε μια εποχή συγκρούσεων και ανταγωνισμών, και είναι σίγουρα ένας δρόμος συνεννόησης, ο οποίος προτάσει πάντα την θετική ατζέντα και δεν στρέφεται εναντίον καμίας χώρας. Είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε μια συνολική επισκόπηση των διμερών μας σχέσεων, αλλά και μια ανάλυση των περιφερειακών εξελίξεων. Να συμφωνήσω και εγώ με τους δύο κυρίους Προέδρους ότι όσον αφορά τη Γάζα, επαναλάβαμε την στήριξή μας σε μια δίκαιη ειρήνη, πάντα στη βάση της λύσης των δύο κρατών. Προτεραιότητα τώρα πρέπει να είναι ως προς την Γάζα η εφαρμογή της δεύτερης φάσης του σχεδίου κατάπαυσης του πυρός, ο αφοπλισμός της Χαμάς, ώστε να αρχίσει επιτέλους η ουσιαστική ανοικοδομητική βοήθεια, βέβαια, να φτάνει ανεμπόδιστα στους αμάχους. Να ευχαριστήσω πάλι τον Πρόεδρο Νίκο για την πολύ σημαντική συμβολή του στην οικοδόμηση αυτού του εξαιρετικά σημαντικού θαλασσίου διαδρόμου, αλλά και να παραλάβω προφανώς ότι σε αυτή την προσπάθεια η Αίγυπτος, λόγω της γεωγραφίας της, έχει έναν αναντικατάστατο ρόλο για την επόμενη μέρα στη Γάζα. Συζητήσαμε για τις εξελίξεις στο Λίβανο, όπου όλοι τασόμαστε υπέρ της ακεραιότητας και της κυριαρχίας του σε ολόκληρη την επικράτεια. Είναι κάτι το οποίο τόνισα και στην πρόσφατη επίσκεψή του στην Αθήνα στον πρόεδρο του Λιβάνου, τον Ζωζέφ Αούν, επαναλαμβάνω άστου, ότι η στήριξη της πατρίδας μας προς τις Λιβανέζικες ένοπλες δυνάμεις θα είναι αμέριστη, έτσι ώστε μόνο η κρατική κυριαρχία της επίσημης κυβέρνησης του Λιβάνου να μπορεί να ασκηθεί στον Λιβανέζικο Νότο. Συζητήσαμε τις εξελίξεις στην Λιβύη, όπου στηρίζουμε την ενότητα της χώρας, καθώς και μια πολιτική διαδικασία λιβικής ιδιοκτησίας υπό τον ΟΗΕ, όπως είπε και ο κ. Πρόεδρος, σίγουρα χωρίς ξένες παρεμβάσεις, που θα οδηγήσει τελικά σε ελεύθερες, δίκαιες και συμπεριληπτικές εκλογές. Τονίσαμε και συζητήσαμε την μεγάλη σημασία να απεγνωριστούν στο ελάχιστο οι παράνομες μεταναστευτικές ροές από την Ανατολική Λιβύη προς την πατρίδα μου. Και θέλω με αυτήν την ευκαιρία να συγχαρώ και πάλι τον πρόεδρο Σίση για την αποφασιστικότητα την οποία δείχνει η Αίγυπτος στην διαχείριση και στην αντιμετώπιση του προβλήματος της παράνομης μετανάστευσης. Είχαμε την ευκαιρία, αγαπητέ πρόεδρε Νίκο, να επαναλάβουμε και οι δύο προφανώς την πλήρη συμπαράσταση στην προοπτική μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης του Κυπριακού, πάντα στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών και σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας. Είναι μια λύση η οποία θα αποτελούσε, όπως έχω τονίσει και στο παρελθόν, μια εξαιρετικά σημαντική συμβολή στην ειρήνη, στη σταθερότητα και την ευημερία ολόκληρης της Ανατολικής Μεσογείου. Και στο πλαίσιο αυτό στηρίζουμε πλήρως τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ, της προσωπικής απεσταλμένης του, για την επανέναρξη των συνομιλιών και την επίτευξη προόδου σε αυτό το τόσο σημαντικό θέμα. Μιλάμε άλλωστε για ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέρος της τριμερούς συνεργασίας μας, αλλά και για μια χώρα με κομβικό ρόλο σε μια άκρως ευαίσθητη περιοχή. Μιλήσαμε επίσης για την θαλάσσια ναυσιπλοεία, για τη θαλάσσια ασφάλεια, για την ελευθερία της ναυσιπλοείας, καθώς η ηρεμία σε κρίσιμες θαλάσσιες οδούς από το στενό του Ορμούρς μέχρι την Ερυθρά Θάλασσα και το Μπαμ Αλ-Μανταμπ αποτελεί ένα ζήτημα παγκόσμιας σημασίας. Γι' αυτό και η απρόσκοπτη ναυσιπλοεία και τα δικαιώματα αδιέλευσης.
4: Και εσύ θα φύγει.

Τζίμι Άκης Πιτσαρία, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, σάπς, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Τζίμι Άκης Πιτσαρία, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Τζίμι Άκης Πίτσα, 2194 Main Street, Ισοντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Τζίμι. Ένα τραγούδι τώρα από την Τζένι Βάνου.

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω το δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουν Τανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
3: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
1: Τώρα σε 2 μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Largo. Και με τηλέφωνο 727-303-3896. Και στο 1700 South Missouri Avenue, τηλέφωνο 727-240-4564.

Γιάννη Πουλόπουλο, αγάπη μου, αγάπη μου. Εδώ ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό κεντρική φλόρα. Και ένα ακόμη τραγούδι από τον Γιάννη Πουλόπουλο. 12 Μαρτίου.

την εκπομπή 20 χρόνια να έχω τραγούδι, ένα μουσικό κομμάτι. Μην ξεχνάτε, κυρίες και κύριοι, και στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.wpso.com. Εκπέμπουμε 24 ώρες το 24ωρο σε σούπερ στερεοφωνική μετάδοση.

Εδώ Φλόριντα, ραδιοφωνικό σταθμό φωνή των Ενιών. Δελφίνι Δελφινάκι, Γιάννης Χαλατζής. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος.

Στην εκπομπή Λαϊκές Επιτυχίες, Βασίλη Τέρλεγκας. Εμένα άσε με στον κόσμο το δικό μου.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα τελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με τον Αντώνη Καλογιάννη, «Σ' αγαπώ».

Αν θυμάμαι καλά, σε είδα στην επαρχία και μου είπες δειλά πως σε λένε ευτυχία.

θυμάμαι καλά, είπα έτσι στα αστεία πως μου τάζει πολλά το όνομά σου ευτυχία.

Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Βούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της Κατσαρόλος, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Restaurant στο 861 Crossman Road ή στο Τάπο Σπίρος, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδιού, τον Γιώργο Πετρίδη. Επίσης πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από την Νέα Υόρκη, Εύα Ευβάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Θημιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Γιάννη. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Έτσι, restaurant, ένα και μόνο δεκλή.

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρα Σάββατο Τάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
1: Τόλης Βοσκόπουλος.

0: φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Και τη Γαρμπή. Άγκυρες.

0: This is WPSO 1500 in New Paklitsi and WXYB 5020 in India Rockwich.
1: Η ώρα είναι 10 ακριβώς. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή από τη Φωνή των Ελληνών, από την ενδιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. This is WPSO 1500 in New Paklitsi. Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα από τον Γρηγόρη Πιθηκότση και την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Υπομονή.

0: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, East of Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόεδρας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, East of Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, East of Clearwater. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Πινέλας Avenue, Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Μούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Restaurant στο 861 Crossmer Road ή στο Τάπος Κλίνος, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδίου τον Γιώργο Πετρίδη. Επίσης πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Εύα Ευβάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Γιάννη. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ένα και μονό εκλεκτό στην ελληνική κουζίνα. Τζίμι Άκης Πιτσάρια. Ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, σάπς, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria. 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδων. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza. 2194 Main Street, Ισοντανίδων, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Τζίμι.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας,
2: Δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας? Είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουλουγάς, επιραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουλανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
0: Και πάλι κοντά σας, Γιάννης Πάριος, τέλος θανάτου.
3: Ποια μοίρα σε έφερε κοντά μου κι άλλαξα

0: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
1: Μανώλης Μίτσιας, κι όμως αγαπητοί.

Εμείς μονάχα εμείς κρατάμε στη ζωή τη μοίρα μας στα χέρια. Δέθηκαμε σφιχτά στο χρόνο που περνά. Και η αγάπη αυτή θα είναι φωτεινή σαν του ουρανού τα αστέρια που φτάνουνε μαζί.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ, 611 North Pedernas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα & Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. The Greek Taverna, ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Pinellas Avenue, Taos Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Κόντος Ρουφίν, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας.
2: Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το hurricane season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρι και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach. Γιάννης Κουλόπουλος,

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Ακούτε τη φωνή των ύμνων, συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Τζίμι Άκης Πιτσάρια, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, σάπς, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Τζίμι Άκης Πιτσάρια, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Τζίμι Άκης Πίτσα, 2194 Main Street, Ισοντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλέφωνο 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Τζίμι.
1: Από τις χρυσές μας επιτυχίες, πάντα χρυσά τραγούδια από τη χρυσή δισκοθήκη της Φωνής των Αγγινών. Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι, ένα και μοναδικό. Αετός χωρίς φτερά. Γρηγόρης Μπιθικότσης.

0: επενδύσεις στην αποθήκευση ενέργειας.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, η ώρα είναι 11. Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα.
2: This is WPSO 1500 New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwings.
0: Γραφική κλοπή έργων τέχνης από το Μουσείο Ρενουάρ στη Γαλλική Ριβιέρα. Οι δράστες άρπαξαν 4 πίνακες του μεγάλου ζωγράφου αξίας 9 εκατομμυρίων ευρώ. Τους έπεσαν οι δύο στη διάρκεια της καταδίωξης.

0: Κυρίες και κύριοι, ξεκάθαρο μήνυμα προς την Άγκυρα, έστειλε ο Πρωθυπουργός μετά το τέλος της τριμερούς συνάντησης Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου στο El Alamein, στην οποία βεβαιώθηκε η στενή στρατηγική σχέση των τριών χωρών. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν και επιδιώκει τη σταθερότητα μέσα από τις σχέσεις καλής γειτονίας και το διεθνές δίκαιο. Σταθερότητα, ωστόσο, δεν σημαίνει υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τελεσμένα, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Την προστιθέμενη αξία του τριμερού σχήματος Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου ανέδειξε ο Πρωθυπουργός από το El Alamein, χαρακτηρίζοντας το υπόδειγμα συνεργασίας για την ασφάλεια, σταθερότητα και ευημερία ολόκληρης της περιοχής. Κυριάκος Μητσοτάκης, Νίκος Χριστοδουλίδης και Φατάχ Αλσίση προέβαλαν κατά τις δηλώσεις τους τη συνεργασία των τριών χωρών ως βασικό πυλώνα περιφερειακής ασφάλειας μέσα σε ένα ρευστό γεωπολιτικό τοπίο.
2: Αυτή η συνεργασία Ελλάδος, Αιγύπτου και Κύπρου, η οποία θυμίζω ξεκίνησε πριν από 12 χρόνια, είναι ουσιαστικά ένα θετικό υπόδειγμα υπέρ της σταθερότητας και της ευημερίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Ένας πυλώνας ασφάλειας σε μια περιοχή και σε μια εποχή συγκρούσεων και ανταγωνισμών και είναι σίγουρα ένας δρόμος συνεννόησης, ο οποίος προτάσει πάντα την θετική ατζέντα και δεν στρέφεται εναντίον καμίας χώρας.
3: Ένα σχήμα που πλέον έχει στρατηγικό βάθος και συνεργασία και δράζεται, θέλω να το επαναλάβω, σε μια θετική προσέγγιση στηριζόμενη σε τέσσερις βασικούς πυλώνες. Σταθερότητα, ασφάλεια, συνδεσιμότητα και συνεργασία στην ευρύτερη περιοχή.
4: التي تجمع دولنا الثلاث تلك الآلية التي باتت نموذجا يحتذى به في التعاون الإقليمي الاستراتيجي.
1: Νέο ξεκάθαρο μήνυμα στην Άγκυρα έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν και επιδιώκει σταθερότητα με βάση το διεθνές δίκαιο. Όπως τόνισε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, οι οριοθετήσεις πρέπει να γίνονται στη βάση του δικαίου της θάλασσας και ότι σταθερότητα δεν σημαίνει υποχωρητικότητα ή ανοχή σε τετελεσμένα.
2: Αυτή ήταν, είναι και θα είναι η προσέγγιση μας συνολικά και στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, επιδιώκει την σταθερότητα μέσα από λειτουργικές σχέσεις καλής γειτονίας, πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο. Σταθερότητα, ωστόσο, δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τελεσμένα. Συνεπώς, η Ελλάδα δεν φοβάται ούτε να υπερασπιστεί θέσεις της με αυτοπεποίθηση, ούτε και να συνομιλήσει. Είναι οι δύο όψεις μιας υπεύθυνης εξωτερικής πολιτικής.
1: Ψηλά στην ατζέντα της τριμερού συνάντησης βρέθηκε η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Αιγύπτου, που θα μεταφέρει καθαρή πράσινη ενέργεια στην Ευρώπη, αξιοποιώντας τις ελληνικές υποδομές.
2: Είναι, όπως έχουμε πει πολλές φορές, ένα έργο στρατηγικής σημασίας, που θα μεταφέρει φτηνή, ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια από την Αίγυπτο στην Ευρώπη, ενισχύοντας περαιτέρω την ενεργειακή ασφάλεια και καθιστώντας την Ανατολική Μεσόγειο ενεργειακή γέφυρα μεταξύ Βόρειας Αφρικής και Ευρώπης. Θα χρησιμοποιεί τις υποδομές της φίλης χώρας για να υγροποιείται και θα μπορεί θεωρητικά να επιστρέφει στην Ευρώπη μέσω των εγκαταστάσεων επανεαεροποίησης στην Ελλάδα, στη Ρεβιθούσα και στην Αλεξανδρούπολη. Είναι ένα υπόδειγμα ενεργειακής συνεργασίας.
4: Ο άλλος ρασία μισρό αγκρίγι, με αλιουνάν, ο λέζι μέσα στην νόκτη τεχαούλ χακικία, في تعزيز التكامل الإقليمي في مجال الطاقة النظيفة بين ضفتي المتوسط وصولا إلى أوروبا.
1: Είχε προηγηθεί κατευθείαν συνάντηση με τον Αλ-Σίσι, όπου οι δύο ηγέτες χαρτογράφησαν το πλαίσιο της διμερού συνεργασίας και τις προκλήσεις στην περιοχή.
0: Λοιπόν, είναι μαζί μας στο στούντιο ο διπλωματικό μας συντάκτης, ο Νίκος Μελέτης, για να μας εξηγήσει, καλησπέρα Νίκο, με την τεράστια εμπειρία που έχει, τη θεμελιώδη σημασία που έχει η σχέση αυτή, η στρατηγική σχέση των τριών χωρών για τεκτενόμενα στην Ανατολική Μεσόγειο. Καταρχήν, να σου πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που μοιραζόμαστε στο ίδιο στούντιο. Πραγματικά χαίρομαι.
5: Και όχι, καλώς ήρθες.
0: Ευχαριστώ πολύ, Νίκο.
5: Παναγιώτη, είναι ένα ισχυρό μήνυμα σήμερα στο El Alamein. Δόθηκε ένα ισχυρό μήνυμα ότι αυτή η τριμερή συνεργασία, η οποία έχει αποκτήσει χαρακτηριστικά στρατηγική σχέση, είναι δυνατή, έχει γερά θεμέλια και προοπτική. Κυρίως όμως σήμερα απέδειξε ότι είναι και ανθεκτική, καθώς είμαστε σε μια περίοδο με συγκλονιστικές ανακατατάξεις στην περιοχή και με αλλαγές ισορροπιών. Να θυμίσουμε ότι είχε προηγηθεί το προηγούμενο διάστημα η προσπάθεια, η αντιεθνική προσπάθεια βελτίωση των σχέσεων για αποκατάσταση των σχέσεων της Τουρκίας με την Αίγυπτο, αλλά και οι πιέσεις που ασκούνται στο Κάιρο το τελευταίο διάστημα να συμμετάσχει στην τριμερή συμμαχία της Μέκας, τη λεγόμενη συμμαχία της Μέκας. Μέχρι στιγμής δεν έχει δώσει ο πρόεδρος Σίση και για πολλούς λόγους. Πρώτος λόγος θέλει να έχει διατηρήσει την αυτονομία της Αιγύπτου. Δεύτερος λόγος δεν θέλει να εμπλακεί στην αντιπαλότητα μεταξύ στρατοπέδων στον αραβικό και μουσουλμανικό κόσμο. Και τρίτον δεν θέλει να διζαριστήσει χώρες που έχει φιλικές σχέσεις η Αίγυπτος, Ινδία, Εμιράτα και Ελλάδα και Κύπρος. Το Κάιρο έστεινε όλο αυτόν τον καιρό το τελευταίο διάστημα καθησυχαστικά μηνύματα μέσω διπλωματικής οδού στην Αθήνα. Σήμερα όμως το Λαμέιν επιβεβαιώθηκε σε ενότητο επίπεδο από τον πρόεδρο Σίση ακριβώς αυτό ο στρατηγικός χαρακτήρας της σχέσης.
0: Έστειλε και ένα μήνυμα ο κ. Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός, στην Τουρκία για την οριοθέτηση, στη βάση της οποίας στο διεθνές δίκαιο κτλ. Και είπε ότι η Ελλάδα δεν δέχεται τελεσμένα επί της ουσίας.
5: Ναι, και η αναφορά αυτή του Πρωθυπουργού νομίζω έγινε στο σωστό χώρο, διότι οι τρεις χώρες έχουν οριοθετήσει οι θάλασσες ζώνες, η Ελλάδα, η Κύπρος με την Αίγυπτο. Κάτι που δεν ήταν εύκολο, αλλά όμως με βάση τις διατάξεις του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας και την καλή θέληση βρέθηκαν λύσεις και αυτό μπορεί να αποτελέσει το υπόδειγμα στην περιοχή. Αυτό ακριβώς υπέδειξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κυρίως στην Τουρκία αλλά και στη Λιβύη. Εξάλλου, στο κοινό ανακοινωθέν το οποίο εκδόθηκε από τη σημερινή συνάντηση, υπάρχει σαφής αναφορά, την οποία πρέπει να στη διαβάσω όπως υπάρχει. Οποιασδήποτε συμφωνίες ή μνημόνια συνεργασία σχετικά με την οριοθέτηση θαλάσσιας δικαιοδοσίας θα πρέπει να συμφωνούνται με βάση το διεθνές δίκαιο, περιλαμβανομένη στη Σύμβαση των ΗΠΑ για το δίκαιο της θάλασσας. Αυτή η αναφορά και η αναφορά επίσης στο κοινό ανακοινωθέν ότι πρέπει να βρεθεί λύση στο Κυπριακό με βάση τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, νομίζω δεν θα ευχαριστήσουν κάποιους που είχαν σταμένα τα βλέμματα σήμερα στο Λαμέιν.
0: Και είναι και μια θέση της Αιγύπτου που είναι σημαντική, το λέει Αίγυπτος εν προκειμένου. Είχαμε όμως τα ενεργειακά. Δεν είναι, μεγάλη σπουδαιότητα στις συμφωνίες συγκεκριμένες ενεργειακές.
5: Είναι μεγάλη σημασία διότι το γνωστό μεγάλο πρόβλημα των τελευταίων ετών είναι η ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. Εδώ δίνονται δύο απαντήσεις από την ενεργειακή συνεργασία της Τριμερούς. Το ένα αφορά το φυσικό αέριο της Κύπρου. Από το κοίτασμα Κρόνος, καταρχήν θα ακολουθήσει και το κοίτασμα Αφροδίτη, το φυσικό αέριο θα πηγαίνει στην Αίγυπτο, από εκεί θα υγροποιείται στις εγκαταστάσεις που υπάρχουν εκεί και θα εξάγεται ως LNG, πιθανότητα και με προορισμό την Ελλάδα και τελικό προορισμό την ευρωπαϊκή αγορά. Το άλλο είναι πολύ μεγάλο σχέδιο, ένα φιλόδοξο σχέδιο. Το Γκρέκι είναι ο υποθαλάσσιος αγωγός, το καλώδιο μάλλον, θα μεταφέρει καθαρή ηλεκτρική ενέργεια από την Αίγυπτο, 5 γιγαβάτ. Μια τεράστια ποσότητα καθαρής ενέργειας, το οποίο και αυτό συμβάλλει στην ενεργειακή ασφάλεια και της Ελλάδας και της Ευρώπης. Το έργο αυτό μάλιστα υπάρχει στόχος να λειτουργήσει, να φέρει το πρώτο ηλεκτρικό ρεύμα στην Ευρώπη και στην Ελλάδα το 2031.
0: Θα έχουμε και συνέχεια φαντάζομαι, σε συναντήσεις και τα λοιπά, έτσι.
5: Και δόθηκε, είναι σημαντικό ότι δόθηκε και η συνέχεια από τους τρεις ηγέτες στο σχήμα αυτό. Θα υπάρξει σύνοδος κορυφής η κανονική στην Κύπρο που πρόκειται να γίνει, δεν έχει οριστεί ακόμη. Αλλά στις 22 Σεπτεμβρίου θα γίνει τριμερή σε επίπεδο Υπουργών Άμυνας, σημαντικό γιατί ο τομέας της ασφάλειας και της άμυνας είναι σημαντικό στην τριμερή συνεργασία. Και στις 25 Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης, θα γίνει τριμερή στο επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών.
0: Νίκο Μελέτη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες και τις εκτιμήσεις σου. Λοιπόν, πάμε τώρα στα μέτρα για το ενεργειακό κόστος, κυρίες και κύριοι. Ένα εκτεταμένο πρόγραμμα επενδύσεων σε μέσα αποθήκευσης, δίκτυα και προγράμματα εξοικονόμησης αναμένεται να οδηγήσει σταδιακή μείωση των λογαριασμών ρεύματος κατά 30% από το 2027 ως το 2029, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Ενέργειας. Από τον προσεχή Ιανουάριο θα μειωθούν κατά 50% οι χρεώσεις υπηρεσιών κοινής ωφέλειας.
1: Το 2025 το μεσοσταθμικό κόστος κάθε κιλοβατόρας που καταναλώσαμε ήταν μαζί με τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις 23,7 λεπτά του ευρώ. Στόχος είναι σε 3 χρόνια αυτό το νούμερο να έχει πέσει στα 16,5 λεπτά. Ο οδικός χάρτης που παρουσίασε το Υπουργείο Περιβάλλοντος περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε 7 παραμέτρους που διαμορφώνουν την τιμή του ρεύματος. Η πιο σημαντική είναι η μείωση της έκθεσης της χοντρικής τιμής στις διακυμάνσεις των ορυκτών καυσίμων.
6: Το σχέδιο που θα παρουσιάσουμε δεν είναι επιδοματικό. Δεν είναι μια προσωρινή βελτίωση, ένα μέτρο που θα διαρκέσει ένα χειμώνα. Είναι ένα ολοκληρωμένο, ολιστικό σχέδιο δομικών μόνιμων αλλαγών.
1: Το μεγάλο στοίχημα είναι η ενίσχυση της δυνατότητας αποθήκευσης του φθηνού ρεύματος που παράγεται από τον ήλιο και τον άνεμο. Ενδεικτική είναι η εικόνα της χονδρικής αγοράς για την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου. Ενώ η τιμή του ρεύματος το μεσημέρι είναι σχεδόν μηδενική, όταν πέφτει ο ήλιος και τα φωτοβολταϊκά σταματούν να λειτουργούν, εκτοξεύεται στα 265 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Στόχος είναι μέχρι το 2030 η αποθήκευση που τώρα δεν ξεπερνά τα 700 μεγαβάτ να πολλαπλασιαστεί επί 1000.
7: Τι θα κάνει η αποθήκευση? Δύο πράγματα. Θα μειώσει τις απογευματινές αιχμές και επίσης θα μειώσει και το κόστος που έχουμε για την εξορρόπηση του συστήματος.
1: καμίδια συνδεδεμένα νησιά παράγουν ενέργεια από τις ελογεννήτριες με τριπλάσιο σχεδόν κόστος που επιμερίζεται σε όλους τους καταναλωτές μέσω των χρεώσεων οίκο. Από τον Ιανουάριο οι οίκο μειώνονται κατά 50% για τις 375 πρώτες κιλοβατόρες. Δηλαδή η χρέωση πέφτει από τα 2 ευρώ και 67 λεπτά στο 1 ευρώ και 30 λεπτά. Μέχρι το 2030 θα έχει ολοκληρωθεί η διασύνδεση 12 νήσων και Βόρειου Αιγαίου με στόχο τη σταδιακή εξάλληψη των εν λόγω χρεώσεων. Στους καταναλωτές επιμερίζεται και το κόστος ρευματοκλοπών που εκτιμάται στα 450 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Βασικό εργαλείο για την αντιμετώπιση τους, οι έξυπνοι μετρητές. Μέχρι το τέλος του 2026 τα 2/3 του δικτύου θα έχουν τηλεμέτρηση, ενώ τίθεται στόχος να εγκαθίστανται 1 εκατομμύριο μετρητές το χρόνο. Μέσα στις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί το νέο πλαίσιο για αυτοκατανάλωση ενέργειας που θα παράγουν τα ίδια τα νοικοκυριά ή οι επιχειρήσεις από φωτοβολταϊκά συστήματα. Ειδικά προγράμματα επιδότησης θα τρέξουν για τα νησιά και τις λιγνητικές περιοχές.
6: Θα επιτρέπει σε κάθε επιχείρηση αλλά και σε κάθε νοικοκυριό να μπορεί να παράγει ηλεκτρική ενέργεια από τον ήλιο στο νοικοκυριό και να μπορεί να την καταναλώνει.
1: Για τη χρηματοδότηση των παρεμβάσεων θα αξιοποιηθούν κεφάλαια συνολικού ύψους 5 δισεκατομμυρίων ευρώ από ευρωπαϊκά προγράμματα και τη ρήτρα διαφυγής.
0: Πάμε τώρα να δούμε με τη βοήθεια της Κατερίνας Χριστοφιλίδου που είναι στο στούντιο. Καλησπέρα Κατερίνα.
8: Καλησπέρα.
0: Στην πράξη, πώς θα φτάσουν όλα αυτά τα μέτρα στο λογαριασμό του καταναλωτή?
8: Να θυμίσουμε ότι ο στόχος είναι, δεν είναι για αύριο, δεν είναι για του χρόνου, είναι για το 2030, μείον 30% στο κόστος του ρεύματος. Εδώ δεν μιλάμε για ένα πρόγραμμα με επιδοτήσεις και επιδόματα. Εδώ μιλάμε για ένα ριζικό μετασχηματισμό του ενεργειακού συστήματος. Μέχρι πρότινος παίρναμε ρεύμα από τους λιγνίτες στη Δυτική Μακεδονία ή τις μονάδες φυσικού αερίου. Τώρα όλο αυτό αλλάζει, εκμεταλλευόμαστε το πλεονέκτημα της χώρας που είναι οι ανανεώσιμες πηγές, οι οποίες όμως τι κάνουν, ένα αποκεντρωμένο σύστημα πιο δύσκολο λίγο να διαχειριστεί. Πρέπει να φτάσουμε, Παναγιώτη, το 80% ανανεώσιμες πηγές στην ηλεκτροπαραγωγή. Είμαστε περίπου στο 40%. Πάμε να δούμε τώρα πώς θα επωφεληθεί κάθε ξεχωριστή ομάδα από τα χρήματα και από τα ευρωπαϊκά χρήματα που έρχονται. Και θα ξεκινήσω με τις ευάλωτες ομάδες, γιατί τώρα όλη η Ευρώπη και η Ελλάδα είναι σε μετάβαση. Και άρα πρέπει να προσεχθούν πολύ οι ευάλωτες ομάδες στα νοικοκυριά με τα χαμηλά εισοδήματα. Εδώ λοιπόν μιλάμε για 200.000 δικαιούχους, οι οποίοι θα έχουν πρόσβαση σε ενεργειακή αναβάθμιση στα σπίτια τους. Αντλίες θερμότητας, οι οποίες μας απομακρύνουν από τα ορυκτά καύσιμα, το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο που είναι εισαγόμενο
0: και
8: πανάκριβα.
0: Και είναι και πανάκριβα, καλά το λες.
8: Ηλιακούς θερμοσύφωνες είναι ελληνική πατέντα και πρέπει κάθε σπίτι να έχει, γιατί είναι δωρεάν ζεστό νερό. Από εκεί και πέρα θα έχουν απλοποιημένες διαδικασίες στο να μπουν να υπαχθούν στα προγράμματα. Και τέλος, στην περίπτωση που θα χρειαστεί επιδόματα θέρμανσης για φυσικό αέριο και πετρέλαιο, αλλά μόνο για αυτή την κατηγορία. Μόνο δηλαδή για τους ευάλωτους. Όχι για τους υπόλοιπους. Τώρα, τα νησιά μας. Η νησιωτικότητα της χώρας είναι κάτι το οποίο περηφανευόμαστε μεν, αλλά στην ενέργεια δημιουργεί διάφορα ζητήματα που είναι κάπως περίπλοκα.
0: Είναι πιο ακριβό τώρα.
8: Ακριβώς. Ακούσαμε και από το βίντεο, οι διασυνδέσεις είναι το κλειδί. Σε κάθε νησί υπήρχε μία αντιζαλογενήτρια που παρήγαγε ρεύμα. Εισαγόμενο το πετρέλαιο και από πάνω και ο φόρος άνθρακα, τον οποίο πληρώναμε όλοι, επιμεριζόμασταν όλοι στα οίκο. Αυτό λοιπόν με τις διασυνδέσεις θα τελειώσει. Θα μειωθούν τα οίκο σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Δηλαδή, οι υπηρεσίες κίνησης ωφέλης, οι οποίες επιμερίζονταν και σε εμάς, αλλά και τα νησιά, θα έχουν πολύ μεγάλα πλεονεκτήματα. Πρώτα-πρώτα θα εγκατασταθούν πάρα πολλές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με μπαταρίες, οι οποίες θα βοηθήσουν και τις αφαλατώσεις. Γιατί προβλέπετε και αυτό, έχουμε λειψιδρία στα περισσότερα νησιά. Θα γίνουν φράγματα για τη συγκράτηση του νερού και τέλος σημεία φόρτισης για να μπορούν να φορτίζουν και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Από αυτό θα επωφεληθούν πάρα πολύ και οι ιδιώτες, δηλαδή ο νησιώτης. Θα μπορεί να βάζει φωτοβολταϊκό με μπαταρία, αλλά και η επιχείρηση, το ξενοδοχείο, να μην καίει ρεύμα το οποίο παράγεται από άλλες πηγές, να αυτοκαταναλώνει χωρίς να μπαίνει στο δίκτυο. Τρίτη κατηγορία τώρα, ο γενικός πληθυσμός, όλοι εμείς και οι επιχειρήσεις. Εδώ, προγράμματα εξοικονόμησης τα οποία διευρύνονται, μαζικοποιούνται. Γιατί από την εξοικονόμηση ενέργειας, από τις αναβαθμίσεις, μπορεί να φτάσει μέχρι 75% εξοικονόμηση στην ενέργεια. Αντλίες θερμότητας βέβαια, πολύ πετυχημένο πρόγραμμα είναι με τους ηλιακούς θερμοσύφωνες, συνεχίζεται. Και έξυπνοι μετρητές. Ακούσαμε στο βίντεο ότι έχουμε τεράστια ρευματοκλοπή με τους έξυπνους μετρητές. Αυτό θα τελειώσει, γιατί την ίδια ώρα θα βλέπουμε τι καταναλώνουμε, πού το καταναλώνουμε και όχι μόνο αυτό, θα μπορούμε παράλληλα την ώρα που το ρεύμα είναι πιο φτηνό να προγραμματίζουμε τις δουλειές μας. Τέλος, έρχεται πλαίσιο για φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια μας με μπαταρία αυτοπαραγωγή.
0: Ατομικό δηλαδή ουσιαστικά.
8: Το βάζεις στην πρίζα, με την μπαταρία του καταναλώνει στο ρεύμα που παράγεται στον μπαλκόνι σου.
0: Εξαιρετικά σημαντικό, μου ακούγεται πάρα πολύ ενδιαφέρον, κυρίως με τα δεδομένα ότι θα φτάσει κάποια στιγμή ο λογαριασμός να είναι πολύ πιο φθηνός για τον κόσμο. Εξαιρετικό, εξαιρετικό πρόγραμμα, να το δούμε και στην εξέλιξή του. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε. Λοιπόν, τώρα στο πολιτικό σκηνικό, κυβέρνηση και αντιπολίτευση εξακολουθούν να διασταυρώνουν τα ξύφη τους για το εύρος και την επάρκεια των μέτρων που ανακοινώθηκαν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από τον Πρωθυπουργό.
9: Έντονη αντιπαράθεση προγραμμάτων και προτάσεων κυβέρνησης αντιπολίτευσης με φόντο τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Την αξιοπιστία των δεσμεύσεων επισημαίνουν τα κυβερνητικά στελέχη, ασκώντας οξία κριτική στην αντιπολίτευση για ακοστολόγητες υποσχέσεις.
10: Πατάνε γκάζι και δίνει και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Ανδρουλάκης πολύ πολύ περισσότερα. Και με αυτόν τον τρόπο σίγουρα
0: γιατί λέτε,
10: βλάπτουν την αξιοπιστία τους. Δεν είναι ότι δίνουμε εμείς 10 και δίνουν αυτοί 12, είναι ότι δίνουμε εμείς 10 και αυτοί δίνουν 20, 40.
11: Η αντιπολίτευση επαναλαμβάνει μια συνταγή που χρεοκόπησε τη χώρα. Εύκολα λόγια, ανέξοδες υποσχέσεις, ακοστολόγητα μέτρα και στο τέλος της ημέρας η Ελλάδα χρεοκόπησε. Εμείς δεν θέλουμε να ξαναζήσουμε αυτό το έργο.
9: Ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Θεσσαλονίκη, όπου συναντήθηκε με παραγωγικούς φορείς, ανταπέδωσε τα πυρά κατηγορώντας τον Πρωθυπουργό ότι υπόσχεται να κάνει στο μέλλον αυτά που δεν έκανε επί 7 χρόνια.
12: Γι' αυτό εμείς αγωνιζόμαστε για την πολιτική αλλαγή. Δεν μπορεί όλα να σχεδιάζονται βάσει των focus group και των δημοσκοπήσεων. Εμείς έχουμε μια κεντρική διαφορά σχέση με την Δημοκρατία. Έχουμε όραμα και ολοκληρωμένο σχέδιο μακροπρόθεσμο για την πατρίδα.
9: Για προεκλογικού χαρακτήρα εξαγγελίες μιλούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
13: Όσο εξειδικεύονται οι κυβερνητικές εξαγγελίες και ξεδιπλώνονται οι προτάσεις της βολικής αντιπολίτευσης του ΠΑΣΟΚ, του κόμματος Τσίπρα και λοιπόν, τόσο πιο καθαρά αποκαλύπτεται ένα κοινής κατεύθυνσης αντιλαϊκό πρόγραμμα.
14: Όλα τα κόμματα και ο κ. Ανδρουλάκης, ο κ. Τσίπρας, ο κ. Μητσοτάκης δίνουν ψίχουλα.
9: Μέσω βίντεο παρουσιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ την πρότασή του για τον ΕΦΚΑ.
15: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
16: Τέλος στα φάνσκι κερδοσκόπη.
17: Οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες δεν χρειάζονται υποσχέσεις για μειώσεις φόρων σε βάθος χρόνου. Χρειάζονται ανάσα τώρα.
18: Ο κόσμος δεν τρώει άλλα ψέματα. Ο κ. Μητσοτάκης είναι πρόβλημα και η κυβέρνησή του είναι πρόβλημα. Και πρέπει να δώσουμε τη λύση.
9: Απαντήσεις για το στίγμα και το σχέδιο της Ελλάς δίνει ο Αλέξης Τσίπρας την Τετάρτη στη συνέντευξη τύπου στη Θεσσαλονίκη.
19: Δεν πήγαμε σε ένα κατάλογο μέτρων. Ο Πρωθυπουργός τι έκανε, ήρθε και είπε: Κοιτάξτε, εγώ έχω αυτά τα μέτρα, εκεί έχω μπαλώματα προεκλογικά.
9: Ο Γιάννης Βαρουφάκης, στο πλαίσιο της ΔΕΘ, παρουσίασε 10 μέτρα για την επανάκτηση του δημόσιου πλούτου.
20: Να μην ξεχνάμε τους μικρομεσαίους που ο Χαλίφης, ο κ. Μητσοτάκης, και όσοι θέλουν να γίνουν Χαλίφη στη θέση του Χαλίφη, γνωρίζετε για ποιους. Τους θυμούνται και τους επικαλούνται μόνο προεκλογικά.
9: Οι τόνοι ανεβαίνουν με επίκεντρο την οικονομία.
0: Κυρίες και κύριοι, στο εδόλιο κακούργημα παραπέμπονται οι τέσσερις αστυνομικοί στην υπόθεση της Κυριακής Γρίβα, η οποία δολοφονήθηκε έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων το 2024. Το παραπεμπτικό βούλευμα τους καταλογίζει σοβαρές παραλήψεις στα κρίσιμα λεπτά πριν από τη δολοφονία της 28χρονης, κρίνοντας ότι συνέβαλαν στην τραγική κατάληξη.

0: Δεν την προστάτευσαν, δεν την βοήθησαν, συνέβαλαν με τις παραλήψεις τους στο θάνατό της. Το βούλευμα που παραπέμπει σε δίκη τους 4 αστυνομικούς για το θάνατο της 28χρονης Κυριακής είναι βαρύ. Αντιμετωπίζουν το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεση σε κίνδυνο δια παραλήψεως. Στο εδόλιο θα καθίσουν οι αξιωματικός υπηρεσίας, η απόπτρια, ο φρουρός και ο τηλεφωνητής του κέντρου της άμεσης δράσης.
1: Όλοι και οι τέσσερις δεν έκανε κανένας την παραμικρή ενέργεια για να σώσει την κόρη μου.
2: Σύμφωνα με τους δικαστές του Συμβουλίου Πλημμυλιωδικών Αθηνών, οι τέσσερις κατηγορούμενοι αστυνομικοί προχώρησαν σε σωρία λαθών με αποτέλεσμα να αφήσουν απροστάτευτη την αδικοχαμένη Κυριακή Γρίβα.
0: Η 28χρονη Κυριακή Γρίβα δέχθηκε θανατηφόρες μαχαιριές από τον πρώην σύντροφό της έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων την 1η Απριλίου 2024. Είχε πάει στο αστυνομικό τμήμα για να ζητήσει βοήθεια. Σύμφωνα με το βούλευμα, ο τηλεφωνητής της άμεσης δράσης δεν χειρίστηκε το περιστατικό ως επίγον συμβάνεται οικογενειακής βίας και δεν χαρακτήρισε την υπόθεση ως υψηλής προτεραιότητας ώστε να φροντίσει για την ασφαλή μεταφορά της κοπέλας στο σπίτι της.
3: Είμαι στο τμήμα και θέλω να πάω σπίτι και φοβάμαι να πάω μόνη μου. Τον είδα περιμένει έξω από την πόρτα.
4: Ωραία, το περιπολικό δεν είναι ταξί.
0: Για τη διάθεση περιπολικού, προκειμένου να μεταφερθεί η Κυριακή στο σπίτι της με ασφάλεια, έπρεπε να μεριμνήσει αξιωματικός υπηρεσίας, τονίζεται στο βούλευμα, καθώς μάλιστα υπήρχε διαθέσιμο περιπολικό.
3: Δίπλα είμαι. Σε 2 λεπτά θα είμαι εκεί.
4: Βρίσκεται πλησίον. Θα αυτήν βρίσκεστε στο αστυνομικό τμήμα να γράψω.
3: Τώρα ναι.
0: Στην επόπτρια χρεώνεται ότι δεν καθοδήγησε την αξιωματικό υπηρεσία για τις κινήσεις που έπρεπε να κάνει για την προστασία της κοπέλας. Και η Κυριακή, μη βρίσκοντας βοήθεια, έφυγε. Έξω από το τμήμα όμως της είχε στήσει καρτέρι θανάτου ο πρώην σύντροφός της.
4: Θα δει.
3: Πάμε με. Έχει έρθει εδώ.
4: Ο πρώην.
3: Ναι, είναι εδώ.
0: Στην αλυσίδα των τραγικών γεγονότων και ο φρουρός του αστυνομικού τμήματος.
5: Αφού βγήκε από το αστυνομικό τμήμα, η Κυριακή Γρίβα πρόλαβε να κάνει μόλις λίγα βήματα και να φτάσει σε αυτό ακριβώς το σημείο. Εδώ την περίμενε ο πρώην σύντροφός της, ο οποίος την πλησίασε και την μαχαίρωσε θανάσιμα. Την ίδια ώρα, ο αστυνομικός που βρισκόταν σε βάρδια στο φυλάκιο που βλέπετε πίσω μου δεν επενεύει.
0: Δεν ήταν σε ετοιμότητα, του καταλογίζει το βούλευμα, και έτσι και δεν αντιλήφθηκε εγκαίρως ότι σε απόσταση 30 μέτρων από το φυλάκιο, ο πρώην σύντροφος της Κυριακής Γρίβα κινήθηκε πεζός προς την Κυριακή, κρατώντας μαχαίρι.
6: Θα δώσουμε τη μάχη μας προκειμένου να στοιχειοθετηθούν και να αποδειχθούν οι κατηγορίες και το σοβαρότερο του κατηγορητήριου που βαραίνουν τους 4 αστυνομικούς.
0: Ο 40χρονος πρώην σύντροφος της Κυριακής έχει καταδικαστεί πρωτόδικα σε ισόβια.
7: Η δικαστική μας συντάκτρια Ιάννα Βλαχοπαναγιώτη είναι εδώ στο στούντιο. Ξέρεις, αν σκεφτόμουν με αυτή την υπόθεση ότι μιλάγαμε για παθογένειες, για λάθος συμπεριφορές κτλ. Λάθος, δεν είναι λάθος συμπεριφορές αυτό. Παρέλειψαν το καθήκον τους. Αυτοί οι άνθρωποι, αυτό το κορίτσι πήγε να προστατευτεί, τα έκαναν όλα σωστά και δεν, όσο όφυλαν, δεν την προστάτευσαν αυτοί οι άνθρωποι.
8: Και Παναγιώτη, η σοκαριστική αυτή υπόθεση που πραγματικά τότε μας είχε παγώσει όλους, υπήρξε η αφορμή για να αλλάξουν και όλα στα αστυνομικά τμήματα, θυμάσαι. Τότε άλλαξε το εγχειρίδιο χρήσης και διαχείρισης περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας. Τότε δημιουργήθηκαν τα γραφεία ενδοοικογενειακής βίας στα αστυνομικά τμήματα, σε πολλά αστυνομικά τμήματα και της Αθήνας και της περιφέρειας. Γιατί, όπως είπες και εσύ, αυτό το κορίτσι τα έκανε όλα σωστά. Θέλεις και από προηγούμενες σοκαριστικές εμπειρίες προηγούμενων γυναικοκτονιών, από την ενημέρωση που είχε μέχρι τότε παρέχει η πολιτεία, το κορίτσι αυτό πήγε στο αστυνομικό τμήμα, αισθάνθηκε απειλή, αισθάνθηκε κίνδυνο, πήγε να προστατευτεί και δολοφονήθηκε. Βεβαίως η δικαιοσύνη σε αυτή τη δίκη που έρχεται είναι αυτή που θα κρίνει το ρόλο και τη συμμετοχή καθενός
7: από τον μερίδιο ευθύνης, ακριβώς.
8: Το μερίδιο ευθύνης των 4 κατηγορουμένων. Το σίγουρο είναι βεβαίως ότι δεν έχουν πράξει το καθήκον τους. Να θυμίσουμε ότι ο ένας εκ των 4 κατηγορούμενων, ο σκοπός, ο οποίος θα έπρεπε να βρίσκεται έξω, όρθιος, έξω από το φυλάκιο.
7: Μπροστά στα μάτια, έξω από την πόρτα του την δολοφόνησαν την κοπέλα.
8: Ακριβώς. Αυτός ο άνθρωπος ήταν ήδη καταδικασμένος για άλλη υπόθεση που έχει σχέση με την Greek Mafia και βρισκόταν κανονικά στο πόστο του, στη θέση του, μετά την δολοφονία της Κυριακής Γρίβα, αποτάχθηκε από την αστυνομία. Η επόπτρια συνταξιοδοτήθηκε. Οι άλλοι δύο, η αξιωματικός υπηρεσίας και ο εκφωνητής της άμεσης δράσης, έλαβαν κάποιες πειθαρχικές ποινές αποστέρησης μισθών. Έχουν προσφύγει και στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την υπόθεση αυτή, η οποία εκκρεμεί.
7: Τώρα. Να το πούμε στην οικογένεια που στερήθηκε το παιδί της.
8: Η οποία οικογένεια.
7: Ένα στερείται το μισθό του, η άλλη στερείται τη ζωή του παιδιού της. Δηλαδή είναι να μην οργίζεσαι τώρα, πραγματικά δηλαδή.
8: Και οι άνθρωποι αυτοί και με το άκουσμα και στο άκουσμα της είδησης, τους ακούσαμε και σήμερα, πραγματικά είναι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Στις 23 Σεπτεμβρίου έρχονται ξανά αντιμέτωποι με τον δολοφόνο του παιδιού τους, γιατί έχει προσδιοριστεί να ξεκινήσει το εφετείο για την στιγερή δολοφονία της Κυριακής Γρίβα και ήδη προαναγγέλουν ότι θα στραφούν δικαστικά με αγωγές και κατά του ελληνικού δημοσίου, γιατί η αστυνομική είναι δημόσια λειτουργία.
7: Είναι δημόσια λειτουργία και προφανώς θα κριθεί, δεν έπραξαν αυτό που είναι το αυτονόητο, να προστατεύσουν μια γυναίκα που τα έκανε όλα σωστά, ξαναλέω, αυτό είναι το χειρότερο από όλα. Άννα Βλαχοπαναγιώτη, ευχαριστούμε πολύ, είναι μια πολύ σημαντική υπόθεση και την παρακολουθούμε βεβαίως. Στη Ρώμη τώρα, κυρίες και κύριοι, υπογράφηκε παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας η διακρατική συμφωνία για την αγορά δύο φρεγατών κλάσης Μπεργκαμίνη. Η συμφωνία αυτή αποτελεί ένα ακόμα κρίσιμο βήμα για την περαιτέρω ενίσχυση του ελληνικού πολεμικού ναυτικού.
9: Η προσπάθεια για την ενίσχυση του ελληνικού στόλου συνεχίζεται και με την ιστορική συμφωνία η Ελλάδα αποκτά δύο φρεγάτες κλάσης Μπεργκαμίνη 6.700 τόνων. Η συμφωνία προβλέπει ότι το πρώτο εξάμηνο του 2028 η φρεγάτα Κάρλο Μπεργκαμίνη θα καταπλέψει στον αύσταθμο της Σαλαμίνας και έναν χρόνο αργότερα η δεύτερη φρεμ Βιρτζίνιο Φασάν θα υψώσει και εκείνη την ελληνική σημαία. Οι δύο ιταλικές φρεμ αποκτώνται στην τιμή των 460 εκατομμυρίων. Η συμφωνία Αθήνας-Ρώμης υπογράφηκε στο Ιταλικό Υπουργείο Άμυνας ανάμεσα στους επικεφαλείς των Γενικών Διευθύνσεων Εξοπλισμών και Επενδύσεων, παρουσία των Υπουργών Δένδια και Κροσέντο. Ο Νίκος Δένδιας είπε ότι η προσπάθεια ενίσχυσης του ελληνικού στόλου συνεχίζεται, ενώ ο Ιταλός ομολογός του αναφέρθηκε στη συνεργασία Ελλάδας-Ιταλίας.
10: Το ζητούμενο για την Ελλάδα και την Ιταλία δεν είναι μόνο η μεταβίβαση δύο φρεγατών. Είναι η στενή συνεργασία, είναι αναβάθμιση της αποτρεπτικής ισχύως. Από κοινού έχουμε περίπου το 90% του εμπορικού ευρωπαϊκού στόλου. Άρα η κοινή γεωγραφία μας δημιουργεί και μια κοινή ευθύνη.
11: E più di ogni altra nazione europea noi abbiamo la necessità di difenderla e di continuare a difenderla nel Mediterraneo allargato, dal Mar Rosso, dal Mar Deb fino a Hormuz.
9: Με την απόκτηση των δύο φρεγατών κλάσης Μπεργκαμίνη, η διαμόρφωση του ελληνικού στόλου έως το 2030 θα είναι εντελώς διαφορετική από τη σημερινή, με κύριες μονάδες επιφανείας που είναι ικανές να τα απεξέλθουν απέναντι σε όλες τις σύγχρονες απειλές.
12: Στο πολεμικό ναυτικό βλέπουν το μέλλον του στόλου ιδιαίτερα δυναμικό, κυρίως κοντά στο 2030. Τέσσερις φρεγάτες Μπελαρά από τη Γαλλία, η αναβάθμιση των ΜΕΚΟ η οποία ξεκινά, αλλά και η απόκτηση των φρεγατών Μπεργκαμίνη από την Ιταλία είναι ιδιαίτερα σημαντική προσθήκη.
9: Σημαντικό θεωρείται το γεγονός της συμμετοχής και ελληνικού ναυπηγείου που θα προχωρήσει σε παρεμβάσεις που επιθυμεί το πολεμικό ναυτικό.
7: Κυρίες και κύριοι, καθυστερήσεις πτήσεων και αναστάτωση επικρατεί τις τελευταίες ώρες σε μεγάλα βρετανικά αεροδρόμια λόγω προβλήματος στο σύστημα διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας. Από το Λονδίνο βλέπουμε την ανταποκρίτριά μας, την Ευδοξία Λιμπέρη. Ευδοξία, για πες μας, τι γίνεται.
13: Έχουμε λίγο μια πιο σαφή εικόνα για το τι έχει συμβεί. Η Βρετανική Υπηρεσία Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας, η NATS, όπως λέγεται εδώ, ανακοίνωσε πριν από λίγο ότι εντόπισε το πρόβλημα στο σύστημα επεξεργασίας πτήσεων και ότι οι τεχνικοί εργάζονται για την αποκατάστασή του. Το σημαντικό είναι ότι ο Βρετανικός Εναέριος Χώρος παραμένει ανοιχτός. Κάποιες πολύ ελάχιστες πτήσεις εξακολουθούν να αναχωρούν. Ωστόσο, η ροή, όπως καταλαβαίνουμε, έχει περιοριστεί σημαντικά για λόγους ασφαλείας και ήδη υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις και ακυρώσεις. Όχι μόνο στα κεντρικά μεγάλα αεροδρόμια του Λονδίνου, αλλά και στα δυτικά Midlands, που σημαίνει Manchester, Liverpool
7: ναι,
13: κλπ.
7: Βλέπουμε, Ευδοξία μου, εδώ και τα πλάνα που δίνουν τα ξένα δημοσιογραφικά πρακτορία, τα καθυλωμένα αεροσκάφη. Πολλά προβλήματα στα αεροδρόμια το τελευταίο διάστημα είναι η αλήθεια και μεγάλη ταλαιπωρία για τον κόσμο. Και φαντάζομαι τώρα μιλάμε για βρετανικά αεροδρόμια, τι κόσμος φεύγει και έρχεται, πόσος κόσμος είναι εγκλωβισμένος. Βλέπετε τα αεροσκάφη εδώ, στα αεροδρόμια, επαναλαμβάνω ζωντανή εικόνα από τα ξένα δημοσιογραφικά πρακτορία, βλέπετε ότι είναι ακινητοποιημένα τα αεροσκάφη στο αεροδρόμιο. Λοιπόν, Ευδοξία μου, θα επανέλθουμε σε έναν χρειαστής. Ναι.
13: Ήθελα να πω ότι και αυτοί που θέλουν να έρθουν επίσης από Ευρώπη είναι καθυλωμένοι στα αντίστοιχα αεροδρόμια τα ευρωπαϊκά.
7: Προφανώς. Ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Θα επανέλθουμε, αν χρειαστεί, στην Ευδοξία Λιμπέρη, την ανταποκρίτριά μας στο Λονδίνο. Λοιπόν, στα ύψη εκτινάσονται οι τιμές του πετρελαίου μετά τις νέες επιθέσεις των Χούθης σε εγκαταστάσεις Αράμκο στη Σαουδική Αραβία. Η Τεχεράνη διαμηνεί πως η αντίσταση συνεχίζεται, ενώ ο Τραμπ επιμένει ότι οι τιμές θα υποχωρήσουν με τη νίκη στον πόλεμο.
14: Με πυράβλους και ντρόουν, οι Χούθη της Ιεμένης που υποστηρίζονται από το Ιράν έπληξαν 4 πόλεις στο νότο της Σαουδικής Αραβίας, στενού συμμάχου των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεκάδες τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, και εγκαταστάσεις της κρατικής Σαούδη Αράμκο, της μεγαλύτερης πετρελαϊκής εταιρείας στον κόσμο, τυλίχθηκαν στις φλόγες. Μεταξύ άλλων και στο σημαντικό λιμάνι Τζαζάν στην Ερυθρά Θάλασσα. Το Ριάντ απάντησε πλήττοντας θέσεις των ανταρτών στην Ιεμένη. Μετά τη συνάντησή του στη Μόσχα με τον Ρώσο ομολογό του, ο Υπουργός Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας προειδοποίησε ότι η στάση της χώρας του θα είναι σκληρή. Οι επιθέσεις των Χούθη στην νοτιοδυτική Σαουδική Αραβία θα μπορούσαν να διαταράξουν τη ροή πετρελαίου και φυσικού αερίου από τη Μέση Ανατολή πέρα από τα στενά του Ορμούζ, στην Ερυθρά Θάλασσα. Στα στενά, οι Ιρανοί ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν ντρόουν πάνω από το λιμάνι του Μπαντάραμπας, αλλά και ότι εκτόξευσαν νέο αντιπλοϊκό πύραυλο εναντίον Αμερικανικού αεροπλανοφόρου. Η σημαντική κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή οδηγεί σε άνοδο των τιμών του πετρελαίου. Σε ορισμένες αμερικανικές πολιτείες η βενζίνη άγγιξε τα 6 δολάρια το γαλόνι.
15: Οι τιμές του πετρελαίου θα πέσουν κατακόρυφα όπως πέφτουν όλα τα άλλα, αλλά ακόμα περισσότερο όταν νικήσουμε τον πόλεμο με το Ιράν. 3 δολάρια το γαλόνι, αλλά τελικά κάτω από τα 2 δολάρια το γαλόνι. Όλα αυτά θα συμβούν γρήγορα και το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο.
14: Και όλα αυτά ενώ η Τεχεράνη προαναγγέλει μια νέα ζώνη αποκλεισμού που θα επεκτείνεται σε ολόκληρο τον Περσικό πόλεμο.
7: Όπως είδαμε και στο προηγούμενο ρεπορτάζ, μια ανάσα από τα 100 δολάρια το βαρέλι είχε εκτιναχθεί η τιμή του Brent, επηρεάζοντας και την εγχώρια αγορά καυσίμων. Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ ξεπερνά τα 2 ευρώ το λίτρο παρά τις κρατικές επιδοτήσεις.
16: Συνήθεια έχουν γίνει πλέον τα 2 ευρώ στις τιμές των καυσίμων. Σε 17 νομούς της χώρας η μέση τιμή της αμόλυβδης έχει ξεπεράσει τα 2,10 ευρώ το λίτρο και σε 6 το πετρέλαιο κίνησης.
17: Τα 2 ευρώ απίστευτα αυτά τα πράγματα δεν είναι πράγματα συμβαίνουν, δεν μπορούμε να μετακινηθούμε πουθενά. Ελπίζω σε κάτι καλύτερο.
16: Η εξέλιξη στο μέτωπο των καυσίμων θα καθορίσει και τις όποιες αποφάσεις για στήριξη από την πλευρά της κυβέρνησης.
18: Στο τέλος Σεπτεμβρίου θα κρίνουμε όλα τα δεδομένα. Προφανώς, εάν τα πράγματα είναι τα ίδια ή χειρότερα, θα πράξουμε αναλόγως.
16: Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται στα 2,09 ευρώ το λίτρο, αυξημένη κατά σχεδόν 10 λεπτά σε ένα μήνα. Ενώ το πετρέλαιο κίνησης βρίσκεται στα 2,05 ευρώ, περίπου 3 λεπτά υψηλότερα σε σχέση με αρχές Αυγούστου.
19: Βλέπουμε ότι οι διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου έχουν ανέβει σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά οι προβλέψεις είναι για αύξηση των τιμών είτε στο πετρέλαιο είτε στη βενζίνη.
16: Για ένα γέμισμα 50 λίτρων αμόλυβδης, ο οδηγός χρειάζεται σήμερα περίπου 102 ευρώ, ενώ χωρίς την επιδότηση των 10 λεπτών, το ποσό θα έφτανε στα 107 ευρώ. Πέρσι τέτοια εποχή, για τα ίδια λίτρα, πλήρωνε 88 ευρώ. Στη χονδρική αγορά αναμένονται νέες αυξήσεις τόσο στην αμόλυβδη όσο και στο ντίζελ, με τις τιμές τους να διαμορφώνονται στα 1,55 ευρώ και 1,50 ευρώ το λίτρο αντίστοιχα, σχεδόν 16 λεπτά υψηλότερα σε σχέση με ένα μήνα πριν.
20: Τώρα 20-25 ευρώ το πολύ. Ενώ παλιά γεμίζαμε.
21: Μετακινήσεις μου είναι λίγο πιο περιορισμένα τα πράγματα. Εμένα το αυτοκίνητο έχει πιο πολύ κατανάλωση, οπότε προσπαθώ όσο μπορώ να το περιορίσω.
16: Μία ανάσα πριν από τα 100 δολάρια το βαρέλι βρίσκεται το Brent, καταγράφοντας υψηλό 7 εβδομάδων. Ανωδικά κινείται και το φυσικό αέριο, με την τιμή να διαμορφώνεται στα 75 ευρώ ανά μεγαβατόρα, επιστρέφοντας στα επίπεδα Δεκεμβρίου 2022.
7: Στη Γαλλία, σχεδόν ένα χρόνο μετά την κινηματογραφική κλοπή στο Μουσείο του Λούβρου, στόχος έγινε το Μουσείο Ρενουάρ στην Κιανή Ακτή. Οι δράστες άρπαξαν 4 πολύτιμους πίνακες, ωστόσο κατά τη διάρκεια της καταδίωξης από τους αστυνομικούς αναγκάστηκαν να αφήσουν πίσω τους 2.
22: 4 εμβληματικοί πίνακες του Ρενουάρ αξίας εκατομμυρίων ευρώ μπήκαν στο στόχαστρο 2 ληστών, οι οποίοι, όπως αποτυπώνεται στα γραφικά του Earth News, εισέβαλαν στο μουσείο του μεγάλου ζωγράφου στο Κανστιμέρ της Γαλλικής Ριβιέρας. Κατάφεραν να κλέψουν τους δύο, αφού τα άλλα δύο έργα φαίνεται να τους έπεσαν κατά τη φυγή τους.
1: On va vous montrer par où ils sont passés ces voleurs. C'est par ce trou découpé dans le grillage, dans les jardins du musée Renoir. Ce musée qui est l'ancienne bâtisse du peintre. Et donc on voit la rue Balise. Eh bien, ils sont passés par là. Ils étaient casqués, gantés. Ils étaient préparés. Ils avaient du matériel.
22: Λίγο πριν από τις 6 το πρωί, όπως κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας, οι δράστες εισέβαλαν στο μουσείο. Αμέσως ενεργοποιήθηκε ο συναγερμός και σύμφωνα με τις αρχές, λίγα λεπτά αργότερα έφτασε η αστυνομία.
2: Minutes seulement et avant qu'un équipage de police arrive, les cambrioleurs ont pris la fuite. Ils sont toujours activement recherchés par les autorités. La police technique et scientifique est sur place au musée. La valeur des œuvres volées est estimée à 9 millions d'euros.
22: Σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης, οι δύο πίνακες που εκλάπησαν ήταν το πορτρέτο της κυρίας Κολόνα Ρωμανό και η νεαρή γυναίκα στο πηγάδι.
4: Ils étaient équipés d'une, si j'ose dire, un couteau électrique, une scie métallique, comme vous voulez, et ils ont découpé les pistons qui tenaient les cadres des œuvres de Renoir.
22: Της κυρίας Κολόνα Ρωμανό και η νεαρή γυναίκα στο πηγάδι.
4: Ils étaient équipés d'une, si j'ose dire, un couteau électrique, une scie métallique, comme vous voulez, et ils ont découpé les pistons. Qui...

0: ξημερώματα της Τρίτης στο κέντρο της Αθήνας, έπειτα από δύο εκρήξεις με χειροβομβίδες σε καταστήματα στην Ομόνοια και τον Άγιο Παντελεήμονα. Οι αρχές θεωρούν πιθανό η εντολή να δόθηκε μέσα από τις φυλακές από διαβόητο βαρυπινίτη.
1: Οι επιθέσεις έγιναν με πανομοιότυπο τρόπο και με διαφορά περίπου μισής ώρας. Η πρώτη στο κατάστημα εστίασε στην Ομόνοια περίπου στις 4.30 τα ξημερώματα. Ο θόρυβος από την έκρηξη πέταξε τους κατοίκους από τα κρεβάτια τους.
2: Αναρωτηθήκαμε απλά από πού έγινε η έκρηξη. Η οποία εντάξει, ήταν κοφαντική.
1: Ο δράστης πήρε μεταλλικό καπάκι από φρεάτιο, έσπασε την τζαμαρία του καταστήματος και πέταξε τη χειροβομβίδα. Μέσα βρισκόταν ένας 27χρονος υπάλληλος, ο οποίος δεν τραυματίστηκε.
3: Μάλλον αραβικής ή ασιατικής καταγωγής οι περισσότεροι άνθρωποι, για καφέ, ποτό και τον αργυλέ. Δεν παρατήρησα ποτέ κάτι το μεμπτό, αλλά όμως μας ανησυχεί αυτό το θέμα.
1: Η δεύτερη επίθεση έγινε σε καφετέρια στη Συμβολή των Οδών, πλατεία Αμερικής και Μεθύμνης.
4: Μόλις λίγα δευτερόλεπτα χρειάστηκε ο άγνωστος άντρας προκειμένου να προκαλέσει τη δεύτερη έκρηξη εδώ στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στην πλατεία Αμερικής. Ήταν στις 4.55 όταν η περιοχή σύστηκε από τον εκοφαντικό κρότο.
5: Ένα θόρυβο, ένα μπαμ ακούσε, ένα μπαμ.
1: Οι αστυνομικοί αναλύουν καρέ-καρέ το διαθέσιμο υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, το οποίο φέρεται να έχουν καταγραφεί τρία άτομα να κινούνται ύποπτα πριν τις εκρήξεις. Ο παρομοιότυπος τρόπος δράσης οδηγεί τις αστυνομικές αρχές στην εκτίμηση ότι ο ηθικός αυτουργός είναι ένας και ερευνούν το ενδεχόμενο η εντολή να δόθηκε μέσα από τις φυλακές από διαβόητο βαρυπινίτη.
0: Πάμε στην συνάδελφο Ιωάννα Βουτσή, καθώς έχουμε μια νέα μυστηριώδη υπόθεση σε εξέλιξη. Ανθρώπινα οστά εντοπίστηκαν σε σακούλα κοντά στο γήπεδο της Αλεπότρυπα στην Κυψέλη.
6: Ακριβώς, Παναγιώτη, την ώρα της προπόνησης, τις πρωινές ώρες, η μπάλα εξφενδονίστηκε και έτσι ο προπονητής έτρεξε αμέσως στο σημείο που βλέπετε ακριβώς πίσω μου, προκειμένου να την πιάσει. Έτσι λοιπόν, μετά από λίγη ώρα, ο προπονητής εντόπισε μία σκισμένη σακούλα με οστά μεταξύ αυτών και ένα κρανίο. Αμέσως στο σημείο μετέβη κλιμάκιο της αστυνομίας, προκειμένου να ξεκινήσουν άμεσα οι έρευνες. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπάρχουν ούτε ίχνη.
7: Ενώ τα οστά περισυνέληξαν οι αστυνομικές αρχές και θα εξεταστούν από ειδικό ανθρωπολόγο. Στη συνέχεια θα ληφθεί και δείγμα DNA προκειμένου να διερευνηθεί αν έχουν σχέση με κάποιο προσφάτως αγνοούμενο άτομο.
0: Προφανώς είναι μια υπόθεση πολύ σοβαρή, θα πρέπει να πω. Μακάβριο το έβριμα, ομολογώ. Να δούμε τι θα απαντήσουν οι αρχές. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα στο ρωσοκρανικό μέτωπο θα πάμε και ενώ εξελίσσεται η ειρηνευτική πρωτοβουλία των ειδικών απεσταλμένων του Τραμπ, είχαμε μπαράζ ρωσικών επιθέσεων τη νύχτα στο Κίεβο. Ο Ζελένσκι ελπίζει να εξασφαλίσει εξοπλισμό αεράμινας την ώρα που το πρόβλημα διαφθοράς στην Ουκρανία παραμένει, με το Γενικό Εισαγγελέα να εξαναγκάζεται σε παρέτηση.
8: Ο πόλεμος επέστρεψε στο Κίεβο. Ώρες μετά την τελευταία προσπάθεια της Ουάσιγκτον για επανέναρξη ειρηνευτικών συνομιλιών, ρωσικοί πύραυλοι και ντρόουν σφυροκοπούν την Ουκρανική πρωτεύουσα. Οι Ουκρανοί περνούν άλλη μια νύχτα στους υπόγειους σταθμούς του μετρό. Οι σφοδρές επιθέσεις αφήνουν πίσω τους νεκρούς και τουλάχιστον 12 τραυματίες. Οι ελλείψεις της Ουκρανίας στην αντιεροπορική άμυνα παραμένουν πρόβλημα. Η Βρετανία απόσχεται εξοπλιστικό πακέτο με πυράβλους Patriot για το Κίεβο, με τις ανάγκες όμως να είναι μεγάλες. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ελπίζει σε συνάντηση με τον Τραμπ τέλη Σεπτέμβρη για εξασφάλιση αντιεροπορικών όπλων, ενώ δεν αποκλείει μια νέα τριμερή συνάντηση των διαπραγματευτών. Εκτός από τις ρωσικές επιθέσεις, η Ουκρανία παραμένει αντιμέτωπη και με το μέτωπο της διαφθοράς. Ο Γενικός Εισαγγελέας του Κιέβου, Ρουσλάν Κραυτσένκο, εξαναγκάζεται σε παρέτηση μετά από εφόδους των υπηρεσιών ασφαλείας στα γραφεία του. Οι έρευνες αποκάλυψαν κύκλωμα εκβιαστών μέσω τηλεφωνικών κέντρων, που ξέβλαινε μαύρο χρήμα αξίας εκατομμυρίων. Η σύλληψη στενού συνεργάτη του Κραυτσένκο οδήγησε τον Γενικό Εισαγγελέα σε παρέτηση, με τον ίδιο να αρνείται κάθε εμπλοκή στο νέο σκάνδαλο διαφθοράς στις δημόσιες υπηρεσίες της Ουκρανίας.
0: Πάμε αμέσως στη συνάδελφο Λίδα Παπαδοπούλου, καθώς έχουμε τηλεφωνική επικοινωνία Ντόναλντ Τραμπ και Βλάντιμιρ Πούτιν πριν από λίγο.
9: Μία ώρα διήρκησε η συνομιλία των δύο ηγετών. Οι πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής προέρχονται από τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ, ο οποίος έκανε λόγο για μια επικοδομητική και ειλικρινή συνομιλία. Στο επίκεντρο βρέθηκε ο τερματισμός του πολέμου, με τον πρόεδρο Τραμπ να.

0: επιδιώκει τον γρήγορο τερματισμό της σύγκρουσης. Ο πρόεδρος Πούτιν, είπε ο κ. Πεσκόφ, είπε, αποκάλυψε στις ΗΠΑ τι θα μπορούσαν να κάνουν για να έρθει αυτός ο τερματισμός του πολέμου νωρίτερα. Κατά την ρωσική εκδοχή, πάντα οι δύο πρόεδροι βλέπουν θετικά τις προοπτικές των διμερών σχέσεων και ο Ρώσος πρόεδρος καθησύχασε, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ σχετικά με τις προθέσεις της Ρωσίας έναντι της Ευρώπης, λέγοντας ότι η Μόσχα δεν έχει εχθρικά σχέδια για την Ευρώπη.
1: Μακάρι αυτή τη φορά να τα καταφέρουν, γιατί είχαμε ξανακούσει ότι θα τελειώσει μερικές εβδομάδες ο πόλεμος.
0: Αυτό το ακούμε πολύ συχνά, θα πρέπει να το δούμε για να το πιστέψουμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Λίδα. Λοιπόν, στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών τώρα, η κόρη του νεκρού μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας κατήγγειλε πλήρη απουσία μέτρων ασφαλείας, εκφράζοντας την ανησυχία που είχε πάντα για τον πατέρα της. Ως μάρτυρας κατέθεσε και ο συνήγορος υποστήρης κατηγορίας και πατέρας της Μάρθης, Αντώνης Ψαρόπουλος, που έκανε λόγο για σοβαρές παραλήψεις στην ανάκριση.
2: Με τις καταθέσεις των μελών της οικογένειας του μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας, συνεχίστηκε η δίκη για την πολύ νεκρή σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη.
3: Εδώ και 3 χρόνια παλεύουμε σαν οικογένεια για να αποδείξουμε ότι ο πατέρας μας έκανε σωστά τη δουλειά του. Τον θαυμάζαμε 40 χρόνια ως μηχανοδηγό. Τον φέρανε σε ένα κλειστό φέρετρο και δεν μπορέσαμε να τον αποχαιρετήσουμε.
2: Η κατάθεσή της ήρθε αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης της αδελφής της Αθανασίας Κουτσούμπα, η οποία απαντώντας σε ερωτήσεις υποστήριξε ότι υπήρχαν αλλοιώσεις στο καταγραφικό των συνομιλιών.
3: Η τηλεδιοίκηση στη Λάρισα δεν υπήρχε και η αλήθεια είναι ότι η τηλεδιοίκηση είναι θεμελιώδου σημασία για την ασφάλεια των σειρμών.
4: Υποβάλλουμε ένα αίτημα, το οποίο θα το καταθέσουμε και αύριο γραπτός, προκειμένου να γίνει άρση αυτών των επικοινωνιών, ό,τι υπάρχει και στο τηλέφωνο του σταθμάρχη, αλλά και στα υπόλοιπα τηλέφωνα που διασώζονται, που βρίσκονται, που είναι αποδεικτικά στοιχεία, που βρίσκονται σε ένα συρτάρι επί 3,5 χρόνια.
2: Η διαδικασία συνεχίστηκε με την κατάθεση του δικηγόρου Αντώνη Ψαρόπουλου, ο οποίος ζήτησε να εξεταστεί νωρίτερα λόγω της διπλής ιδιότητάς του ως πατέρα θύματος αλλά και συνηγόρου υποστήριξης της κατηγορίας.
5: Αθεί πολύ το ζήτημα της πυρόσφαιρας, γιατί αποτέλεσε και αιτία θανάτου της κόρης μου και άλλων 25 τουλάχιστον θυμάτων. Αναφέρθηκα στις παραλήψεις και τις καθυστερήσεις της ανάκρισης οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα να μην έχουν δοθεί σαφείς απαντήσεις μέχρι και σήμερα.
0: Ολοκληρώνοντας την κατάθεσή του, ο Αντώνης Ψαρόπουλος ζήτησε από το δικαστήριο να αναζητήσει την αλήθεια και να αναδείξει ευθύνες σε πρόσωπα, ακόμη και αν αυτά δεν βρίσκονται μεταξύ των 36 κατηγορουμένων.
2: Στην 27η συνεδρίαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας έδωσαν το παρόν 3 κατηγορούμενοι.
1: Στη Θεσσαλονίκη οι κουκουλοφόροι ξύλωσαν το σύστημα ελέγχου της εισόδου στις φοιτητικές εστίες του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου. Η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη δήλωσε πως όλες οι ζημιές θα αποκατασταθούν άμεσα.
6: Άγνωστοι ξύλωσαν το σύστημα ελέγχου και καταγραφής εισόδου στις φοιτητικές εστίες της Θεσσαλονίκης και ανήρτησαν τις φωτογραφίες σε ιστοσελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου.
7: Έπρεπε να υπάρχει μια καλή εισόδου, επειδή μπαίνουν πολύ άκυρα άτομα.
8: Για λόγους ασφαλείας, προφανώς.
9: Πρέπει να μπει.
8: Ναι.
9: Πήγαν και το ξύλωσαν. Πώς φαίνεται αυτό?
8: Κακό.
6: Η ομάδα των κουκουλοφόρων εισέβαλε στο πρώτο κτίριο των φοιτητικών εστίων, ξύλωσε τα καλώδια του συστήματος και τράπηκε αμέσως σε φυγή. Η ενέργειά τους έγινε αντιληπτή από τον φύλακα που ειδοποίησε την αστυνομία.
10: Ή να μπουν κάμερες, ή να υπάρχει αστυνομία εδώ μέσα ή security. Εκεί έχει λόγος ασφάλειας. Τα βράδια εδώ βλέπετε κρύβονται έμποροι ναρκωτικών, γίνονται σκηνικά με φοιτητές.
6: Ό,τι έχει καταστραφεί θα αποκατασταθεί άμεσα, ξεκαθαρίζει η Υπουργός Παιδείας και σημειώνει. Ο νόμος είναι πολύ πιο σαφής και αυστηρός από πέρυσι και η ευθύνη προσωποποιείται.
11: Αν πραγματικά μπορούμε να δούμε ποιοι είναι και να μάθουμε ποιοι είναι μετά από έτσι διερεύνηση αστυνομίας οι ένοχοι, και αν είναι εντός της πανεπιστημιακής κοινότητας, ενώ αν είναι φοιτητής, ξέρει ότι υπάρχουν άμεσα μέσα ούτως ή άλλως απώλειας της φοιτητικής ιδιότητας, και βέβαια αν είναι εκτός, προφανώς λαμβάνεται σε κάθε περίπτωση έτσι η δικαιοσύνη.
6: Για βανδαλισμό δημόσιας περιουσίας και ευθεία επίθεση σε ένα μέτρο που εγκαταστάθηκε για την ασφάλεια των ίδιων των οικοτρόφων, έκανε λόγο ο Υφυπουργός Παιδείας.
12: Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να αποφασίζει με τη βία ότι οι φοιτητικές εστίες θα παραμένουν ξέφραγο αμπέλι. Το σύστημα πρέπει να αποκατασταθεί αμέσως και οι υπεύθυνοι να λογοδοτήσουν.
6: Οι αστυνομικές δυνάμεις συνέλεξαν στοιχεία και υλικό από κάμερες ασφαλείας.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Που φλερτάρει με τον εφιάλτη του ναζισμού.
2: Χρυσόστομος Λουκάς τώρα στη σύνδεσή μας, καθώς νέο διπλωματικό επεισόδιο προκάλεσε τον Ντόναλντ Τραμπ μετά την ανάρτηση χάρτη που δείχνει την Ισλανδία υπό αμερικανική σημαία.
3: Συνεχίζει να αλλάζει χάρτες, Παναγιώτη, ο κύριος Τραμπ και να βαφτίζει οι Ηνωμένες Πολιτείες, άλλες χώρες και
2: περιοχές. Έχει διευρύνει η αλήθεια, έτσι, ο
3: εδώ έχει βάλει τα πάντα όλα, όπως βλέπεις μέσα. Στα χρώματα των Ηνωμένων Πολιτείων έχει ντύσει την Ισλανδία και άλλες χώρες, όπως ο Καναδάς, το Μεξικό, η Καραϊβική και η Γροιλανδία ξανά μανά. Η Ισλανδία κάλεσε όμως τον Αμερικανό πρέσβη για εξηγήσεις για τον χάρτη που αναρτήθηκε στα κοινωνικά δίκτυα. Το Ρέικιαβικ λέει πως εξέφρασε πολύ καθαρά τη θέση του, πως πρόκειται για μια ανάρμοστη ανάρτηση. Να υπενθυμίσουμε, Παναγιώτη, ότι ο Τραμπ δημοσίευσε αυτόν τον χάρτη λίγες εβδομάδες αφότου η Ισλανδία απέρριψε με δημοψήφισμα την συνέχιση των συνομιλιών με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με φόντο ίσως κάποια ενταξιακή της πορεία.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Χρυσόστομε. Τώρα στο φεστιβάλ κινηματογράφου της Βενετίας θα πάμε, όπου είναι στραμμένα τα βλέμματα όσων αγαπούν τον κόσμο του θεάματος και όχι μόνο βέβαια. Αν και πρωταγωνιστικό ρόλο έχουν οι νέες ταινίες και οι διεθνούς φήμης δημιουργοί και πρωταγωνιστές, δεν θα μπορούσαν να λείπουν οι εντυπωσιακές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί.
4: Λαμπερές παρουσίες στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ Βενετίας. Τα μοντέλα Μαρία Μπόργκες και Ειρίνα Σάικ μαγνητίζουν τα βλέμματα. Όπως και το ζεύγος Χαβιέ Μπαρντέμ και Πενέλοπε Κρούζ. Συγκινημένη και καταχειροκροτούμενη, η 93χρονη πολυβραβευμένη ηθοποιός Έλεν Μπέρστιν παραλαμβάνει τον Χρυσό Λέοντα για τη συνολική προσφορά της στον κινηματογράφο. Η πρωταγωνίστρια του θρυλικού Εξορκιστή και της οσκαρικής ταινίας Η Αλίκη Δεμένη Πια Εδώ ευχήθηκε να έρθουν καλύτερες μέρες για τις Ηνωμένες Πολιτείες.
5: I just want to close now and say how deeply appreciative of this beautiful golden lion and pray that my own country will very soon find its own white line.
4: Ενώ η Μέι Ελτούκη κατήγγειλε τις ανισότητες στην κινηματογραφική βιομηχανία.
6: We have kind of come to a standstill in terms of representation of female filmmakers and maybe even also, you know, female-driven stories. 3, 2.
4: Πρεμιέρα στο φεστιβάλ έκανε και το τετράωρο ντοκιμαντέρ Mask, που μέσα από τη σκηνοθετική ματιά του βραβευμένου με Όσκαρ Άλεξ Γκίμπνεϊ αποτυπώνεται η πορεία του πλουσιότερου ανθρώπου στο πλανήτη. Στο ντοκιμαντέρ ο Elon Musk χαρακτηρίζεται ως ο μεγαλύτερος εν ζωή εφευρέτης, ενώ ακολουθούν και λιγότερο κολακευκοί χαρακτηρισμοί όπως χαοτικός, απρόβλεπτος, σκληρός και φασίστας.
2: Μικρή διακοπή για διαφημίσεις τώρα και αμέσως μετά αθλητικές ειδήσεις με την Έλενα Μπουζαλά.

0: έχουμε πει την έκφραση «Πόσο θα ήθελα κάτι γλυκό».
1: Πράγματα, το καλύτερο ρυζόβαλο που έχω φάει ποτέ μου.
2: Κάτι γλυκό με τον Κρήτονα Πουλή.
0: Τέλειο. Θα το πετύχετε κι εσείς.
2: Κάθε Σάββατο στις 11 το πρωί.
3: Ουλαλα!
2: Στο Earth Cosmos. Μυθοπλασία, ντοκιμαντέρ, μικρού μήκους ταινίες. Κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές. Azimation. Ειδικά. Δεκάδες διεθνείς και εγχώριες παραγωγές. Για όλες αυτές τις συνεργασίες είμαστε περήφανοι. Συμπαραγωγές ΕΡΤ. Στηρίζουμε, δημιουργούμε, επενδύουμε.

0: Σεπτέμβριο στο ΕΡΤ Κόσμος. Νέοι Έλληνες δημιουργοί εστιάζουν στη ψυχή της σημερινής κοινωνίας. Με ιστορίες για όσα μας αποξενώνουν και όσα μας ενώνουν.
1: Τι έκανα, έζησα τη ζωή του πατέρα μου.
0: Αφιέρωμα. Μικρές σιωπές, μεγάλες αλήθειες. Κάθε Παρασκευή στις 11 το βράδυ. Στο ΕΡΤ Κόσμος.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στην πρεμιέρα της στο Champions League η ΑΕΚ υποδέχεται στις 8 παρατέταρτο στην All Win Arena την Ταμπλούχο Αυστρίας ΛΑΣΚ και θέλει να ξεκινήσει νικηφόρα στη διοργάνωση. Ο Μίλτος Θεοδωσίου θα μας πει τώρα αν είναι όλοι έτοιμοι για το παψινό παιχνίδι. Μίλτο, σε ακούμε.
1: Καλησπέρα Έλενα, η Νέα Φιλαδέλφια και η All Win Arena γιορτάζουν την επιστροφή της πρωταθλήτριας ΑΕΚ μετά από 8 χρόνια στη League Phase του Champions League. Αντίπαλός της σε περίπου 45 λεπτά, πρώτη αντίπαλος, η Αυστριακή Νταμπλούχος, η Λάσκ Λίντσερ, με την οποία μάλιστα αγωνίζεται ως βασικός ο δανεικός από την Ένωση Ρόμπερτ Λιούμπισιτς. Συγκέντρωση, πάθος, ένταση από το πρώτο λεπτό ζήτησε από τους παίκτες τον Μάρκο Νίκολης για να φτάσουν στη νίκη με την ποιότητα που διαθέτει η ομάδα, αλλά και με τη βοήθεια του κόσμου που ήδη έχει γεμίσει το γήπεδο, αναμένοντας, ανυπομονώντας να κουνηθεί το σεντόνι. Μάλιστα, η ΠΑΕ ΑΕΚ μοίρασε στους φιλάθλους της 30.000 συλλεκτικές σημαίες για τη συμμετοχή της ομάδας στο Champions League. Τώρα, στα της ενδεκάδας, μοναδικό πρόβλημα ο Θωμάς Τρακώσια, ο οποίος αντιμετωπίζει ένα θέμα τραυματισμού. Οπότε ο Μπρινιόλι είναι ο τερματοφύλακας, σε διάταξη 4-4-2. Στην άμυνα δεξιά, ο Ρώτα αριστερά, ο Πίλιος, Μουκουντή και Ρέλβα στο κέντρο της άμυνας. Ο Μάγερ με το Βιτάλης, ο Μάγερ δεξιά, ο Κοϊτά αριστερά. Ο Βιτάλης και ο Μαρίν είναι στα χαφ και στην επίθεση το αχτύπητο δίδυμο Γιώβιτς Βάργα, οι οποίοι μαζί έως τώρα στη σεζόν έχουν πετύχει 10 τέρματα. 3-5-2 η διάταξη για την αυστριακή ομάδα, Έλενα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μίλτο. Συνεχίζουμε με ποδόσφαιρο, κυρίες και κύριοι. Μήνυμα στον κόσμο ότι ανυπομονεί να παίξει στην Τούμπα, έστειλε ο νέος αμυντικός του ΠΑΟΚ, Ντιέγκο Κώστα. Παρελθόν από τον Ολυμπιακό αποτελεί ο Ντάρκο Κοβάσεβιτς, ενώ η Θύρα 7 ανακοίνωσε τη δυσαρέσκειά της προς τον Χωσέ Λουίς Μεντελίμπαρ για την αγωνιστική κατάσταση του Ολυμπιακού.
2: Την έντονη αντίδραση της Θύρας 7 προκάλεσε η συνεχιζόμενη και παρατεταμένη προβληματική εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων αγωνιστική εικόνα του Ολυμπιακού προς το πρόσωπο του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ με μια ανακοίνωση που αναγνωρίζονται μεν τα πεπραγμένα του Βάσκου τεχνικού αλλά εκφράζεται έντονος προβληματισμός για το αγωνιστικό παρόν και τον μέλλον του Ερυθρόλευκου Συλλόγου. Δεν έχεις βρει τις λύσεις ώστε η εικόνα της ομάδας μας να είναι όπως ήταν όταν σήκωσε το Ευρωπαϊκό, όπως τα 100 μας χρόνια που διασύραμε τους αντιπάλους μας με εξάρες και τεσσάρες και κάναμε τον double. Απαγορεύεται να χαρίσουμε το φετινό πρωτάθλημα. Υμνούμε και τιμούμε το παρελθόν, αλλά δεν στεκόμαστε σε αυτό, γι' αυτό και είμαστε ο μεγαλύτερος πολυαθλητικός σύλλογος του πλανήτη. Στο μεταξύ, παρελθόν από τους Πειραιώτες αποτελεί ο Ντάρκο Κοβάσεβιτς από την θέση του αθλητικού διευθυντή, ενώ επιστρέφει μετά από το 2023 ο Αντώνιο Κορδόν ως Sporting Director. Στον ΠΑΟ, στις πρώτες του δηλώσεις προχώρησε ο Ντιέγκο Κώστα.
3: And he sent me a text in my WhatsApp, and he said about the opportunity that might come here. So in this moment, I was really happy, and for me, it's a dream to be here.
2: Η άφηξη του Christian Jokic σηματοδοτεί την ένταξη του 29χρονου Κροάτη μέσου δανεικού από την Augsburg στους ασπρόμαυρους. Στον Παναθηναϊκό, έφεση κατατίθεται ώστε η ποινή του Σιλ Ντέσσερς να εκπέσει από τρεις αγωνιστικές σε μία, με το σκεπτικό πως η κίνηση του Νιγηριανού.
4: Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάρει τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.
5: Πρώτη στην ενημέρωση.
6: Γεγονότα και εικόνες
5: και πρόσωπα της επικαιρότητας
6: από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.
7: Σαββατοκύριακο από τις 5 με το Δημήτρη Κοταρίδη και την Νίνα Κασιμάτη. Κάθε Σάββατο στις 5 το πρωί στο Earth Cosmos.
8: Όλοι έχουμε πει την έκφραση πόσο θα ήθελα κάτι γλυκό. Πραγματικά το καλύτερο ντόμαρο που έχω φάει ποτέ μου.
7: Κάτι γλυκό με τον Κρήτονα πουλί.
8: Τέλειο. Θα το πετύχετε κι εσείς.
7: Κάθε Σάββατο στις 11 το πρωί.
9: Ουλαλά.
7: Στο Earth Cosmos.
10: Στη ζωή μου γνώρισα πολλούς ανθρώπους. Κάποια στιγμή τους φωτογράφησα.
7: Πρόσωπα. Τόπι.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Πιο ευχάριστη θα είναι η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες. Εξασθενούν λίγο οι βοριάδες. Πιο αναλυτικά την Τετάρτη περιμένουμε ηλιοφάνεια με τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο με εξασθένιση. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 32 με 34 βαθμούς. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 19 έως 33 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία από 19 έως 30 βαθμούς. Τώρα την Πέμπτη περιμένουμε ηλιοφάνεια και πάλι στη χώρα μας, με κάποιες τοπικές μπόρες το μεσημέρι στα δυτικά ορεινά, οι βοριάδες έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Εδώ θα είμαστε φυσικά εμείς για κάθε καιρική εξέλιξη. Να είστε όλοι καλά.

Μυθοπλασία, ντοκιμαντέρ, μικρού μήκους ταινίες. Κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές. Animation, ειδικά. Δεκάδες διεθνείς και εγχώριες παραγωγές. Για όλες αυτές τις συνεργασίες είμαστε περήφανοι. Συμπαραγωγές ΕΡΤ. Στηρίζουμε, δημιουργούμε, επενδύουμε, συνεχίζουμε.

0: This is WPSO 1500 New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwings.
1: Τίποτα πια δεν μου θυμίζει εσένα όταν ήρθες για πρώτη φορά.
0: Ακούτε τα Super Mix της Φωνής των Ιων. Με κούρασε Σοφία Βόσου. Ο έρωτάς σου, θάλασσα, Κώστας Μιγάλης και πολλοί άλλοι στα Super Mix.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.
0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Pinellas Avenue, Taos Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
2: Kondos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Kondos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Kondos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Kondos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Kondos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα, σερβίροντας πίτα Kondos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Kondos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Kondos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
3: Είμαι ο Ευρυπίδης Kondos, ιδρυτής της Kondos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
2: Kondos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
4: Θα τα βρείτε και σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Kondos Food σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική.

0: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά τους και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.
1: Καθίστε, παίζει.
2: Να δεις τι παίζει πραγματικά. Εκπροσωπώντας τη βόρεια λοιπόν πλευρά ξανά πραγματικά. Ανέβα να δεις τι παίζει.
1: Πραγματικά.
2: Ανέβα να δεις τι παίζει.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Largo Glass, 1765 Clear Largo Road, East Dunedin. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά, αδιούχος από το state της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater. Τζίμι Άκης Πιτσαρία, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, σάπς, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Τζίμι Άκης Πιτσαρία, 2194 Main Street, Suite A, East Dunedin. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, East Dunedin, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία.

0: Ελληνική κομμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.

0: Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Βούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Restaurant στο 861 Crossman Road ή στο Tapo Springs απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδιού τον Γιώργο Πετρίδη. Επίσης πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Εύα Ευβάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Θημιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Γιάννη. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant, ένα και μονό εκλεκτό στην ελληνική κουζίνα.
1: Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριδας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
2: Ακούτε τα Super Mix της Φωνής των Ονειρών.

Είναι τα Super Mix. Σκέψου καλά. Από το Νεκτάριο Σφυράκι. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα. Σκέψου καλά.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενιού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Τάσσερς και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Πινέρας Avenue, τα Αποσπρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India, Rockville.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lulurgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δώσω από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Gondolieri Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείτε από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Κρήγορε Beach.

Τζίμι Άκης Πιτσάρια. Ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, subs, wings, spaghetti με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria. 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδων. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza. 2194 Main Street, Ισοντανίδων. Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Τζίμι. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Ακούτε τα Super Mix της Φόνης των Αγγελών. Λένα Παπαδοπούλου, θέλω τρέλα. Για αυτά τα μάτια, Άντζη Σέλα. Πασχάλης Τερζής, Νεκτάριος Φυράκης. Και πολλοί άλλοι στα Super Mix της Φόνης των Αγγελών.

φεύγω με το πρώτο τρένο. Νεκτάριος Φυράκης στα Super Mix της Φωνής των Αγίων. Από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα.

Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας.

στο 1765 Cleveland Largo Road, Unit 1, Μισοκλήγο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Cleveland Largo Road, Μισοκλήγο. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Βούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Restaurant στο 861 Crossman Road στο Τάπο Σπίτς, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδιού, τον Γιώργο Πετρίδη. Επίσης πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από την Νέα Υόρκη, Εύα Ευβάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Θημιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Γιάννη. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant, ένα και μόνο

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας.

0: The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna. 128 Πινέρας Σάββου είναι τα Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Wilsonham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

0: και στην τριμερή του Έλσα Εμέιν. Ο οδικός χάρτης για τη σταδιακή μείωση των λογαριασμών ρεύματος κατά 30% μέχρι το 2029. Ο κομβικός ρόλος των ανανεώσιμων πηγών, η διασύνδεση των νησιών και οι επενδύσεις στην αποθήκευση ενέργειας. Νέα στρατηγική και εργαλεία κατά των ρευματοκλοπών. Σε δίκη για κακούργημα παραπέμπονται οι τέσσερις αστυνομικοί για τον θάνατο της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων. Δεν την προστάτευσαν, την άφησαν αβοήθητη, συνέβαλαν στον θάνατο, ό,τι αναφέρει το βούλευμα καταπέλητης. Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Πούτιν για την Ουκρανία με φόντο αιματηρές επιθέσεις στο Κίεβο. Την επιθυμία του για τερματισμό του πολέμου το συντομότερο εξέφρασε ο Ρώσος πρόεδρος σύμφωνα με το Κρεμλίνο. Ενίσχυση της Ουκρανικής αεράμυνας αναζητά ο Ζελένσκι. Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα έστειλε ο Πρωθυπουργός μετά το τέλος της τριμερού συνάντησης Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου, όπου επιβεβαιώθηκε η στενή στρατηγική σχέση των τριών χωρών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν και επιδιώκει σταθερότητα μέσα από σχέσεις καλής γειτονίας και διεθνές δίκαιο. Σημείωσε ωστόσο ότι σταθερότητα δεν σημαίνει υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τελεσμένα.
1: Την προστιθέμενη αξία του τριμερού σχήματος Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου ανέδειξε ο Πρωθυπουργός από το Έλα Λαμέιν, χαρακτηρίζοντας το υπόδειγμα συνεργασίας για την ασφάλεια, σταθερότητα και ευημερία ολόκληρης της περιοχής. Κυριάκος Μητσοτάκης, Νίκος Χριστοδουλίδης και Φατάχ Αλ-Σίσι προέβαλαν κατά τις δηλώσεις τους τη συνεργασία των τριών χωρών ως βασικό πυλώνα περιφερειακής ασφάλειας μέσα σε ένα ρευστό γεωπολιτικό τοπίο.
2: Αυτή η συνεργασία Ελλάδος, Αιγύπτου και Κύπρου, η οποία θυμίζω ξεκίνησε πριν από 12 χρόνια, είναι ουσιαστικά ένα θετικό υπόδειγμα υπέρ της σταθερότητας και της ευημερίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Ένας πυλώνας ασφάλειας σε μια περιοχή και σε μια εποχή συγκρούσεων και ανταγωνισμών και είναι σίγουρα ένας δρόμος συνεννόησης, ο οποίος προτάσει πάντα την θετική ατζέντα και δεν στρέφεται εναντίον καμίας χώρας.
3: Ένα σχήμα που πλέον έχει στρατηγικό βάθος και συνεργασία και δράζεται, θέλω να το επαναλάβω, σε μια θετική προσέγγιση στηριζόμενη σε τέσσερις βασικούς πυλώνες. Σταθερότητα, ασφάλεια, συνδεσιμότητα και συνεργασία στην ευρύτερη περιοχή.
4: التي تجمع دولنا الثلاث تلك الآلية التي باتت نموذجا يحتذى به في التعاون الإقليمي الاستراتيجي.
1: Νέο ξεκάθαρο μήνυμα στην Άγκυρα έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν και επιδιώκει σταθερότητα με βάση το διεθνές δίκαιο. Όπως τόνισε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, οι οριοθετήσεις πρέπει να γίνονται στη βάση του δικαίου της θάλασσας και ότι σταθερότητα δεν σημαίνει υποχωρητικότητα ή ανοχή σε τελεσμένα.
2: Αυτή ήταν, είναι και θα είναι η προσέγγιση μας συνολικά και στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, επιδιώκει την σταθερότητα μέσα από λειτουργικές σχέσεις καλής γειτονίας, πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο. Σταθερότητα, ωστόσο, δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τελεσμένα. Συνεπώς, η Ελλάδα δεν φοβάται ούτε να υπερασπιστεί τις θέσεις της με αυτοπεποίθηση, ούτε και να συνομιλήσει.
1: Ψηλά στην ατζέντα της τριμερού συνάντησης βρέθηκε η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Αιγύπτου, που θα μεταφέρει καθαρή πράσινη ενέργεια στην Ευρώπη, αξιοποιώντας τις ελληνικές υποδομές.
2: Είναι, όπως έχουμε πει πολλές φορές, ένα έργο στρατηγικής σημασίας, που θα μεταφέρει φτηνή, ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια από την Αίγυπτο στην Ευρώπη, ενισχύοντας περαιτέρω την ενεργειακή ασφάλεια και καθιστώντας την Ανατολική Μεσόγειο ενεργειακή γέφυρα μεταξύ Βόρειας Αφρικής και Ευρώπης. Μέσω των εγκαταστάσεων επανεροποίησης στην Ελλάδα, στη Ρεβιθούσα και στην Αλεξανδρούπολη είναι ένα υπόδειγμα ενεργειακής συνεργασίας.
4: Ο άλλο ρασία μισό αγκρίγι με αλλιουνάν ο λέζει ο μέσης νούκτη πτάχουλ χακικία في تعزيز التكامل الإقليمي في مجال الطاقة النظيفة بين ضفتي المتوسط وصولا إلى أوروبا.
1: Είχε προηγηθεί κατευθείαν συνάντηση με Μητσοτάκη Αλ-Σίσι, όπου οι δύο ηγέτες χαρτογράφησαν το πλαίσιο της διμερού συνεργασίας και τις προκλήσεις στην περιοχή.
0: Στην Αίγυπτο βρίσκεται η ανταποκριτριά μας, Φιλιό Κοντραφούρη, για να δούμε μαζί τώρα τη στρατηγική σημασία που έχει αυτή η τριμερής Ελλάδας, Αιγύπτου και Κύπρου, αλλά και τα μηνύματα σταθερότητας, Φιλιό, που εκπέμπει μια τέτοια συνάντηση.
5: Ναι, Αντριάννα, και να σας πω ότι η συνάντηση διεξήχθη σε ένα πολύ θερμό κλίμα. Ήταν μια συνάντηση την οποία ο Κύπριος Πρόεδρος χαρακτήρισε άτυπη στη μορφή της, αλλά στρατηγική στη σημασία της, και ουσιαστικά ήταν μια επιβεβαίωση μιας πολύ στενής και σταθερής σχέσης, η οποία ξεκίνησε πριν από 12 χρόνια με τον τομέα της ενέργειας να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή. Τόσο η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Αιγύπτου, αλλά τόσο όσο και οι συμφωνίες για το φυσικό αέριο από τα κοιτάσματα της Κύπρου, το οποίο θα έρχεται στην Αίγυπτο, θα υλοποιείται και μετά θα μεταφέρεται στην Ελλάδα και την Ευρώπη, βρίσκονταν στην κορυφή της ατζέντας. Την ίδια στιγμή ο Κυριάκος Μητσοτάκης μέσω της Τριμέρους έστειλε μήνυμα στην Άγκυρα, αλλά και οι τρεις ηγέτες μέσω της κοινής δήλωσής τους έστειλαν μήνυμα πως όποια συμφωνία υπάρχει για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών θα πρέπει να διέπεται από το διεθνές δίκαιο. Κλείνοντας, να σας πω ότι η συνάντηση έλαβε χώρα σε μια πολύ κρίσιμα γεωπολιτικά στην περιοχή. Οι τρεις ηγέτες συζήτησαν τόσο για την κατάσταση στο Λίβανο, στη Συρία, συζήτησαν για το Παλαιστινιακό, για το Κυπριακό, αλλά και για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας τόσο στην Ερυθρά Θάλασσα όσο και στην ευρύτερη περιοχή, Αντριάννα.
0: Φιλιά σου, ευχαριστούμε πολύ. Στην ανάλυση της δέσμης μέτρων που στοχεύει στη σταδιακή μείωση των τιμών στους λογαριασμούς ρεύματος κατά 30% από το 2027 μέχρι το 2029, προχώρησε σήμερα το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι παρεμβάσεις προβλέπουν ένα εκτεταμένο πρόγραμμα επενδύσεων σε μέσα αποθήκευσης, δίκτυα και προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας. Από τον Ιανουάριο μειώνονται κατά 50% και οι χρεώσεις των υπηρεσιών κοινής ωφελίας.
1: Το 2025 το μεσοσταθμικό κόστος κάθε κιλοβατόρας που καταναλώσαμε ήταν μαζί με τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις 23,7 λεπτά του ευρώ. Στόχος είναι σε τρία χρόνια αυτό το νούμερο να έχει πέσει στα 16,5 λεπτά. Ο οδικός χάρτης που παρουσίασε το Υπουργείο Περιβάλλοντος περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε 7 παραμέτρους που διαμορφώνουν την τιμή του ρεύματος. Η πιο σημαντική είναι η μείωση της έκθεσης της χοντρικής τιμής στις διακυμάνσεις των ορυκτών καυσίμων.
6: Το σχέδιο που θα παρουσιάσουμε δεν είναι επιδοματικό. Δεν είναι μια προσωρινή βελτίωση, ένα μέτρο που θα διαρκέσει ένα χειμώνα. Είναι ένα ολοκληρωμένο, ολιστικό σχέδιο δομικών μόνιμων αλλαγών.
1: Το μεγάλο στοίχημα είναι η ενίσχυση της δυνατότητας αποθήκευσης του φθηνού ρεύματος που παράγεται από τον ήλιο και τον άνεμο. Ενδεικτική είναι η εικόνα της χονδρικής αγοράς για την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου. Ενώ η τιμή του ρεύματος το μεσημέρι είναι σχεδόν μηδενική, όταν πέφτει ο ήλιος και τα φωτοβολταϊκά σταματούν να λειτουργούν, εκτοξεύεται στα 265 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Στόχος είναι μέχρι το 2030 η αποθήκευση που τώρα δεν ξεπερνά τα 700 μεγαβάτ να πολλαπλασιαστεί επί 1000.
7: Τι θα κάνει η αποθήκευση? Δύο πράγματα. Θα μειώσει τις απογευματινές αιχμές και επίσης θα μειώσει και το κόστος που έχουμε για την εξορρόπηση του συστήματος.
1: Τα μύδια συνδεδεμένα νησιά παράγουν ενέργεια από τις ζελογεννήτριες με τριπλάσιο σχεδόν κόστος που επιμερίζεται σε όλους τους καταναλωτές μέσω των χρεώσεων ΙΚΟ. Από τον Ιανουάριο οι ΙΚΟ μειώνονται κατά 50% για τις 375 πρώτες κιλοβατόρες. Δηλαδή η χρέωση πέφτει από τα 2 ευρώ και 67 λεπτά στο 1 ευρώ και 30 λεπτά. Μέχρι το 2030 θα έχει ολοκληρωθεί η διασύνδεση Δωδεκανήσων και Βόρειου Αιγαίου με στόχο τη σταδιακή εξάλληψη των εν λόγω χρεώσεων. Στους καταναλωτές επιμερίζεται και το κόστος ρευματοκλοπών που εκτιμάται στα 450 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Βασικό εργαλείο για την αντιμετώπιση τους, οι έξυπνοι μετρητές. Μέχρι το τέλος του 2026 τα 2/3 του δικτύου θα έχουν τηλεμέτρηση, ενώ τίθεται στόχος να εγκαθίστανται 1 εκατομμύριο μετρητές το χρόνο. Μέσα στις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί το νέο πλαίσιο για αυτοκατανάλωση ενέργειας που θα παράγουν τα ίδια τα νοικοκυριά ή οι επιχειρήσεις από φωτοβολταϊκά συστήματα. Ειδικά προγράμματα επιδότησης θα τρέξουν για τα νησιά και τις λιγνητικές περιοχές.
6: Θα επιτρέπει σε κάθε επιχείρηση αλλά και σε κάθε νοικοκυριό να μπορεί να παράγει ηλεκτρική ενέργεια από τον ήλιο στο νοικοκυριό και να μπορεί να την καταναλώνει.
1: Για τη χρηματοδότηση των παρεμβάσεων θα αξιοποιηθούν κεφάλαια συνολικού ύψους 5 δισεκατομμυρίων ευρώ από ευρωπαϊκά προγράμματα και τη ρήτρα διαφυγής.
0: Και είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο Άκης Αθανασόπουλος για να δούμε λοιπόν παραδείγματα πώς θα πληρώνουμε στην πράξη φθηνότερα το ρεύμα, μέσω ποιών δράσεων.
8: Βλέπουμε καταρχάς το στόχο, έτσι. Γιατί καλό είναι να θυμόμαστε, να ξέρουμε πού ακριβώς θέλουμε να φτάσουμε σε σχέση με το τι πληρώνουμε σήμερα για ενέργεια. Θέλουμε λοιπόν στο τέλος της δεκαετίας, μέχρι το 2030, οι λογαριασμοί ρεύματος να είναι μειωμένοι κατά 30%. Είναι ένα ποσοστό εφικτό, λένε στην κυβέρνηση, αλλά πρέπει να γίνουν συγκεκριμένα βήματα.
0: Να τα δούμε.
8: Το βασικό βήμα είναι να αυξηθεί πάρα πολύ η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο μείγμα παραγωγής ενέργειας στη χώρα μας. Θέλουμε να φτάσει στο 80%, σχεδόν δηλαδή να διπλασιαστεί σε σχέση με σήμερα. Mm-hmm. Πώς θα γίνει αυτό? Θα γίνει καταρχάς, έχουμε να ξεκινήσουμε με τις ευάλωτες ομάδες, οι οποίες υπολογίζονται σε περίπου 200.000 νοικοκυριά. Εκεί με ένα ποσό που αγγίζει τα 1,7 δις ευρώ, η κυβέρνηση θέλει να πετύχει το εξής. Για αυτές τις ευάλωτες ομάδες να πετύχει προγράμματα, να ενεργοποιήσει μάλλον προγράμματα για την αναβάθμιση των κατοικιών, την ενεργειακή πάντα αναβάθμιση εννοούμε, με επιδοτούμενες δράσεις για τις αντλίες θερμότητας, να αποκτήσουν δηλαδή τα νοικοκυριά τα ευάλωτα αντλίες θερμότητας, να αποκτήσουν ηλιακούς θερμοσύφωνες, να έχουν δωρεάν πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης, όλα αυτά να γίνουν με απλοποιημένη διαδικασία και βέβαια τα ευάλωτα νοικοκυριά και μόνο αυτά να συνεχίσουν να έχουν πρόσβαση σε επιδοτούμενα προγράμματα για το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο, δηλαδή αυτό που έχουμε συνηθίσει να λέμε το επίδομα θέρμανσης.
0: Τώρα υπάρχει όμως και το άλλο θέμα που αφορά στα νησιά λόγω της μη διασύνδεσης με την ηπειρωτική Ελλάδα και εκεί έχουμε ένα μεγάλο ενεργειακό φορτίο.
8: Ναι, αν τα νησιά μας θεωρητικά αυτή τη στιγμή που μιλάμε ήταν διασυνδεδεμένα με την ηπειρωτική χώρα, δηλαδή κάλυπταν τις ηλεκτρικές τους ανάγκες από το κεντρικό δίκτυο της ηπειρωτικής Ελλάδας, αυτή τη στιγμή θα είχαμε έτσι και αλλιώς φθηνότερη ενέργεια. Mm-hmm. Δεν έχουμε όμως, γιατί τα περισσότερα νησιά έχουν παραγωγή ενέργειας με ντίζελ από εγκαταστάσεις πάνω στα νησιά. Αυτό λοιπόν σιγά σιγά πρέπει να τελειώσει. Και πώς θα τελειώσει? Η μαγική λέξη είναι διασυνδέσεις, να διασυνδεθούν τα νησιά δηλαδή με την ηπειρωτική χώρα. Επίσης τα νησιά να έχουν δικές τους ΑΠΕ, δικές τους δηλαδή ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και η ενέργεια μάλλον που θα παράγεται από αυτές τις ΑΠΕ να αποθηκεύεται, η υπερβάλλουσα ενέργεια αυτή δηλαδή που δεν μπορεί να την απορροφήσει το δίκτυο. Επίσης μέσα από αφαλατώσεις και από φράγματα και εκεί να ενισχυθεί η ενέργεια που παράγεται στα νησιά, αλλά και με υποδομές φόρτισης για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Και τέλος, για τους οικιακούς καταναλωτές και τις επιχειρήσεις, τους μη ευάλωτους καταναλωτές, εδώ θα έχουμε επίσης προγράμματα εξοικονόμησης, παρόμοια με τα προηγούμενα που είδαμε, πάλι για αντλίες θερμότητας ή για ηλιακούς θερμοσύφωνες και για εγκατάσταση έξυπνων μετρητών, οι οποίοι, Αντριάννα, να σου πω ότι θα έχουν μάλλον κομβικό ρόλο για την καταπολέμηση της ρευματοκλοπής, η οποία στοιχίζει πάνω από 400 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο στον ΔΔΕ, στο δίκτυο δηλαδή ενέργειας της χώρας.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Άκη. Μένονται οι πολιτικοί διαξυφισμοί ανάμεσα στην κυβέρνηση και στην αντιπολίτευση για τα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από τον Πρωθυπουργό, στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης, το εύρος και η επάρκεια των μέτρων.
9: Έντονη αντιπαράθεση προγραμμάτων και προτάσεων κυβέρνησης αντιπολίτευσης με φόντο τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Την αξιοπιστία των δεσμεύσεων επισημαίνουν τα κυβερνητικά στελέχη, ασκώντας οξία κριτική στην αντιπολίτευση για ακοστολόγητες υποσχέσεις.
10: Πατάνε γκάζι και δίνει και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Ανδρουλάκης πολύ πολύ περισσότερα. Και με αυτόν τον τρόπο, σίγουρα,
8: γιατί λέτε ότι
10: βλάπτουν την αξιοπιστία τους. Δεν είναι ότι δίνουμε εμείς 10 και δίνουν αυτοί 12, είναι ότι δίνουμε εμείς 10 και αυτοί δίνουν 20, 40.
11: Η αντιπολίτευση επαναλαμβάνει μια συνταγή που χρεοκόπησε τη χώρα. Εύκολα λόγια, ανέξοδες υποσχέσεις, ακοστολόγητα μέτρα και στο τέλος της ημέρας η Ελλάδα χρεοκόπησε. Εμείς δεν θέλουμε να ξαναζήσουμε αυτό το έργο.
9: Ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Θεσσαλονίκη, όπου συναντήθηκε με παραγωγικούς φορείς, ανταπέδωσε τα πυρά κατηγορώντας τον Πρωθυπουργό ότι υπόσχεται να κάνει στο μέλλον αυτά που δεν έκανε επί 7 χρόνια.
12: Γι' αυτό εμείς αγωνιζόμαστε για την πολιτική αλλαγή. Δεν μπορεί όλα να σχεδιάζονται βάσει των focus group ή των δημοσκοπήσεων. Εμείς έχουμε μια κεντρική διαφορά σχέση με την Δημοκρατία. Έχουμε όραμα και ολοκληρωμένο σχέδιο μακροπρόθεσμο για την πατρίδα.
9: Για προεκλογικού χαρακτήρα εξαγγελίες μιλούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Πόσο εξειδικεύονται οι κυβερνητικές εξαγγελίες και ξεδιπλώνονται οι προτάσεις της βολικής αντιπολίτευσης του ΠΑΣΟΚ, του κόμματος Τσίπρα και λοιπόν, τόσο πιο καθαρά αποκαλύπτεται ένα κοινής κατεύθυνσης αντιλαϊκό πρόγραμμα.
13: Όλα τα κόμματα και ο κ. Ανδρουλάκης, ο κ. Τσίπρας, ο κ. Μητσοτάκης δίνουν ψίχουλα.
9: Μέσω βίντεο παρουσιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ την πρότασή του για τον ΕΦΚΑ.
14: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
15: Τέλος τα φάνς και κερδοσκόπη.
16: Οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες δεν χρειάζονται.
15: Condoliere Pizzeria, 674 Golf Grill Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Condolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Condolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Condolier Pizzeria στο Gregory Beach.
16: Βοήθησαν, συνέβαλαν με τις παραλήψεις τους στο θάνατό της. Το βούλευμα που παραπέμπει σε δίκη τους 4 αστυνομικούς για το θάνατο της 28χρονης Κυριακής είναι βαρύ. Αντιμετωπίζουν το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεση σε κίνδυνο δια παραλήψεως. Στο εδόλιο θα καθίσουν η αξιωματικός υπηρεσίας, η επόπτρια, ο φρουρός και ο τηλεφωνητής του κέντρου της άμεσης δράσης.
17: Όλοι και οι τέσσερις δεν έκανε κανένας την παραμικρή ενέργεια για να σώσει την κόρη μου.
18: Σύμφωνα με τους δικαστές του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Αθηνών, οι τέσσερις κατηγορούμενοι αστυνομικοί προχώρησαν σε σωρία λαθών, με αποτέλεσμα να αφήσουν απροστάτευτη την αδικοχαμένη Κυριακή Γρίβα.
16: Η 28χρονη Κυριακή Γρίβα δέχθηκε θανατηφόρες μαχαιριές από τον πρώην σύντροφό της έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων την 1η Απριλίου 2024. Είχε πάει στο αστυνομικό τμήμα για να ζητήσει βοήθεια. Σύμφωνα με το βούλευμα, ο τηλεφωνητής της άμεσης δράσης δεν χειρίστηκε το περιστατικό ως επίγον συμβάν ενδοοικογενειακής βίας και δεν χαρακτήρισε την υπόθεση ως υψηλής προτεραιότητας ώστε να φροντίσει για την ασφαλή μεταφορά της κοπέλας στο σπίτι της.
19: Είμαι στο τμήμα και θέλω να πάω σπίτι και φοβάμαι να πάω μόνο μου. Τον είδα περιμένει έξω από την πόρτα.
20: Ωραία, το περιβολικό δεν είναι ταξί.
16: Για τη διάθεση περιπολικού, προκειμένου να μεταφερθεί η Κυριακή στο σπίτι της με ασφάλεια, έπρεπε να μεριμνήσει η αξιωματικός υπηρεσίας, τονίζεται στο βούλευμα, καθώς μάλιστα υπήρχε διαθέσιμο περιπολικό.
19: Δίπλα είμαι. Σε 2 λεπτά πάμε εκεί εγώ.
20: Βρίσκεται πλησίον. Ταύτην βρίσκεστε στο αστυνομικό τμήμα να γράψω.
19: Τώρα ναι.
16: Στην επόπτρια χρεώνεται ότι δεν καθοδήγησε την αξιωματικό υπηρεσία για τις κινήσεις που έπρεπε να κάνει για την προστασία της κοπέλας. Και η Κυριακή, μη βρίσκοντας βοήθεια, έφυγε. Έξω από το τμήμα όμως, της είχε στήσει καρτέρι θανάτου ο πρώην σύντροφός της.
19: Πάμε με. Έχει έρθει εδώ.
20: Ο πρώην.
19: Ναι, είναι εδώ.
16: Στην αλυσίδα των τραγικών γεγονότων και ο φρουρός του αστυνομικού τμήματος.
21: Αφού βγήκε από το αστυνομικό τμήμα, η Κυριακή Γρίβα πρόλαβε να κάνει μόλις λίγα βήματα και να φτάσει σε αυτό ακριβώς το σημείο. Εδώ την περίμενε ο πρώην σύντροφός της, ο οποίος την πλησίασε και την μαχαίρωσε θανάσιμα. Την ίδια ώρα, ο αστυνομικός που βρισκόταν σε βάρδια στο φυλάκιο που βλέπετε πίσω μου δεν επενεύει.
16: Δεν ήταν σε ετοιμότητα, του καταλογίζει το βούλευμα, και έτσι και δεν αντιλήφθηκε εγκαίρως ότι σε απόσταση 30 μέτρων από το φυλάκιο, ο πρώην σύντροφος της Κυριακής Γρίβα κινήθηκε πεζός προς την Κυριακή κρατώντας μαχαίρι.
22: Θα δώσουμε τη μάχη μας προκειμένου να στοιχειοθετηθούν και να αποδειχθούν οι κατηγορίες και το σοβαρότητα του κατηγορητήρου που βαραίνουν τους 4 αστυνομικούς.
16: Ο 40χρονος πρώην σύντροφος της Κυριακής έχει καταδικαστεί πρωτόδικα σε ισόβια.
23: Η διακρατική συμφωνία Αθήνας και Ιταλίας με την αγορά 2 φρεγατών κλάσης Μπεργαμίνη υπογράφει σήμερα στη Ρώμη παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Με τη συμφωνία αυτή πραγματοποιήθηκε ακόμα ένα σημαντικό βήμα για την περαιτέρω ενίσχυση του πολεμικού ναυτικού.
2: Η προσπάθεια για την ενίσχυση του ελληνικού στόλου συνεχίζεται και με την ιστορική συμφωνία η Ελλάδα αποκτά δύο φρεγάτες κλάσης Μπεργαμίνη 6.700 τόνων. Η συμφωνία προβλέπει ότι το πρώτο εξάμηνο του 2028 η φρεγάτα Κάρλο Μπεργαμίνη θα καταπλέψει στον άφσαθμο της Σαλαμίνας και έναν χρόνο αργότερα η δεύτερη φρεμ Βιρτζίνιο Φασάν θα εξώσει και εκείνη την ελληνική σημαία. Οι δύο ιταλικές φρεμ αποκτώνται στην τιμή των 460 εκατομμυρίων. Η Συμφωνία Αθήνας-Ρώμης υπογράφηκε στο Ιταλικό Υπουργείο Άμυνας ανάμεσα στους επικεφαλείς των Γενικών Διευθύνσεων Εξοπλισμών και Επενδύσεων, παρουσία των Υπουργών Δένδια και Κροσέντο. Ο Νίκος Δένδιας είπε ότι η προσπάθεια ενίσχυσης του ελληνικού στόλου συνεχίζεται, ενώ ο Ιταλός ομολογός του αναφέρθηκε στη συνεργασία Ελλάδας-Ιταλίας.
3: Το ζητούμενο για την Ελλάδα και την Ιταλία δεν είναι μόνο η μεταβίβαση δύο φρεγατών. Είναι η στενή συνεργασία, είναι αναβάθμιση της αποτρεπτικής ισχύως. Από κοινού έχουμε περίπου το 90% του εμπορικού ευρωπαϊκού στόλου. Άρα η κοινή γεωγραφία μας δημιουργεί και μια κοινή ευθύνη.
4: E più di ogni altra nazione europea noi abbiamo la necessità di difenderla e di continuare a difenderla nel Mediterraneo allargato, dal Mar Rosso, dal Mar Deb fino a Ormuz.
2: Με την απόκτηση των δύο φρεγατών κλάσης Μπεργαμίνη, η διαμόρφωση του ελληνικού στόλου έως το 2030 θα είναι εντελώς διαφορετική από τη σημερινή, με κύριες μονάδες επιφανείας που είναι ικανές να τα απεξέλθουν απέναντι σε όλες τις σύγχρονες απειλές.
5: Στο πολεμικό ναυτικό βλέπουν το μέλλον του στόλου ιδιαίτερα δυναμικό, κυρίως κοντά στο 2030. Τέσσερις φρεγάτες Μπελαρά από τη Γαλλία, η αναβάθμιση των ΜΕΚΟ η οποία ξεκινά, αλλά και η απόκτηση των φρεγατών Μπεργαμίνη από την Ιταλία είναι ιδιαίτερα σημαντική προσθήκη.
2: Σημαντικό θεωρείται το γεγονός της συμμετοχής και ελληνικού ναυπηγείου που θα προχωρήσει σε παρεμβάσεις που επιθυμεί το πολεμικό ναυτικό.
23: Σε διευκρινήσεις για τον πηγαίο κώδικα του προγράμματος Ασπίδα του Αχιλέα προχώρησε Δημήτρη Θωμά το Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ.
24: Το οποίο με την επίσημη ανακοίνωσή του ξεκαθαρίζει ένα ζήτημα το οποίο ετέθη στον δημόσιο διάλογο στην Ελλάδα, συγκεκριμένα στην ανακοίνωση του Ισραηλινού Υπουργείου Άμυνας γίνεται λόγος για μεταφορά Ισραηλινής τεχνογνωσίας στην Ελλάδα για την ασπίδα του Αχιλέα, εκπαίδευση από στελέχη του Ισραηλινού στρατού με λειτουργική ειδίκευση του συστήματος, στελεχών του ελληνικού στρατού, τεχνολογική υποστήριξη, ελληνικές εταιρείες θα αναπτύξουν λογισμικό κεντρικής διοίκησης και ελέγχου του συστήματος με τη βοήθεια των Ισραηλινών, ανάπτυξη αποκλειστικά ελληνικού πηγαίου κώδικα του συστήματος της ασπίδας του Αχιλέα, ενώ θα έχουμε και μεταφορά Ισραηλινής τεχνογνωσίας σε κατάλληλες ελληνικές εταιρείες που θα συμμετέχουν στην ανάπτυξη του αμυντικού συστήματος. Αντριάννα.
23: Σε ευχαριστούμε πολύ. Νέο ράλι ανόδου σημειώνει η τιμή του πετρελαίου μετά τις νέες επιθέσεις στις εγκαταστάσεις της Αράμκο στη Σαουδική Αραβία από τους Χούθη της Ιεμένης. Το Ιράν διαμηνύει ότι θα συνεχίσει την αντίσταση, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι η αποκλιμάκωση στις τιμές θα έρθει με τη νίκη στον πόλεμο.
25: Με πυράβλους και ντρόουν, οι Χούθη της Ιεμένης που υποστηρίζονται από το Ιράν έπληξαν τέσσερις πόλεις στο νότο της Σαουδικής Αραβίας, στενού συμμάχου των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεκάδες τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, και εγκαταστάσεις της κρατικής Σαούδι Αράμκο, της μεγαλύτερης πετρελαϊκής εταιρείας στον κόσμο, τυλίχθηκαν στις φλόγες. Μεταξύ άλλων και στο σημαντικό λιμάνι Τζαζάν στην Ερυθρά Θάλασσα. Το Ριάντα απάντησε πλήττοντας θέσεις των ανταρτών στην Ιεμένη. Μετά τη συνάντησή του στη Μόσχα με τον Ρώσο ομολογό του, ο Υπουργός Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας προειδοποίησε ότι η στάση της χώρας του θα είναι σκληρή. Οι επιθέσεις των Χούθη στην νοτιοδυτική Σαουδική Αραβία θα μπορούσαν να διαταράξουν τη ροή πετρελαίου και φυσικού αέριου από τη Μέση Ανατολή πέρα από τα στενά του Ορμούζ στην Ερυθρά Θάλασσα. Στα στενά, οι Ιρανοί ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν ντρόουν πάνω από το λιμάνι του Μπαντάραμπας, αλλά και ότι εκτόξευσαν νέο αντιπλοϊκό πύραυλο έναντι εναντίον Αμερικανικού αεροπλανοφόρου. Η σημαντική κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή οδηγεί σε άνοδο των τιμών του πετρελαίου. Σε ορισμένες Αμερικανικές πολιτείες η βενζίνη άγγιξε τα 6 δολάρια το γαλόνι.
0: Οι τιμές του πετρελαίου θα πέσουν κατακόρυφα όπως πέφτουν όλα τα άλλα, αλλά ακόμα περισσότερο όταν νικήσουμε τον πόλεμο με το Ιράν. 3 δολάρια το γαλόνι, αλλά τελικά κάτω από τα 2 δολάρια το γαλόνι. Όλα αυτά θα συμβούν γρήγορα και το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο.
25: Και όλα αυτά εννοεί η Τεχεράνη προαναγγέλει μια νέα ζώνη αποκλεισμού που θα επεκτείνεται σε ολόκληρο τον Περσικό κόλπο.
23: Η εκτείναξη της τιμής του Brent στην περιοχή των 100 δολαρίων το βαρέλι επηρεάζει και την εγχώρια αγορά. Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ ξεπερνά τα 2 ευρώ το λίτρο παρά τις κρατικές επιδοτήσεις.
1: Συνήθεια έχουν γίνει πλέον τα 2 ευρώ στις τιμές των καυσίμων. Σε 17 νόμους της χώρας η μέση τιμή της αμόλυβδης έχει ξεπεράσει τα 2,10 ευρώ το λίτρο και σε 6 το πετρέλαιο κίνησης.
6: Τα 2 ευρώ απίστευτα αυτά τα πράγματα δεν είναι πράγματα συμβαίνουν, δεν μπορούμε να μετακινηθούμε πουθενά. Ελπίζω σε κάτι καλύτερο.
1: Η εξέλιξη στο μέτωπο των καυσίμων θα καθορίσει και τις όποιες αποφάσεις για στήριξη από την πλευρά της κυβέρνησης.
7: Στο τέλος Σεπτεμβρίου θα κρίνουμε όλα τα δεδομένα. Προφανώς, εάν τα πράγματα είναι τα ίδια ή χειρότερα, θα πράξουμε αναλόγως.
1: Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται στα 2,09 ευρώ το λίτρο, αυξημένη κατά σχεδόν 10 λεπτά σε ένα μήνα. Ενώ το πετρέλαιο κίνησης βρίσκεται στα 2,05 ευρώ, περίπου 3 λεπτά υψηλότερα σε σχέση με αρχές Αυγούστου.
8: Βλέπουμε ότι οι διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου έχουν ανέβει σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά οι προβλέψεις είναι για αύξηση των τιμών είτε στο πετρέλαιο είτε στη βενζίνη.
1: Για ένα γέμισμα 50 λίτρων αμόλυβδης, ο οδηγός χρειάζεται σήμερα περίπου 102 ευρώ, ενώ χωρίς την επιδότηση των 10 λεπτών, το ποσό θα έφτανε στα 107 ευρώ. Πέρσι τέτοια εποχή, για τα ίδια λίτρα, πλήρωνε 88 ευρώ. Στη χονδρική αγορά αναμένονται νέες αυξήσεις τόσο στην αμόλυβδη όσο και στο ντίζελ, με τις τιμές τους να διαμορφώνονται στα 1,55 ευρώ και 1,50 ευρώ το λίτρο αντίστοιχα, σχεδόν 16 λεπτά υψηλότερα σε σχέση με ένα μήνα πριν.
10: Τώρα 20-25 ευρώ το πολύ. Ενώ παλιά γεμίζαμε.
26: Μετακινήσεις μου είναι λίγο πιο περιορισμένα τα πράγματα. Εμένα το αυτοκίνητο έχει πιο πολύ κατανάλωση, οπότε προσπαθώ όσο μπορώ να το περιορίσω.
1: Μία ανάσα πριν από τα 100 δολάρια το βαρέλι βρίσκεται το Brent, καταγράφοντας υψηλό 7 εβδομάδων. Ανωδικά κινείται και το φυσικό αέριο, με την τιμή να διαμορφώνεται στα 75 ευρώ ανά μεγαβατόρα, επιστρέφοντας στα επίπεδα Δεκεμβρίου 2022.
23: Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων σημειώθηκε τη νύχτα στο Κίεβο και ενώ είναι σε εξέλιξη η ειρηνευτική πρωτοβουλία από τους απεσταλμένους του Αμερικανού Προέδρου. Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε νωρίτερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.
27: Ο πόλεμος επέστρεψε στο Κίεβο. Ώρες μετά την τελευταία προσπάθεια της Ουάσιγκτον για επανέναρξη ειρηνευτικών συνομιλιών, ρωσικοί πύραυλοι και ντρόουν σφυροκοπούν την Ουκρανική πρωτεύουσα. Οι Ουκρανοί περνούν άλλη μια νύχτα στους υπόγειους σταθμούς του μετρό. Οι σφοδρές επιθέσεις αφήνουν πίσω τους νεκρούς και τουλάχιστον 12 τραυματίες. Οι ελλείψεις της Ουκρανίας σε αντιρροπορική άμυνα παραμένουν πρόβλημα. Η Βρετανία υπόσχεται εξοπλιστικό πακέτο με πυράβλους Patriot για το Κίεβο, με τις ανάγκες όμως να είναι μεγάλες. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ελπίζει σε συνάντηση με τον Τραμπ τέλη Σεπτέμβρη για εξασφάλιση αντιρροπορικών όπλων, ενώ δεν αποκλείει μια νέα τριμερή συνάντηση των διαπραγματευτών. Μετά την επίσκεψη των Βίτκοφ και Κούσνερ σε Κίεβο και Μόσχα, ο Βλαντιμίρ Πούτιν έδωσε τη δική του εκτίμηση σχετικά με την κατάσταση στο πεδίο της μάχης σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τραμπ, ο οποίος εξέφρασε σύμφωνα με τη Μόσχα την επιθυμία του για τον τερματισμό του πολέμου το συντομότερο δυνατόν. Το Κρεμλίνο πάντως λέει πως η νίκη της Ρωσίας στην Ουκρανία δεν αργεί.
28: Yes, we are confident and we are sure that the victory is very near.
27: Επιπλέον, σύμφωνα με το Κρεμλίνο, ο Ρώσος πρόεδρος διαβεβαίωσε τον Τραμπ πως η Ρωσία δεν έχει επιθετικά σχέδια εναντίον της Ευρώπης.
23: Προς μείζωνα διπλωματική κρίση οδεύουν οι σχέσεις Λονδίνου-Τελαβίβ μετά την ανακοίνωση της Βρετανίας και ακόμη 11 χωρών για επιβολή κυρώσεων στους εβραϊκούς επικισμούς στη Δυτική Όχθη, αλλά και τις δηλώσεις Λίδα Παπαδοπούλου, του Βρετανού Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος κατηγόρησε τους επίκους για εθνοκάθαρση.
29: Ήταν μια μέρα γεμάτη εξέλιξη το ζήτημα αυτό. 12 χώρες, κυρίως από την Ευρώπη, με επικεφαλή τη Βρετανία, τη Γαλλία και τον Καναδά, ανακοίνωσαν οικονομικές κυρώσεις στους εβραϊκούς επικισμούς και για τα περιστατικά βίας των επίκων Αμερικών εναντίον Παλαιστινίων, αλλά και για το περιβόητο σχέδιο επέκθεση των επικισμών Ε1, που ουσιαστικά διχοτομεί τη Δυτική Όχθη και εμποδίζει την είδηση Παλαιστινιακού κράτους. Μάλιστα, οι ηγέτες των τριών χωρών που αναφέραμε, ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν και η πρωθυπουργοί Βρετανίας και Καναδά, σε κοινή δήλωσή τους προειδοποιούν ότι αυτή η επέκταση των επικισμών ουσιαστικά υπονομεύει τη λύση των δύο κρατών και την ειρήνη στην περιοχή. Όμως, ο Βρετανός υπουργός εξωτερικών Μίλιμπαντ προχώρησε ακόμα πιο πέρα και κατηγόρησε τους επίκους για εθνοκάθαρση εναντίον των Παλαιστινίων, προκαλώντας την οργή του Τελαβίβ. Το Ισραήλ λοιπόν ανακοίνωσε ότι κλείνει το βρετανικό προξενείο στην Ιερουσαλήμ και απαγορεύει την είσοδο σε 12 Βρετανούς αξιωματούχους, ανάμεσά τους και ο πρώην πρωθυπουργός της χώρας, Τζέρεμι Κόρμπιν.
23: Σε ευχαριστούμε πολύ. Στόχος διαρρηκτών έγινε το Μουσείο Ρενουάρ στην κοινή ακτή της Γαλλίας σχεδόν ένα χρόνο μετά την κινηματογραφική κλοπή στο Λούβρο. Οι δράστες κατάφεραν να αρπάξουν 4 πολύτιμους πίνακες, ωστόσο στη διάρκεια της καταδίωξης από τους αστυνομικούς αναγκάστηκαν να αφήσουν πίσω τους 2.
9: 4 εμβληματικοί πίνακες του Ρενουάρ αξίες εκατομμυρίων ευρώ μπήκαν στο στόχαστρο 2 ληστών, οι οποίοι, όπως αποτυπώνεται στα γραφικά του Earth News, εισέβαλαν στο μουσείο του μεγάλου ζωγράφου στο Κανσιμέρ της Γαλλικής Ριβιέρας. Κατάφεραν να κλέψουν τους 2, αφού τα άλλα 2 έργα φαίνεται να τους έπεσαν κατά τη φυγή τους.
11: On va vous montrer par où ils sont passés ces voleurs. C'est par ce trou découpé dans le grillage, dans les jardins du musée Renoir, ce musée qui est l'ancienne bâtisse du peintre. Et donc on voit la rue Balise, et bien ils sont passés par là. Ils étaient casqués, gantés, ils étaient préparés, ils avaient du matériel.
9: Λίγο πριν από τις 6 το πρωί, όπως κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας, οι δράστες εισέβαλαν στο μουσείο. Αμέσως ενεργοποιήθηκε ο συναγερμός και σύμφωνα με τις αρχές, λίγα λεπτά αργότερα έφτασε η αστυνομία.
12: Minutes seulement et avant qu'un équipage de police arrive, les cambrioleurs ont pris la fuite. Ils sont toujours activement recherchés par les autorités. La police technique et scientifique est sur place au musée. La valeur des œuvres volées est estimée à 9 millions d'euros.
9: Σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης, οι δύο πίνακες που εκλάπησαν ήταν το πορτρέτο της κυρίας Κολόνα Ρωμανό και η νεαρή γυναίκα στο πηγάδι.
13: Équipés d'une, si j'ose dire, un couteau électrique, une scie métallique, comme vous voulez, et ils ont découpé les pistons qui tenaient les cadres des œuvres de Renoir.
9: Ούτε ένας χρόνος δεν έχει περάσει από τη ληστεία στο Λούβρο και την κλοπή αντικειμένων αξίας 88 εκατομμυρίων ευρώ, μεταξύ των οποίων και η τιάρα της αυτοκράτηρας Ευγενίας, έγειροντας για ακόμη μια φορά ερωτήματα για το επίπεδο ασφαλείας στα γαλλικά μουσεία.
23: Συναγερμός σήμαινε τα ξημερώματα της Τρίτης στο κέντρο της Αθήνας έπειτα από 2 εκρήξεις με χειροβομβίδες σε καταστήματα στην Ομόνια και στον Άγιο Παντελεήμονα. Οι αρχές θεωρούν πιθανό η εντολή να δόθηκε μέσα από τις φυλακές από έναν διαβόητο βαρυπινίτη.
14: Οι δύο επιθέσεις έγιναν με πανομοιότυπο τρόπο και με διαφορά περίπου μισής ώρας. Η πρώτη στο κατάστημα εστίασε στην Ομόνοια περίπου στις 4.30 τα ξημερώματα. Ο θόρυβος από την έκρηξη πέταξε τους κατοίκους από τα κρεβάτια τους.
15: Αναρωτηθήκαμε απλά από πού έγινε η έκρηξη. Η οποία εντάξει ήταν εκοφαντική.
14: Ο δράστης πήρε μεταλλικό καπάκι από φρεάτιο, έσπασε την τζαμαρία του καταστήματος και πέταξε τη χειροβομβίδα. Μέσα βρισκόταν ένας 27χρονος υπάλληλος, ο οποίος δεν τραυματίστηκε.
17: Μάλλον αραβικής ή ασιατικής καταγωγής οι περισσότεροι άνθρωποι, για καφέ, ποτό και τον αργυλέ. Δεν παρατήρησα ποτέ κάτι το μεμπτό, αλλά όμως μας ανησυχεί αυτό το θέμα.
14: Η δεύτερη επίθεση έγινε σε καφετέρια στη συμβολή των οδών πλατεία Αμερικής και Μεθύμνης.
18: Μόλις λίγα δευτερόλεπτα χρειάστηκε ο άγνωστος άντρας προκειμένου να προκαλέσει τη δεύτερη έκρηξη εδώ στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στην πλατεία Αμερικής. Ήταν στις 4.55 όταν η περιοχή σύστηκε από τον εκοφαντικό κρότο.
19: Ένα θόρυβο, ένα μπαμ ακούσε, έτσι, ένα μπαμ.
14: Οι αστυνομικοί αναλύουν καρέ-καρέ το διαθέσιμο υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, το οποίο φέρεται να έχουν καταγραφεί 3 άτομα να κινούνται ύποπτα πριν τις εκρήξεις. Ο παρομοιότυπος τρόπος δράσης οδηγεί τις αστυνομικές αρχές στην εκτίμηση ότι ο ηθικός αυτουργός είναι ένας και ερευνούν το ενδεχόμενο η εντολή να δόθηκε μέσα από τις φυλακές από διαβόητο βαρυπινίτη.
23: Προφυλακίστηκαν εκ νέου οι τρεις κατηγορούμενοι Άννα Νικολάου για την υπόθεση του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρό μέσα σε βαλίτσα σε ένα διαμέρισμα στην Κυψέλη.
0: Κατριάννα, μετά από μια μαραθώνια διαδικασία, η οποία διήρκησε σχεδόν 8 ώρες, με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, οι γονείς του Βρέφου κρίθηκαν για δεύτερη φορά προφυλακιστέοι. Στις απολογίες τους, τόσο 43χρονος όσο και 38χρονοι, οι οποίοι κατηγορούνται για την ανθρωποκτονία του Βρέφου, σύμφωνα με πληροφορίες, αρνήθηκαν ότι είναι αυτοί που σκότωσαν το παιδί τους. Ενώπιον της ανακρίτριας σήμερα απολογήθηκε και ο 26χρονος, που κατηγορείται για γενετήσεις πράξης με την 15χρονη. Πληροφορίες υποστήριξε ενώπιον των δικαστικών αρχών ότι η 15χρονη του συστήθηκε ως 19χρονη, ότι οι γονείς της γνώριζαν για τη σχέση τους και δεν τους απέτρεψαν, ενώ υποστήριξε επίσης ότι δεν έμενε μαζί τους στο διαμέρισμα και δεν γνώριζε ότι στον καταψύκτη υπήρχε νεκρό βρέφος. Θυμίζουμε ότι την περασμένη εβδομάδα και οι τρεις κατηγορούμενοι είχαν κρυθεί προσωρινά κρατούμενοι για διακίνηση ναρκωτικών.
23: Σε ευχαριστούμε, Άννα. Νέα μυστηριώδης υπόθεση είναι σε εξέλιξη μετά τον εντοπισμό ανθρώπινων οστών μέσα σε σακούλα. Στέλλα Χριστοδουλίδου, η σακούλα εντοπίστηκε στον λόφο της Αλεπότρυπα στην Κυψέλη.
2: Μία σακούλα με ανθρώπινα οστά εντοπίστηκε σε αρσίλιο στην Άνω Κυψέλη, Αντριάννα, κυρίες και κύριοι, και πιο συγκεκριμένα κοντά στο γήπεδο της Αλεπότρυπα. Το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται όταν κατά τη διάρκεια προπόνησης η μπάλα με ένα άστοχο σουτ εξφενδονίστηκε εκτός γηπέδου. Τότε ο προπονητής της ποδοσφαιρικής ομάδας έτρεξε να τη βρει. Φτάνοντας εκεί λοιπόν, εντόπισε τη σκισμένη σακούλα με τα ανθρώπινα οστά, μεταξύ των οποίων και κρανίο. Οι αστυνομικοί που μετέβησαν στο σημείο προκειμένου να διερευνήσουν την υπόθεση περισυνέλεξαν τα οστά, τα οποία αναμένεται να εξεταστούν από ειδικό ανθρωπολόγο. Επίσης θα ληφθεί και δείγμα DNA προκειμένου να υπάρξει η ταυτότητά τους για τυχόν σύνδεση με προσφάτως αγνοούμενα άτομα. Πάντως, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, δεν φαίνεται να υπάρχουν ίχνη τραυματισμού από πυροβολισμό, ενώ για την υπόθεση διενεργείται προανάκριση.
23: Σε ευχαριστούμε πολύ. Στη Γερμανία, ακτιβιστές και οργανώσεις υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων προχώρησαν σε διαδηλώσεις κατά του ΑΕΒΔΕ σε Βερολίνο και Νιρεμβέργη. Οι συγκεντρωμένοι εξέφρασαν την οργή τους για την επικράτηση του ακροδεξιού κόμματος στη Σαξονία.
3: Χιλιάδες πολίτες διαδήλωσαν σε μεγάλες γερμανικές πόλεις εναντίον του εξτρεμιστικού ακροδεξιού κόμματος ΑΕΒΔΕ που επικράτησε στο κρατήδιο της πρώην Ανατολικής Γερμανίας Σαξονία-Άνχαλτ.
4: Ich glaube, dass selbst wenn wir jetzt sehen, dass diese Gefahr so akut ist, dass selbst Menschen in der CDU
3: εναντίον του εξτρεμιστικού ακροδεξιού κόμματος ΑΕΒΔΕ που επικράτησε στο κρατήδιο της πρώην Ανατολικής Γερμανίας Σαξονία-Άνχαλτ.
4: Ich glaube, dass selbst wenn wir jetzt sehen, dass diese Gefahr

0: Naja, diese politische Situation, ja, es droht unter Umständen Faschismus in Deutschland. Na, und wenn man da nicht reagiert, tja, dann ist man auch selber schuld.
1: Οι διαδηλωτές ήθελαν να διατρανώσουν σε όλους τους τόνους το φόβο τους για την κατάρρευση της δημοκρατίας με την επικράτηση ενός κόμματος που φλερτάρει με τον εφιάλτη του ναζισμού.
2: Νέο διπλωματικό επεισόδιο προκάλεσε ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του, η οποία δείχνει, Σόνια Φίλη, την Ισλανδία υπό αμερικανική σημαία.
3: Σε πρόσφατη ανάρτησή του, λοιπόν, ο Ντόναλντ Τραμπ αναρωτιόταν αν θα έπρεπε να μετονομάσει τα στενά του ορμού σε στενά Τραμπ, ενώ υπέγραψε και εκτελεστικό διάταγμα για την μετονομασία της λίμνης Οντάριο σε λίμνη Αμερικής. Τώρα, λοιπόν, δημοσίευσε αυτή την εικόνα που βλέπουμε, ένα χάρτη στα χρώματα της αμερικανικής σημαίας, ο οποίος εκτός από τις Ηνωμένες Πολιτείες περιλαμβάνει τον Καναδά, το Μεξικό, μέρος της Κεντρικής Αμερικής, καθώς και τη Γροιλανδία, την Ισλανδία, αλλά και νησιά της Καραϊβικής, όπως είναι η Κούβα, αλλά και η Τζαμάικα. Η απάντηση από το Ρέικιαβικ ήταν άμεση και σκληρή. Η Υπουργός Εξωτερικών της χώρας κάλεσε τον Αμερικανό πρέσβη για εξηγήσεις, τονίζοντας ότι ο χάρτης ήταν απολύτως απαράδεκτος. Ο Ντόναλντ Τραμπ, να πούμε, Αντριάννα, δημοσίευσε το νέο χάρτη λίγες ημέρες αφότου η Ισλανδία απέρριψε με δημοψήφισμα την προσπάθεια επανέναρξης των διαπραγματεύσεων για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μάλιστα το διάστημα αυτό η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν βρισκόταν στην Γροιλανδία ανακοινώνοντας ένα μεγάλο ευρωπαϊκό επενδυτικό πακέτο ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ.
2: Σε ευχαριστούμε, Σόνια. Πλήρη απουσία μέτρων ασφαλείας κατέθεσε η κόρη του νεκρού μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας στην τραγωδία των Τεμπών κατά τη διάρκεια της δίκης. Ως μάρτυρας κατέθεσε και ο συνήγορος υποστήριξης κατηγορίας και πατέρας της Μάρθης, Αντώνης Ψαρόπουλος, ο οποίος έκανε λόγο για σοβαρές παραλήψεις στην ανάκριση.
4: Με τις καταθέσεις των μελών της οικογένειας του μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας, συνεχίστηκε η δίκη για την πολύ νεκρή σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη.
5: Εδώ και 3 χρόνια παλεύουμε σαν οικογένεια για να αποδείξουμε ότι ο πατέρας μας έκανε σωστά τη δουλειά του. Τον θαυμάζαμε 40 χρόνια ως μηχανοδηγό. Τον φέρανε σε ένα κλειστό φέρετρο και δεν μπορέσαμε να τον αποχαιρετήσουμε.
4: Η κατάθεσή της ήρθε αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης της αδελφής της Αθανασίας Κουτσούμπα, η οποία απαντώντας σε ερωτήσεις υποστήριξε ότι υπήρχαν αλλοιώσεις στο καταγραφικό των συνομιλιών.
5: Η τηλεδιοίκηση στη Λάρισα δεν υπήρχε και η αλήθεια είναι ότι η τηλεδιοίκηση είναι θεμελιώδου σημασία για την ασφάλεια των σειρμών.
6: Υποβάλλουμε ένα αίτημα, το οποίο θα το καταθέσουμε και αύριο γραπτός, προκειμένου να γίνει άρση αυτών των επικοινωνιών, ό,τι υπάρχει και στο τηλέφωνο του σταθμάρχη, αλλά και στα υπόλοιπα τηλέφωνα που διασώζονται, που βρίσκονται, που είναι αποδεικτικά στοιχεία, που βρίσκονται σε ένα συρτάρι επί 3,5 χρόνια.
4: Η διαδικασία συνεχίστηκε με την κατάθεση του δικηγόρου Αντώνη Ψαρόπουλου, ο οποίος ζήτησε να εξεταστεί νωρίτερα λόγω της διπλής ιδιότητάς του ως πατέρα θύματος αλλά και συνηγόρου υποστήριξης της κατηγορίας.
7: Αθεί πολύ το ζήτημα της πυρόσφαιρας, γιατί αποτέλεσε και αιτία θανάτου της κόρης μου και άλλων 25 τουλάχιστον θυμάτων. Αναφέρθηκα στις παραλήψεις και τις καθυστερήσεις της ανάκρισης οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα να μην έχουν δοθεί σαφείς απαντήσεις μέχρι και σήμερα.
8: Ολοκληρώνοντας την κατάθεσή του, ο Αντώνης Ψαρόπουλος ζήτησε από το δικαστήριο να αναζητήσει την αλήθεια και να αναδείξει ευθύνες σε πρόσωπα, ακόμη και αν αυτά δεν βρίσκονται μεταξύ των 36 κατηγορουμένων.
4: Στην 27η συνεδρίαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας έδωσαν το παρόν 3 κατηγορούμενοι.
2: Κουκουλοφόροι ξύλωσαν το σύστημα ελέγχου στην είσοδο των φοιτητικών εστιών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Οι ζημιές θα αποκατασταθούν άμεσα, διαμήνυσε η Υπουργός Παιδείας.
9: Άγνωστοι ξύλωσαν το σύστημα ελέγχου και καταγραφής εισόδου στις φοιτητικές εστίες της Θεσσαλονίκης και ανήρτησαν τις φωτογραφίες σε ιστοσελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου.
10: Έπρεπε να υπάρχει μια καλή εισόδου, επειδή μπαίνουν πολύ άκυρα άτομα.
11: Για λόγους ασφαλείας, προφανώς.
12: Πρέπει να μπει.
11: Ναι.
12: Πήγαν και το ξύλωσαν. Πώς φαίνεται αυτό?
11: Κακό.
9: Η ομάδα των κουκουλοφόρων εισέβαλε στο πρώτο κτίριο των φοιτητικών εστίων, ξύλωσε τα καλώδια του συστήματος και τράπηκε αμέσως σε φυγή. Η ενέργειά τους έγινε αντιληπτή από τον φύλακα που ειδοποίησε την αστυνομία.
13: Οι άγνωστοι έσπασαν τον αναγνώστη κάρτας, αυτό εδώ το κουτί που βλέπετε πίσω μου, που χρησιμοποιείται προκειμένου οι φοιτητές να τοποθετούν την κάρτα τους και να μπαίνουν μέσα στις φοιτητικές εστίες. Ξύλωσαν όμως και τα καλώδια που συνδέονται με την κλειδαριά της πόρτας.
10: Ή να μπουν κάμερες ή να υπάρχει αστυνομία εδώ μέσα ή security. Εκεί έχει λόγος ασφάλειας. Τα βράδια εδώ βλέπετε κρύβονται έμποροι ναρκωτικών, γίνονται σκηνικά με φοιτητές.

0: Ό,τι έχει καταστραφεί θα αποκατασταθεί άμεσα, ξεκαθαρίζει η Υπουργός Παιδείας και σημειώνει. Ο νόμος είναι πολύ πιο σαφής και αυστηρός από πέρυσι και η ευθύνη προσωποποιείται.
1: Αν πραγματικά μπορούμε να δούμε ποιοι είναι και να μάθουμε ποιοι είναι μετά από έτσι διερεύνηση αστυνομίας οι ένοχοι, και αν είναι εντός της πανεπιστημιακής κοινότητας, ενώ αν είναι φοιτητής, ξέρει ότι υπάρχουν άμεσα μέσα ούτως ή άλλως απώλειας της φοιτητικής ιδιότητας. Και βέβαια, αν είναι εκτός, προφανώς επιλαμβάνεται σε κάθε περίπτωση έτσι η δικαιοσύνη.
0: Για βανδαλισμό δημόσιας περιουσίας και ευθεία επίθεση σε ένα μέτρο που εγκαταστάθηκε για την ασφάλεια των ίδιων των οικοτρόφων, έκανε λόγο ο Υφυπουργός Παιδείας.
2: Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να αποφασίζει με τη βία ότι οι φοιτητικές εστίες θα παραμένουν ξέφραγο αμπέλι. Το σύστημα πρέπει να αποκατασταθεί αμέσως και οι υπεύθυνοι να λογοδοτήσουν.
0: Οι αστυνομικές δυνάμεις συνέλεξαν στοιχεία και υλικό από κάμερες ασφαλείας, ενώ διεξάγονται εκτεταμένες έρευνες για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δραστών.
3: Τον μετασχηματισμό της δημόσιας διοίκησης και τις ψηφιακές λύσεις που έχουν αλλάξει σημαντικά τον τρόπο εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων ανέδειξε η φετινή απονομή των βραβείων ψηφιακής διακυβέρνησης. Στην εκδήλωση προβλήθηκαν οι καινοτόμες πρακτικές, οι οποίες συμβάλλουν στην ταχύτητα, τη διαφάνεια και την εμπιστοσύνη ανάμεσα.
4: Από τη γραφειοκρατία του χθες, τις χρονοβόρες διαδικασίες και τα βουνά από φακέλους, στις ψηφιακές λύσεις με ένα κλικ μέσω του gov.gr, αλλά και των άλλων ψηφιακών λύσεων του δημοσίου.
5: Πώς ήταν το δημόσιο κάποτε, και αυτό το κάποτε δεν είναι τόσο μακρινό. Ήταν πριν από το πολύ 10 χρόνια. Σε ένα δημόσιο το οποίο πλέον ο πολίτης πιθανώς να μην χρειάζεται να επισκεφτεί, σε ένα δημόσιο το οποίο είναι γρήγορο, αποτελεσματικό και λογοδοτεί.
4: Τις καινοτόμες ψηφιακές λύσεις που μετασχηματίζουν τη δημόσια διοίκηση με γνώμονα την εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων, ανέδειξε το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
6: Κάνατε, όπως λέμε, το έξτρα μίλι. Πέρα από τις βασικές σας υποχρεώσεις με βάση την νομοθεσία και τις πρωτοβουλίες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, δείξατε ότι αγκαλιάζετε τις νέες τεχνολογίες και την αναβάθμιση συνολικότερα του δημόσιου τομέα, και γι' αυτό το λόγο βραβεύεστε.
7: Το επόμενο διάστημα θα σκεφτούμε όλοι πολύ δημιουργικότερα όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν για την ψηφιοποίηση, πώς θα έχουν μεγαλύτερη αντανάκλαση και διάχυση στην ελληνική περιφέρεια.
8: Όταν κανείς μιλάει και στην κοινωνία, διαπιστώνει ότι ο κόσμος έχει μια συγκεκριμένη εικόνα για το ελληνικό δημόσιο. Α, σου λέει ελληνικό δημόσιο, μακριά. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι όλα ρόδινα και ιδανικά. Αλλά το ελληνικό δημόσιο έχει πραγματικά μετασχηματιστεί, έχει αλλάξει πάρα πολύ.
4: Ανάμεσα στις πρωτοβουλίες που ξεχώρισαν βρίσκονται εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, ψηφιακές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των πολιτών, εργαλεία κυβερνοασφάλειας και διαλειτουργικότητας, αλλά και λύσεις πρόληψης στον τομέα.
9: Largo Glass, 1765 κλίγορο Largo Road, στο κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόεδρος. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater.
10: Που έλαβε χώρα όταν ζητήθηκε στις γυναίκες συναδέλφισσες να απομακρυνθούν για να μην φαίνονται κατά τη διάρκεια της επίσκεψης Ινδουιστικής θρησκευτικής αντιπροσωπείας.
11: Il leur a été demandé de s'éloigner, de quitter leur poste, de se rendre dans des salles attenantes, qui sont des salles réservées au personnel, et d'y rester plusieurs minutes, le temps que cette délégation, eh bien, passe son chemin, sans bien sûr apercevoir, sans souffrir de croiser des femmes.
12: Ça ne passe absolument pas auprès des salariés, déjà femmes, évidemment, qui sont toutes humiliés déjà par ce qui s'est passé, par la façon dont certaines ont été vraiment traitées.
10: Όσοι πρόκειτο να επισκεφτούν το εμβληματικό μνημείο, ενημερώθηκαν με μήνυμα για την απόφαση των εργαζομένων.
13: Ils ont pour la plupart été sur Internet, forcément, pour essayer de comprendre pourquoi le monument restait fermé. Et en l'apprenant, là, ce qui s'était passé samedi matin, eh bien, ils nous disent qu'ils ont été choqués, que ça arrive en France en 2026, et que voilà, si c'est vrai, en tout cas, ils comprennent eh bien, la décision hein, des salariés.
14: Non ritengo sia giusto nei confronti dei turisti e nei confronti delle donne.
10: Το περιστατικό έχει λάβει διαστάσεις και προκαλέσει αντιδράσεις, ενώ ο δήμαρχος του Παρισιού δήλωσε ότι θα διεξαχθεί έρευνα. Από την πλευρά της, η αντιπροσωπεία της Ινδουιστικής Οργάνωσης ανακοίνωσε ότι η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε σε συνεννόηση με την ομάδα διαχείρισης του πύργου του Άιφελ και ζήτησε συγγνώμη για την όποια αναστάτωση ή ταλαιπωρία προκλήθηκε.
3: Στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας είναι στραμμένα τα βλέμματα όσων αγαπούν τον κόσμο του θεάματος. Αν και πρωταγωνιστικό ρόλο έχουν οι νέες ταινίες και οι διεθνούς φήμης δημιουργοί και πρωταγωνιστές τους, δεν θα μπορούσαν να λείπουν οι εντυπωσιακές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί.
14: Λαμπερές παρουσίες στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ Βενετίας. Τα μοντέλα Μαρία Μπόργκες και Ειρίνα Σάικ μαγνητίζουν τα βλέμματα. Όπως και το ζεύγος Χαβιέ Μπαρδέμ και Πενέλοπε Κρούζ. Συγκινημένη και καταχειροκροτούμενη, η 93χρονη πολυβραβευμένη ηθοποιός Έλεν Μπέρστιν παραλαμβάνει τον Χρυσό Λέοντα για τη συνολική προσφορά της στον κινηματογράφο. Η πρωταγωνίστρια του θρυλικού εξορκιστή και της οσκαρικής ταινίας «Η Αλίκη δεν μένει πια εδώ» ευχήθηκε να έρθουν καλύτερες μέρες για τις Ηνωμένες Πολιτείες.
15: I just want to close now and say how deeply appreciative of this beautiful golden lion and pray that my own country will very soon find its own white line.
14: Ενώ η Μέη Ελτούκη κατήγγειλε τις ανισότητες στην κινηματογραφική βιομηχανία.
16: We kind of come to a standstill in terms of representation of female filmmakers and maybe even also, you know, female-driven stories.
14: Πρεμιέρα στο φεστιβάλ έκανε και το τετράωρο ντοκιμαντέρ «Mask», που μέσα από τη σκηνοθετική ματιά του βραβευμένου με Όσκαρ Άλεξ Γκίμπνεϊ αποτυπώνεται η πορεία του πλουσιότερου ανθρώπου στο πλανήτη. Στο ντοκιμαντέρ, ο Ήλον Μάσκ χαρακτηρίζεται ως ο μεγαλύτερος εν ζωή εφευρέτης, ενώ ακολουθούν και λιγότερο κολακευκοί χαρακτηρισμοί όπως χαοτικός, απρόβλεπτος, σκληρός και φασίστας.
17: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, η ξεκίνησε με νίκη την πορεία της στη League Face του Champions League στην κατάμεστη All Win Arena, επικρατώντας με ένα 0 της Last Clinch. Το υπέροχο γκολ του Ρασβάν Μαρίν έδωσε στην Ένωση τους 3 βαθμούς στην επιστροφή της στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.
18: Ike Lask 1-0 στην πρεμιέρα της Ένωσης στη League Face του Champions League. Ενός λεπτού συγγύη για τα θύματα της ανίποτης τραγωδίας στο Νεπάλ. Στο 3 η κάθετη του Μάγερ για τον Γιώβιτς, ο κίπερ της Λάσκ, ο Γιούγκ Βίρθ, αποκρούει με το κεφάλι. Στο 20 ο Μαρίν με μια άπιαστη, αριστοτεχνική, φανταστική εκτέλεση φάουλ, βάζει το σύνολο του Μάρκο Νίκολης σε θέση οδηγού στο μάτς στην Αγιά Σοφιά, All Win Arena. Πραγματικά από τα φάουλ που είναι αδύνατο να αποκρούσει οποιοσδήποτε τερματοφύλακας. Στο 40 το φάουλ του Μάγκερ θα φύγει corner, out δίνει ο διαιτητής. Στο 41 η μπάλα θα φτάσει στο Λαγκ, όμως ο Μπρινιόλ είναι σε ετοιμότητα, θα βγει και θα διώξει corner. Στο 49 ο Ιταλός Πορτιέρη θα είναι και πάλι παρόν, πολύ μεγάλη απόκριση στο κοντινό πλασί από τον Φόρβατ. Στο 56 επέμβαση του αυστριακού goalkeeper στο γύρισμα του Πίλιου, out από τον Γιώβιτς στη συνέχεια. Στο 64 το γκολ με κεφαλιά του Γιώβιτς δεν θα μετρήσει, καθώς έχει υποδειχθεί σε θέση offside ο Μάγερ. Στο 88 ο Ζήνη θα απολύσει πολύ σημαντική ευκαιρία για ένα δεύτερο τέρμα. Στις καθυστερήσεις ο Μπρινιόλι συγκρούεται με τον Αριάγκα, στη συνέχεια και στην επαναφορά ο Κάλετσιτς θα στοχίσει με κεφαλιά. Το 1-0 δεν θα αλλάξει. Η Ένωση αρχίζει με μια πολύ σπουδαία νίκη της υποχρεώσης της στην κορυφαία διαστηλογική διοργάνωση.
17: Μήνυμα στον κόσμο ότι ανυπομονεί να παίξει στην Τούμπα, έστειλε ο νέος αμυντικός του ΠΑΟΚ, Diego Costa. Παρελθόν από τον Ολυμπιακό αποτελεί ο Ντάρκο Κοβάσεβιτς, με τη θύρα 7 να ανακοινώνει τη δυσαρέσκειά της προς τον Χωσέ Λουίς με τη Λίμπα για την αγωνιστική κατάσταση του Ολυμπιακού.
18: Την έντονη αντίδραση της θύρας 7 προκάλεσε η συνεχιζόμενη και παρατεταμένη προβληματική εκτός ελαχής των εξαιρέσεων αγωνιστική εικόνα του Ολυμπιακού προς το πρόσωπο του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, με μια ανακοίνωση που αναγνωρίζονται μεν τα πεπραγμένα του Βάσκου τεχνικού, αλλά εκφράζεται έντονος προβληματισμός για το αγωνιστικό παρόν και το μέλλον του Ερυθρόλευκου Συλλόγου. Δεν έχει βρει τις λύσεις ώστε η εικόνα της ομάδας μας να είναι όπως ήταν όταν σήκωσε το ευρωπαϊκό, όπως τα 100 μας χρόνια που διασύραμε τους αντιπάλους μας με εξάρες και τεσάρες και κάναμε το double. Απαγορεύεται να χαρίσουμε το φετινό πρωτάθλημα. Υμνούμε και τιμούμε το παρελθόν, αλλά δεν στεκόμαστε σε αυτό, γι' αυτό και είμαστε ο μεγαλύτερος πολυαθλητικός σύλλογος του πλανήτη. Στο μεταξύ, παρελθόν από τους Πειραιώτες αποτελεί ο Ντάρκο Κοβάσεβιτς από την θέση του αθλητικού διευθυντή, ενώ επιστρέφει μετά από το 2023 ο Αντώνιο Κορδόν ως Sporting Director. Στον ΠΑΟ, στις πρώτες του δηλώσεις προχώρησε ο Ντιέγκο Κώστα.
19: And he said about the opportunity that might come here. So in this moment I was really happy and for me it's a dream to be here. Yes.
18: Η άφεξη του Κρίστιαν Γιάκιτς σηματοδοτεί την ένταξη του 29χρονου Κροάτη μέσου δανεικού από την Augsburg στους Ασπρόμαυρους. Στον Παναθηναϊκό, έφηση κατατίθεται ώστε η ποινή του Σιλ Ντέσερς να εκπέσει από τρεις αγωνιστικές σε μία, με το σκεπτικό πως η κίνηση του Νιγηρενού δεν ήταν αποτέλεσμα βίαιης ενέργειας, αλλά μια στιγμή απόθεση ώστε ο Ντέσερς, που άλλωστε είναι γνωστός για το ήθος του, να πάρει καλύτερη θέση μέσα στην περιοχή από τον Μιχαηλίδη. Η ποινή πάντως ή θα μείνει τρεις αγωνιστικές ή μία. Δεν υπάρχει ποινή δύο αγωνιστικών.
17: Στην απόψινη πρώτη αγωνιστική του Champions League ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις Real Inter στον Περναμπέου αλλά και το Porto Manchester City, με τους γηπεδούχους να επιστρέφουν μετά από δύο σεζόν.
20: Το παιχνίδι της βραδιάς γίνεται στο Μπερναμπέου ανάμεσα στη Ρεάλ και την Ίντερ, που έχει κάνει πολύ καλό ξεκίνημα στο καμπιονάτο.
21: Io credo che tanto nosotros come l'Inter nos vamos a qualificar. Veo che può essere una grande possibilità Real Madrid Inter nel futuro e quando las cosas empiezan a ser muy serias.
20: Ο προπονητής της Ίντερ, Κρίστιαν Κίβου, έπλεξε το εγκόμιο του Σπέσια Λουάν.
22: Secondo me lui è bravo a calarsi subito in quella che è la realtà della società che rappresenta e di trasmettere più in fretta possibile quello che sono le sue idee, quello che è la sua mentalità. E Mourinho è un vincente.
20: Στον Dragao, η Porto υποδέχεται τη City, που έχει πλέον στον πάγκο της τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού, Έντσο Μαρέσκα.
23: I said many times when you are Manchester City, the expectations are always higher. For me, the most important thing is to see that we are improving game after game, and then we see.
20: Στους υπόλοιπους αγώνες, η Dortmund φιλοξενεί τη Villarreal και η Lille την Betis.
17: Ο Ολυμπιακός βρήκε το σπίτι του μέχρι να είναι έτοιμο το στάδιο Ενισχυφυλίας, προκειμένου να επιστρέψει η ομάδα. Οι Ερυθρόλευκοι ήρθαν σε συμφωνία με την ΑΕΚ σχετικά με την παραχώρηση της Άνε Λαρίνα. Η ΑΕΚ ήρθε σε συμφωνία με τον Γιαννούλη Λαρετζάκη και μετά από 6 χρόνια αποχωρεί από τον Ολυμπιακό. Στο ποδόσφαιρο, σε ένα παιχνίδι ανατροπών που κρίθηκε στο τέλος, η Ρεάλ Σοσιεδάδ των 10 παιχτών νίκησε την Έλτσε με 3-2 στη Λα Λίγα, ενώ στην κορυφή του Ιταλικού Πρωταθλήματος παρέμεινε η Λάτσιο μετά το διπλό στο γήπεδο της Ούντινε.
24: Το διπλό της Λάτσιο στο Ούντινε την έφερε στην κορυφή της Serie A. Είχε και τον Χρήστο Μανδά που άρχισε κάτω από τα δοκάρια σε εξαιρετική βράδια. Ο Κάδιστεμ άνοιξε το σκορ για τους γηπεδούχους στην αρχή του δεύτερου ημιχρόνου. Όμως οι Λατσιάλοι έκαναν την ανατροπή. Πρώτα με το Φρατέζι που σοφάρισε στο 75 και ο Γκούτμουσον στο 88 έγραψε το τελικό 1-2. Η Κάλιαρη πανηγύρισε τη δεύτερη νίκη της στο πρωτάθλημα, επικρατώντας 1-0 της Λέτς. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημείωσε ο Μαλτίνη στο 29. Στη Λα Λίγκα, για τρίτο διαδοχικό παιχνίδι, παρέμεινε αίτητη η Σοσιεδάδ επικρατώντας τη Σέλτσε 3-2. Ο Τσιέγκ πέτυχε το 1-0 στο 11ο λεπτό, ενώ ο Ερέρα διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του στο 31. Στο 64, ο Μαρτίν αντίκρισε την κόκκινη κάρτα και στο 67 ο Λεμάρ μείωσε σε 2-1. 7 λεπτά αργότερα, ο Νίνιο πέτυχε τον γκολ της ισοφάρισης. Οι Βάσκοι όμως πήραν τον τρίποντο με το Σούσιτς να σκοράρει στο 90. Χετάφε και Θέλτα αναδείχθηκαν ισόπαλες με 1-1 στο Κολοσσέουμ της Μαδρίτης. Πρώτος βρήκε δίχτυα στο 21 ο Σατριάνο, με την ισοφάριση να έρχεται στο 57ο λεπτό από τον Στάρφελ. Η απερχόμενη πρωταθλήτρια Ισπανία άρχισε με νίκη της υποχρεώσης της στο νέο παγκόσμιο κύπελλο γυναικών, κάτω των 20 ετών, με 2-0 απέναντι στην Ιγυρία. Η Μαρίσα Γκαρσία σημείωσε το πρώτο γκολ στο 13, ενώ στο 73 η Άλμπα Σεράτο διαμόρφωσε το τελικό σκορ με έξυπνο σούτ στην κλειστή γωνία.
17: Η Έλενα Ριμπάκινα απέκλεισε με 2-0 σε την Ναόμι Οσάκα και για πρώτη φορά στην καριέρα της προκρίθηκε στους 8 του USA Open άνετα στα προημιτελικά της Νέας Υόρκης και ο Αλεξάνδρας Βέρεφ.
0: Η οκτάβα των ανδρών στο USA Open έκλεισε με τους Βέρεφ και Χατσάνοφ και πλέον το ενδιαφέρον κορυφώνεται στο αμερικανικό Grand Slam. Ο νοένα του ταμπλό Βέρεφ επικράτησε εύκολα του Λουτσιάνο Ντάρντερ. Ο Γερμανός πήρε το πρώτο σετ με 6-2, το ίδιο και το δεύτερο, για να φτάσει στο 3-0 μετά η break στο τελευταίο σετ.
1: I think after 10 hours on court I just maybe found my rhythm a little bit better, which is helpful because the first two matches were really not great level, especially the second round, so. I'm happy that there's improvements.
0: Σε ένα παιχνίδι που διήρκησε 3 ώρες και 50 λεπτά, ο Χατσάνοφ ζορίστηκε απέναντι στον Τιέν, αλλά πήρε τη σπουδαία πρόκριση, κερδίζοντας με 3-2 σετ. Στις γυναίκες, η Ριμπάκινα πήρε το εισιτήριο για τις 8, επικρατώντας τη Σοσάκα 2-0, κερδίζοντας το πρώτο σετ με 6-1 και το δεύτερο με 6-4. Σαν στο σπίτι της, η Κόκο Γκοφ πέρασε από το εμπόδιο της Γιώβιτς για τους προημιτελικούς, νικώντας 2-0. Κατέκτησε με ευκολία το πρώτο σετ με 6-1, ενώ στο δεύτερο, παρά τις αντιστάσεις της αντιπάλου της, έφτασε στο 6-4 και στην πρόκριση.
3: Σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας για τις ειδήσεις της ημέρας. Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, πιο ευχάριστη θα είναι η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες. Εξασθενούν λίγο οι βοριάδες, πιο αναλυτικά την Τετάρτη περιμένουμε ηλιοφάνεια με τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο με εξασθένηση. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 32 με 34 βαθμούς. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 19 έως 33 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία από 19 έως 30 βαθμούς. Τώρα την Πέμπτη περιμένουμε ηλιοφάνεια και πάλι στη χώρα μας, με κάποιες τοπικές μπόρες το μεσημέρι στα δυτικά ορεινά. Οι βοριάδες έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Εδώ θα είμαστε φυσικά εμείς για κάθε καιρική εξέλιξη. Να είστε όλοι καλά.

0: Μυθοπλασία, ντοκιμαντέρ, μικρού μήκους ταινίες. Κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές. Animation, ειδικά. Δεκάδες διεθνείς και εγχώριες παραγωγές. Για όλες αυτές τις συνεργασίες είμαστε περήφανοι. Συμπαραγωγές ΕΡΤ. Στηρίζουμε, δημιουργούμε, επενδύουμε, συνεχίζουμε.
1: Όλοι έχουμε πει την έκφραση πόσο θα ήθελα κάτι γλυκό.
2: Πραγματικά, το καλύτερο ειδόμαδο που έχω φάει ποτέ μου.
0: Κάτι γλυκό με τον Κρήτονα Πουλή.
1: Τέλειο. Θα το πετύχετε κι εσείς.
0: Κάθε Σάββατο στις 11 το πρωί.

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Πινέρα Σάββατο, τα Apple Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
1: Αγαπητοί μου ακροατέ, θα περάσει λίγη ώρα με διάφορα λαϊκά τραγούδια μια βραδιά στη φαντασία. Μας τραγουδούν Λευτέρης Πανταζής, Άντζελα Δημητρίου, Γιώργος Γερολυμάτος, Μιχάλης Μενιδιάτης, Τζίνα Σπηλιατοπούλου.

Θέλω να φύγω μακριά σου να ταθώ. Ήταν κι αυτό μια ατυχία φυσικά. Να σε γνωρίσω και να μπεις μες στη ζωή μου. Λίγο σε γνώριζα

σε φιλίζοντας απόψε τα όνειρα μου. Να περάσει όπως όπως η βραδιά μου στη δική σου τη σελίδα. Εσταμάτησα και θυμήθηκα για σένα με.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Largo Glass 1765 Clearwater Largo Road στο Clearwater. Για δεκαετίες στο Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πλόριδας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Στίβ Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.
3: Kongo's Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Kongo's Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρο, σουβλάκι και φύλλο. Kongo's Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Kongo's, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Kongo's, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Kongo's θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Kongo's, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Kongo's Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
4: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
3: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
0: Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορατ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορατ εντύπω σε όλη την Αμερική. Και ακούτε φωνή των Ελλήνων. Εκπέμπουμε στις συχνότητες των 1500 χιλιοκύκλων στα μεσαία κύματα, 1520 χιλιοκύκλων στα μεσαία κύματα και τώρα στον ένα σταθμό στη συχνότητα των 101,9 FM. Αν θυμηθείς το όνειρό μου,

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρατσιόλη.
1: Είμαι η Χαρατσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everis Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλ.
2: Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε.

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτωρ Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Μούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της Κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Restaurant στο 861 Crossman Road ή στο Τάπο Σπίτι, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδιού, τον Γιώργο Πετρίδη. Επίσης, πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη, Εύα Εμπάκη. Τον τραγουδιστή Νίκο Θημιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη. Και στο όργανο από τον Γιάννη. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ένα και μόνο εκλεκτό στην ελληνική κουζίνα.
1: Κυρίες και κύριοι, για τις διαφημίσεις σας, αγγελίες και ό,τι πληροφορία έχετε, πάρτε με στο τηλέφωνο Direct Line 727-481-0812. Επαναλαμβάνω 727-481-0812.

27-481-08-12. Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα συνεχίσουμε με τον Κωνσταντίνο Αργυρό, ελεύθερος.

0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Και συνεχίζουμε με το αγαπητό σας τραγούδι, Κοριτσάρα μου για σένα. Το ερμηνεύει το τραγουδάκι αυτό ο Βαζέος.
2: Πάμε!
0: Βαζέος Γιαννούδης.

0: Ήταν το τραγούδι «Κοριτσάρα μου για σένα». Τραγούδισαν Βαζέως.
1: Ακούτε τη φωνή των

0: Tarpon Discount Trucks. Έχει και medical και surgical supplies. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Κασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν για οτιδήποτε χρειάζεστε από φάρμακα και medical supplies. Επισκεφτείτε τους στο 742 South Pinellas Avenue, Taps Springs. Τηλέφωνο 934-3400. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 934-3400. Έχει φάρμακα σε πάρα πολύ καλύτερες τιμές από ό,τι θα αγοράσετε από οποιοδήποτε φαρμακείο. Φάρμακα εγγυημένα και αμερικάνικα. Επίσης, αναλαμβάνει και για ασφάλειες φάρμακα ή αυτά τα οποία σας πληρώνουν με τα νοσοκομεία, η ασφάλεια σας και το Medicare. Επισκεφτείτε σήμερα το Tarpon Discount Drugs. Medical and Surgical Supplies. 742 South Pinellas Avenue, Taps Springs. Και πάρει τηλέφωνο 934-3400.
1: Ακούστε τώρα το τραγουδάκι «Αν λέω ψέμα», Έλληνο-Ιταλικό.

Κουκλάς. 1765 κλίγορο Λάργο Ροδ ίσο κλίγορο. Για δεκαετίες το Λάργο Κλάς και ο ιδιοκτήτης Τζέρης Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater.

Gondolieri Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

Safety Harbor Resort & Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο & Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξεχαστός. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort & Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort & Spa στο Safety Harbor.

0: Γιώργος Μαζωνάκης, θέλω να γυρίσω στα παλιά.
1: Κόντος δεν το κάνει. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Condos Dental Care στο Tapo Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Condos Dental Care. Advance in the art of dentistry. Condos Dental Care. Member of the American Dental Association.

Διαδώστε κι εσείς τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων των Αδερφών Αγγελάτου που εκπέμπει 100% ελληνικά. Στείλετε κι εσείς ένα email στους φίλους σας σε όποιο σημείο και αν βρίσκονται.

Αργού Πλάς, 1765 Κλειγόρο Λάργο Ροότ, Ισο Κλειγόρο. Για δεκαετίες το Λάργο Πλάς και ο ιδιοκτήτης Τζέρης Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριδας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, Ισο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, Ισο Clearwater.

Πώς πέρασανε τα χρόνια τόσο άδεια καλοκαίρια. Πώς περίμενα να τρέξεις, να μου σφίξεις τα δύο χέρια. Πώς πέρασανε τα χρόνια, άνοιξη ήταν, θυμάμαι. Πόσες αγκαλιές λουλούδια έστρωνες για να κοιμάμαι.

πέρασανε τα χρόνια, ήσουν τη ζωή μου φάρος. Πώς τη σκέψη σου να σβήσω, που να το βρω τόσο θάρρος. Πώς πέρασανε τα χρόνια, κάποιες λέξεις που θυμάμαι. Πώς τραβήξαμε άλλο δρόμο,

Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπο Σπρινς και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Κόντος Dental Care. Advance in the art of dentistry. Κόντος Dental Care. Member of the American Dental Association.

0: Marpon Discount Trucks. Έχει και medical και surgical supplies. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Κασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας. Να σας εξυπηρετήσουν για οτιδήποτε χρειάζεστε από φάρμακα και medical supplies. Επισκεφτείτε τους στο 742 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 934-3400. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 934-3400. Έχει φάρμακα σε πάρα πολύ καλύτερες τιμές από ό,τι θα αγοράσετε από οποιοδήποτε φαρμακείο. Φάρμακα εγγυημένα και αμερικάνικα. Επίσης, αναλαμβάνει και για ασφάλειες φάρμακα ή αυτά τα οποία σας πληρώνουν με τα νοσοκομεία, η ασφάλεια σας και το Medicare. Επισκεφτείτε σήμερα το Trapon Discount Drugs. Medical and Surgical Supplies. 742 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάρει τηλέφωνο 934-3400.
1: Ακούτε τα Super Mix της Φωνής των Ονειρών.

0: κοριτσάρα μου.
1: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods, ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική.
3: Γιάννης Καλατζής, άσπρο θα φορέσω ρούχα γιορτινά.

Είναι τα Super Mix. Σκέψου καλά. Από το Νεκτάριο Σφυράκι. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων από την Ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα. Σκέψου καλά.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Κόντος Φρούτς. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Φρούτς. Ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Φρούτς. Ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική.

Κυρίες και κύριοι, σε λίγο η εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη με τον Άγγελο Αγγελάτη. Τα τηλέφωνα μας εδώ είναι 727-725-5555 για να μπείτε στον αέρα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και πάλι σήμερα, Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου. Σε τρεις μέρες η Αμερική έχει την φοβερή αυτή μέρα που τρομοκράτες από τη Μέση Ανατολή έριξαν 3 αεροπλάνα πάνω στους δίδυμους πύργους. Και αναμεταξύ από τους δίδυμους πύργους υπήρχε και η εκκλησία του Αγίου Νικολάου που χτίστηκε όχι από την Ομογένεια της Αμερικής αλλά από ναυτικούς και κεφαλονίτη καπετάνιου. Καλημέρα στην Αυστραλία, καλό πρωινό. Τα βουλάκια σας τα τρώτε στην Αυστραλία είναι κινέζικα. Εδώ στην Αμερική καλέσανε κάπου 20 εκατομμύρια αυγά να επιστρέψουν πίσω. Πού να τα πάνε, στο Walmart. Τα αυγά, λέει, είχαν κάνει εμβόλια στα αυγά να μην τα τρώνε. Όχι να μην τα τρώνε, για να δηλητηριάσουν τους Αμερικανούς. Κάθε τόσο κάποιος με παίρνει τηλέφωνο. Πόσοι από εσάς στα καρακαθούμενα ξυπνάτε το πρωί ή πάτε κάπου και σας πιάνει διαρρεία, ευκυλιότητα δηλαδή, όπως λέμε στα ελληνικά, εμετός, υψηλός πυρετός και δεν αισθάνεστε καλά. Και θα μου πείτε, τα βουλάκια είναι, μόνο τα αυγά. Μπορεί αυτοί έχουν τρελαθεί. Και δεν είναι η Αμερική και η Φλόριδα. Και εκεί που είσαι στο χωριό, στην Ελλάδα, στο βουνό επάνω και δεν υπάρχει κανένας και εκεί ακόμα τα φρούτα σας είναι εμβολιασμένα. Ή θα τα κάψουνε ή θα τα μολύνουνε δια αέρος. Οι παγκοσμιοποιητές, διότι θέλουνε να εξοντώσουνε με τον τρίτο παγκόσμιο πόλεμο που δεν θα είναι πλέον όπλα και ατομικές βόμβες. Θα τρως και θα πεθαίνεις. Τελεία και παύλα. Μπαμ. Αυτή είναι η νέα θεωρία των liberals. Οι liberals είναι χειρότεροι από κομμουνιστές. Ένας εδώ λέει, στην Αμερική, Αμερικανός πολιτικός, καλύτερα να είχαμε το Στάλι από την Ρωσία, δεν θα έκανε τα εγκλήματα όσο κάνουν οι liberals. Δηλαδή, με λίγα λόγια, αυτοί που ανήκουν στα δημοκρατικά κόμματα σε όλο τον πλανήτη πρέπει να πάνε φυλακή για τα εγκλήματα τα οποία έχουν διαπράξει τα τελευταία 6 χρόνια στον πλανήτη επάνω. Στη Βραζιλία ένα τρένο όταν άρχισε να φεύγει γεμάτο κόσμο για να πάνε στις δουλειές τους, μέχρι να φτάσουν από το ένα σημείο στο άλλο, επλημμύρισε το τρένο ένα πόδι από εμετό και τσιριλιό. Είναι για να γελάς. Είναι για να κλαις. Το καταλάβετε κυρίες και κύριοι. Στη Βραζιλία να φύγει το τρένο γεμάτο νέους ανθρώπους, παππούδες, γιαγιάδες, να πάνε από το ένα σημείο στο άλλο και μέχρι να φτάσει από το ένα σημείο στο άλλο να ξερνάνε όλοι και να έχουν χεστεί όλοι πάνω τους, να κατεβάσουν τα παντελόνια και οι κορίτσια, τις κοινότητες τους και να τα κάνουν εκεί και να γεμίσει ένα πόδι ανακατεμένα με μυρωδιά εμετό και να μην σταματάει το τρένο. Κάποιος έβαλε το link στο... και δεν είναι η Άγη, και τώρα έχει μπερδευτεί ο κόσμος. Πραγματικά ο κόσμος έχει μπερδευτεί και δεν ξέρει αν είναι πραγματικότητα ή είναι ψέματα. Εγώ είδα ένα κομμάτι, δεν πρόκειται να το μαγνητοφωνήσω, να το κατεβάσω κάτω, που το εξαφανίσανε. Τσιριλιό και εμετό. Διότι από την Κίνα ήρθανε, λέει, προϊόντα στη Βραζιλία, τα φάγανε σε εστιατόρια χωρίς να πάρει χαμπάρι κανένας και δεν προλαβαίνανε οι ανθρώποι να πάνε στο μπάνιο. Ουρές τα αποχωρητήρια, οι καμπινέδες οι λεγόμενοι στα ελληνικά. Να μπει ο κόσμος μέσα, δεν κρατιότανε, τα έκανε πάνω του, μικρά παιδιά, μεγάλα, αγόρια, κορίτσια, γυναίκες, παππούδες, όλοι χεζότανε πάνω τους.
Γελάω. Δεν μπορεί να μην γελάσεις. Θα πει ο άλλος μου γράφει, ρε Άγγελε, ωραία εκπομπή σήμερα. Άρχισε με χιούμορ. Αυτό είναι, λέει, AI ή είναι αλήθεια? Τι να σας πω, ρε παιδιά. Αν είναι AI ή αλήθεια. Αλήθεια είναι. Έχουν σκοπό να μην μπορείς να φύγεις από το σπίτι και να πας, ας πούμε, στον κινηματογράφο. Με καταλαβαίνεις, να πας κάπου. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα στην Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, καλημέρα στις Φιλιππίνες, καλημέρα, και πού να μην πούμε καλημέρα, σε όλο το ανατολικό μισθόριο του πλανήτη μας. Καλή σας μέρα, να έχετε μία, όχι καλημέρα μονάχα, μία υγιέστατη μέρα. Και προσοχή εκεί που τρώτε και αυτά που τρώτε. Τι είναι τώρα επικίνδυνα να μην τρώτε? Αυτά που δεν πρέπει να τρώτε είναι τα σαλατικά, τα φρούτα, μπανάνες, ντομάτες, πιπεριές. Οι πιπεριές δεν μπορώ, μπορεί να εντάξει πιπεριές, γιατί δεν αντέχει. Πόσο μικρό θα ρίξουν εκεί πέρα. Αυγά, δηλαδή όλα τα έχουν δηλητηριάσει. Σε λίγο τι θα φάμε? Θα πήγαινα να τρώω μόνο ψάρια. Ψάρια. Α, ξέρω. Μια και το είπα έτσι, σήμερα πέρασα από το Δημήτρης Ρέστορατ και έγλυφα τα δάχτυλά μου. Πολύ. Αν προλάβω να περάσω σήμερα, να κάτι τέτοια πράγματα. Ψαρούκλες είχε ο Δημητράκης εκεί, ο Σαριβάρας, ο Δημήτρης του Δεγόρε, να τόσο μεγάλα ψάρια. Και φρέσκα, χωρίς να πάρετε καμιά μόλυνση, φρέσκα ψαράκια από τη θάλασσα. Ωραία ψάρια, φανταστικά. Και ο Δημήτρης τώρα έχει πάρει και το βραβείο για τα ψαρικά του είδη. Δηλαδή μαγειρεύει ωραία ψάρια. Πήγαινε μια φορά εκεί πέρα το βράδυ, ή αύριο μεθαύριο, αν είσαι τουρίστας, ή στο Δημήτρη Σαλιβάρα. Λοιπόν, να συνεχίσω. Γιατί έχουμε και ωραίες εξελίξεις και ειδήσεις, έχουμε και τις ανάποδες ειδήσεις. Μας έχουν στριμώξει από όλες τις πλευρές. Δεν ξέρω πού θα καταλήξει όλη η υπόθεση και ποιος θα είναι αυτός που θα τραβήξει το σκηνάκι για να πέφτουν όλοι αυτοί κάτω και να γλιστήσουν και να εξαφανιστούν από τον πλανήτη. Οι λιμπεράς, επαναλαμβάνω, οι χειρότεροι που υπάρχουν στον πλανήτη είναι οι φιλελεύθεροι. Χωθήκανε σφήνα οι KGB από τη Ρωσία. Να σας πω την ιστορία των λιμπεράς. Το έχω πει 100 φορές, όπως τα καπελάκια με τους Εβραίους, το έχω πει 1 εκατομμύριο φορές, αλλά μερικοί τα ξεχνάνε. Όπως το καρπούζι με τον Κεφαλονίτη και τον Εβραίο, να σας πω και τα υπόλοιπα. Αλλά πάμε τώρα στους λίμπερας. Πώς ήρθαν αυτοί μετά την πτώση του Παπαδόπουλου και σε όλο τον πλανήτη και στην Αμερική ακόμα? Όταν έπεσε η Σοβιετική Ένωση, κυρίες και κύριοι, και ισιοπεδώθηκε, μετά από το Τσέρνομπιλ στην Ουκρανία, αυτό το μεγάλο κύμα ραδιενέργειας ήρθε μέχρι τη Φλόριδα. Πεθαίνουν άτομα στον Νταϊτόνα και στο Ατλάντα και αυτά εδώ πέρα στις ανατολικές αρχές από το σύννεφο αυτό, το νέφος, από το Τσέρνομπιλ της Ουκρανίας των Ρώσων. Γιατί οι Ρώσοι ήταν ένα φτωχό κράτος, ένα κομμουνιστικό κράτος, που εμφανιζόταν σαν μια δύναμη όπως η Τουρκία σήμερα, ότι έχει 1,5 και 2 εκατομμύρια στρατό, πιέζαν τους λαούς. Εάν δεν πίστευε στον κομμουνισμό, σε ρίχναν στην, που είπαμε, πάνω στην, στο βορρά, στην, όχι στην Αρδική, πάνω στη Ρωσία, πάνω στους πάγους, και πεθάνανε πάνω από 100 εκατομμύρια άτομα πεθάνανε από τον κομμουνισμό. Όταν πλέον έπεσε ο κομμουνισμός στη Ρωσία, κυρίες και κύριοι, οι αϊτονίχηδες KGB πράκτορες που κρατούσαν τον κομμουνισμό εν ζωή στη Ρωσία και στην Ανατολική Ευρώπη το έσκασαν και εισχώρησαν στην Ευρώπη με πάρα πολλά δισεκατομμύρια αμερικάνικα δολάρια στην τσέπη και χρυσό και διαμάντια. Κλέψανε τη Ρωσία, τη ληστέψανε, όπως έγινε με τον Κεφαλονίτη τον Βαλιανάτο όταν έπεσε η βασιλεία στη Ρωσία. Έδωσανε τα right οι βασιλείς της βασιλείας στον Βαλιανάτο, πήγαινε στην Αγγλία τα χρυσά μας και τα λεφτά μας και τα πάντα. Και αυτό έκανε και τα διαμάντια μας.
και τα πήγε και ο Βαλιανάτος πεθάρανε, καθαρίσανε οι κομμουνιστές τους βασιλείς και ο Βαλιανάτος έμεινε και έγινε πάπλουτος. Όταν ήρθαν οι KGB, κυρίες και κύριοι πράκτορες, στην Ευρώπη, δεν τους ήξερε κανένας. Αυτό που βλέπανε, ότι ήρθαν 3 εκατομμυριούχοι από την πρώην κομμουνιστική Ρωσία και πληρώνανε και μπαίνανε σε δημοκρατικά κόμματα. Όπως ήταν στην Ελλάδα, ήταν η ΕΡΕ. Τι κόμμα ήταν αυτό? Ήταν όπως ήταν το κόμμα του Κασιδιάρη. Άκρα δεξιά. Η ΕΡΕ ήταν άκρα δεξιά. Δεν φωνάζαν οι κομμουνιστές, «Ω, η ΕΡΕ ερχόταν», λέει, «και ο αστυνομικός», λέει, «είχε αστυνομοκρατία και μας βαράγανε εμάς τα μικρά παιδιά στο κεφάλι με τα γάντια». Εγώ δεν έφαγα καμιά μπουνιά ή κανένα με το γάντιο στο κεφάλι. Μας αγαπάγανε οι αστυνομικοί στην Κεφαλονιά. Αν δεν ξέρω τι κάνα στην Αθήνα. Εγώ είμαι στην Κεφαλονιά. Τέλος πάντων. Αλλάξανε σιγά σιγά τα κόμματα αυτά, γιατί έπεσε χρήμα υπόγεια μέσα σε αυτά τα κόμματα. Στην Ευρώπη, στην Αγγλία, στην Γερμανία, ολούθεν. Και έτσι και στην Αμερική και στον Καναδά. Και στον Καναδά. Όταν ο Καναδάς είχε ένα σύστημα σαν την Αμερική, η λεγόμενη conservative, το καναδέζικο δολάριο ήταν πιο υψηλό και πιο ισχυρό από το αμερικανικό δολάριο. Ερχόταν οι Καναδοί στην Αμερική και βάζανε βεζίνη, και ήταν 50 σέντια περίπου η βεζίνη. Τόσο φθηνή η βεζίνη στην Αμερική, γιατί ήταν το καναδέζικο δολάριο μεγαλύτερη αξία από το αμερικανικό δολάριο. Μπήκαν εδώ στην Αμερική πλέον οι liberals, αλλά δεν μπορούσαν να ανατρέψουν την Αμερική και το Σύνταγμα της Αμερικής. Όπως ο Ομπάμα, liberal. Όπως ο Κλίντον. Με τον Κλίντον έγινε όλη η οχλαγωγία. Αλλάχτηκε ολόκληρο το σύστημα. Και μπήκαν και οι κομμουνιστές και οι liberals και κοιτάξτε τώρα στη Νέα Υόρκη. Τι έχουν κάνει, χαμός γίνεται. Γιορτάζουν στη Νέα Υόρκη τους, δηλαδή έχουν την επέτειο, όχι γιορτάζουν, την επέτειο για την 11η Σεπτεμβρίου και έχουν ένα μουσουλμάνο τρελό δήμαρχο της Νέας Υόρκης. Τι θα πάει να κάνει αυτός? Θα πάει να μιλήσει και να πει τι? Ότι ήρθαμε εμείς και σας ρίξαμε τους πύργους και φάγαμε και 3.000 άτομα. Έτσι θα σας πει. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα, είπαμε στην Ανατολική Πτέρυγα. Γεια σας στην Ουκρανία, στους Ορθόδοξους Έλληνες και Ορθόδοξους Ουκρανούς. Ξέρω ότι είστε ένα Ορθόδοξο κράτος. Και τώρα ο Πατριάρχης μας, ο Πατριάρχη μας, ζητάει, θα πάμε εδώ, ένα λεπτό, πάμε στον Πατριάρχη, ένα λεπτό. Εδώ είναι ο Πατριάρχης, να δούμε. Να δούμε και φίλοι ακροατές στον Πατριάρχη μας, νάτος, έτοιμος. Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος, προτού κλείσει τα μάτια του, πρέπει να τον γράψει η ιστορία. Δηλαδή, να αντιστρέψει και να υπάρχει, λέει, η ενότητα, προσέξτε αυτό που σας λέω, των Ορθοδόξων Χριστιανών με τους Καθολικούς. Πατριάρχη Βαρθολομαίος, call for Catholic Orthodox United. Unity. Τι ενότητα θα να υπάρχει? Όταν ο Πάπας της Ρώμης το Βατικανό έχει θησαυρίσει, έχει γεμίσει από $trillions τα ταμεία του από τους Καθολικούς και τους Χριστιανούς, από αυτά τα υποχρεωτικά τα οποία έχει κάνει, ο Πατριάρχης αυτός που τον βλέπετε να λέει τώρα να παντρεύονται και οι άντρες και οι γυναίκες μέσα στις εκκλησίες, γιατί και αυτά είναι παιδιά του Θεού. Είναι παιδιά του Θεού. Δεν λέμε ότι δεν είναι και του Χριστού. Αλλά ό,τι κάνουν στο σπίτι τους, με ενδιαφέρει με τι κάνει ο άλλος στο σπίτι του. Και ποιον έχει στο κρεβάτι του. Ή ποια έχει στο κρεβάτι του. Με αφαιρά εμένα. Έτσι το βλέπω εγώ. Γιατί πάμε και εισφοράμε σε μια οικογένεια και σε ένα σπίτι ποιος κοιμάται, πού και με ποιον κοιμάται. Και με ενδιαφέρει με τι κάνει ο καθένας. Δικαίωμά του, αυτό του γουστάρει και αυτό κάνει. Τι με ενδιαφέρει εμένα, ο άλλος πάει και καπνίζει βάρη γόνα από το πρωί στο βράδυ. Εγώ τι κάνω? Αυτός άστο να πάει στο διάβολο. Δεν πάει να καπνίζει 100 μαριγουάνες και 100 χασίσια.
Αυτοί τώρα οι δύο που τους βλέπετε πάνε να κάνουν τι? Που δεν θα γίνει ποτέ ενότητα. Αν αυτό προσπαθήσει ο Βαρθολομαίος να το κάνει, τότε θα έχουμε μεγάλη διάσπαση στις ΗΠΑ από τις ελληνικές ορθοδόξες εκκλησίες. Διότι δεν θα δεχτούμε εμείς ποτέ, μα ποτέ, να γυρίσουμε τα ημερολόγια μας και να κόψουμε την Αγία Κοινωνία από τις εκκλησίες μας. Γιατί αυτό θέλει συγκεκριμένα να κάνουν. Δηλαδή θα πας στην εκκλησία τώρα σε μια ορθόδοξη και θα έρχεται ο παπάς και θα κάνει έτσι, θα πιάνει με το δάχτυλό του το τι είναι αυτό, το χαπάκι σου, έλα άνοιξε το στόμα σου. Θα πάρεις την Αγία Κοινωνία με χαπάκι τώρα. Έτσι συζητάνε. Δεν έγινε. Και λέω, ποια εκκλησία θα είναι αυτή που θα δεχτεί να εγκαταλείψουμε την Αγία Κοινωνία των Ορθοδόξων Χριστιανών και να ακολουθήσουμε τις αρρωστημένες ιδέες των καθολικών? Παπάς δεν είμαι, θεολόγος δεν είμαι, αλλά είμαι ένας απλός γέννημα θρέμα χριστιανός, ορθόδοξος. Και εγώ με αυτά έχω μεγάλος. Τι θέλω να μας επιδείξουν τώρα, να μας κάνουν τι δηλαδή, ότι η Αγία Κοινωνία δεν είναι καλή, θα πάμε να ξεθάψουμε όλους τους πεθαμένους, εκατομμύρια που είναι πεθάνει, να πάμε τους κοινωνήσουμε με χαπάκια? Έτσι θα κάνουμε τώρα? Έτσι λέει ο Πάπας. Αυτός είναι στριμμένος ο Πάπας της Ρώμης. Αυτός ο Πάπας είναι της Walk. Από τον Χόλιγκο τον έβαλανε. Ούτε πιστεύει στον Χριστό καθόλου. Ακόμα και οι Ιταλοί καθολικοί έχουν ξεφτυλιστεί οι άνθρωποι. Θα τον βγάλουνε. Δεν είναι καθόλου καλός αυτός ο Πάπας. Μόνο για πολέμους είναι, μόνο για χρήμα είναι. Και πώς θα προωθήσει να μην... Γιατί ξέρετε τι γίνεται στις καθολικές εκκλησίες... οι ιερείς εκεί πέρα, οι παπάδες οι λεγόμενοι, δεν μπορούν να παντρευτούν για να γίνουν παπάδες. Πρέπει να είναι ύπαντροι. Και αυτοί, ξέρετε τι παθαίνουνε, βάζουνε πολύ χέρι στα μικρά παιδιά. 12 χρονών, 7 χρονών, και οι γονείς των παιδιών αυτών σουτάρουνε το Βατικανό. Εκατομμύρια δολάρια έχει πληρώσει το Βατικανό σε οικογένειες που οι παπάδες τους έχουν βιάσει τα παιδιά τους σεξουαλικά. Και αυτά είναι public files, τα ξέρετε όλοι, τα βλέπουμε. Ενώ εμείς στην Ορθόδοξη Εκκλησία δεν έχουμε αυτά τα παράξενα της Καθολικής Εκκλησίας, διότι οι Ορθόδοξοι παπάδες είναι παντρεμένοι, έχουν τα παιδιά τους, είναι οικογενειάρχες και αγαπάνε την οικογένεια. Έτσι είμαστε εμείς οι Ορθόδοξοι. Πώς είναι δετά να παρενωθούμε με κάτι τέτοιο σαν και αυτό το Πάπα της Ρώμης? Τέλος πάντων. Αλλά έχουμε αργότερα γι' αυτό. Πάμε παρακάτω. Εδώ πού ήταν αυτό? Σατανά Νιμίδια λέει. Βέβαια αυτά τα βλέπουμε εδώ πέρα τώρα, μια και ήρθε πάνω στη αυτά που λέω. Πολλές φορές πάμε στην Ελλάδα, πάμε στην Ιταλία, πάμε στην Αμερική, πάμε σε διάφορα σημεία και σε διάφορα τουριστικά σημεία και αντί να αντικρίσουμε, ας πούμε, αγάλματα και πράγματα από την κουλτούρα ενός κράτους και διάφορα από την ιστορία ενός κράτους, ποια είναι τώρα η ιστορία που προωθεί η ατζέντα αυτή του Hollywood που προωθήσανε και τον Οδυσσέα? Αυτό εδώ πέρα το αγάλμα που είναι ο Σατανάς. Διαβόλους, αγάλματα και πάτε παιδάκια από κάτω και θυλάτε τον Σατανά. Άντζελο λέει, the last of Angel λέει, the not the God. Ο Σατανάς λέει, is reality τώρα. Ο Σατανάς τώρα είναι πραγματικότητα, κυρίες και κύριοι, σε όλο τον πλανήτη. Θα υπάρχει νόμος στα σχολεία σας, υποχρεωτικά το παιδάκι σας 5 χρονών να το παίρνει δάσκαλα και ο δάσκαλος για να πάει να προσκυνάνε τον Σατανά. Γι' αυτό στη Φλόριντα έχουν ξεσηκωθεί όλοι οι γονείς και λένε, εμείς δεν ξαναπάμε τα παιδιά μας στο σχολείο, ούτε στο γυμνάσιο, ούτε στο δημοτικό, ούτε στο νηπιαγωγείο. Θα κάνουμε tutor, λέει, στο σπίτι μας. Ξέρετε ότι μπορείτε και εσείς να κάνετε λεφτά από το state της Φλόριντας και να σας πληρώνει το state ώστε να καλύψετε το παιδί σας μέσα στο σπίτι σας και να το μαθαίνετε εσείς τη γλώσσα που θέλει και να μαθαίνετε την ιστορία και τα πάντα? Το γνωρίζετε αυτό? Και αυτό έγινε στη Φλόριντα. Βεβαίως, έχουν τρομοκρατηθεί όλοι τους τώρα. Σε λίγα χρόνια δεν θα υπάρχουν κρατικά ή τα λεγόμενα δημόσια σχολεία, δημοτικά, γυμνάσια κτλ. Διότι
με αυτά που προσπαθούν το walk agenda από το Hollywood να βάλουν, με αυτά γάλματα και τις πορνίες και τις σημαίες, τις ομοφιλικές σημαίες, δηλαδή το ουράνιο τόξο στο σχολείο μέσα να κυματίζει στις αίθουσες και να προωθούν το παιδί ότι θα πρέπει να είναι παιδί, ας πούμε, ομοφιλόφιλο. Και μάλιστα, όπως και οι άλλοι στην Ελλάδα που την έχει ο Μητσοτάκης εκεί πέρα και την διαφανίζει και δεν έχει δώσει μια κλωτσιά ακόμα, και έχει ξεδίσει το Μητσοτάκη τώρα. Όλα τα διαδίκτυα, το Μητσοτάκη όταν έχει φέρει την ατζέντα αυτή, τη walk ατζέντα, και να πετάξουν τα πάντα και να είναι όλοι ομοφιλόφιλοι. Και ότι θα πρέπει οι καθηγητές, οι δάσκαλοι και οι δασκάλες να είναι δηλαδή transsexual. Αν πάει να δώσει σε ένα ελληνικό σχολείο ή σε κάτι, ας πούμε, ή σε ένα λίμπερα κράτος το οποίο δηλώσει ότι είσαι παντρεμένος δάσκαλος με παιδιά, θα σε διώξουν. Δεν θα πιάσεις δουλειά. Αν θα πεις ότι είσαι τρασέξουαλ, βεβαίως θα πάρεις και μεγάλο μισθό και θα πιάσεις και δουλειά. Γιατί αυτούς θέλουν. Τα διαβάζονται κάθε μέρα. Και αυτά δεν είναι... Πάει, άφησε αυτό. Τι κουβεντιά, έχει πέσει τώρα εδώ πέρα. Κοιτάξτε εδώ πέρα το Χριστό, ας πούμε, έχει το διάβολο, λέει, και το σφυρί και το δερπάνι. Τι, πού έπεσα εδώ πέρα, έσπαιδε ένα αυγό από αυτή τη σελίδα. Μου βγάζει όλα τα ανάποδα εδώ πέρα. Έχει τον Πατριάρχη. Πάμε στις καλές ειδήσεις. Αυτό το ξέρετε? Και ποιος δεν το ξέρει, για εσάς που τον βλέπετε για πρώτη φορά στην τηλεόρασή μας, αυτός εδώ είναι ο Ρικ Σκοτ. Πολύ καλός φίλος του πρώην δήμαρχου του Τάπος Πνίς, Χρυσόστομο, το ξέρετε? Και ποιος δεν το ξέρει, για εσάς που τον βλέπετε για πρώτη φορά στην τηλεόρασή μας, αυτός εδώ είναι ο Ρικ Σκοτ.

0: θα χορέψω και τα λοιπά. Αυτό θα γίνει, πιστέψτε με. Σου υποσχέθηκα. Και μου το υποσχέθηκε. Άμα λέει βγω η κυβερνήτης Άγγελε, θα το κόψουμε το χωριό. Θα έχουμε μεγάλα γλέντια στο χωριό. Για ετοιμαστείτε. Λοιπόν, εδώ ο φίλος μας το βλέπετε με το σήμα της τουρκικής σημαίας τους. Το μισοφέγγαρο και το άστρο. Που είναι ελληνικό αυτό σύμβολο. Το κλέψανε και αυτό ακόμα οι Τούρκοι. Ξέρετε τι λέει αυτός εδώ. Είναι σένετορ τώρα και είναι εναντίον ανοιχτά της Τουρκίας. Δεν πρόκειται να πάρει ούτε λέει άδεια σφαίρα ο Ερντογάν για την Τουρκία. Και πρέπει ο πρόεδρός μας να διώξει τον Ερντογάν από... Να τον διώξει τον Ερντογάν από το ΝΑΤΟ. Περισσότερο θα ακούσουμε από τον Γιώργο τον Γιαλατουρίδη που θα είναι σε λίγο γιατί τον έχει πάρει ύπνος τώρα. Πήγε στη θάλασσα και μέχρι να κάνει το μανάκι του. Άστα, άστα. Κάθε μέρα έχουμε την ελληνική μας ταινία. Αυτό το είδαμε χθες. Πολύ ωραία αυτή και τι κοπεδάρα είναι αυτή. Εκείνη την εποχή τώρα. Που είσαστε εσείς τότε. Το 60 ήτανε. Από ασφρόμαυρη ταινία την έκανα έχρωμη αυτή εδώ. Είναι η ζωή λάσκαρη. Πάμε. Τελείωσε αυτό. Περισσότερα ας το ακούσουμε και αυτό για την Τουρκία και μετά πάμε στο Γιώργο Γιαλατουρίδη. Πάμε να ακούσουμε.
1: Τουρκικά στην Άγκυρα αφρίζουν, αντιδρούν πάρα πολύ έντονα στο μήνυμα του Πρωθυπουργού ότι η Ελλάδα διατηρεί, αναφέρει το δικαίωμα να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια, αλλά και ότι σύντομα θα ξεκινήσουν οι εργασίες για το ηλεκτρικό καλώδιο το οποίο θα συνδέει την Ελλάδα με την Κύπρο. Θα συνδεθούμε, κυρίες και κύριοι, με τον αρχισυντάκτη του πολιτικού ρεπορτάζ του ΣΤΑΡ, τον Πέτρο Μποτσαράκο, για να δούμε τι πρέπει να περιμένουμε, Πέτρο, σε αυτό το θερμό φθινόπωρο, το οποίο ξεκινάει κανονικά και με τον νόμο.
2: Γιώργο, οι Τούρκοι αντί να αποσύρουν την απειλή πολέμου, όπως έχει ζητήσει η ελληνική πλευρά, τη βάζουν ξανά στο τραπέζι με τον πιο εμφατικό τρόπο, με κραυγές δημοσιευμάτων και αναλυτών, με αφορμή τα όσα είπε ο κύριος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και βεβαίως συνεχίζουν και τις παραβιάσεις των μη εμπαδρωμένων στο Αιγαίο. Μάλιστα εκφράζουν και διαφόρων ειδών απειλές λόγω του εξοπλισμού των ελληνικών νησιών εν ώψη της επανέναρξης των εργασιών για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου και βεβαίως για τις σχέσεις της Ελλάδας με το Ισραήλ, με φόντο βέβαια και την συμφωνία που υπογράφηκε για την ασπίδα του Αχιλλέα.
1: Πάντως πρέπει να πω ότι χθες τον κύριο Μητσοτάκη τον είδα μάλλον αισιόδοξο για την προοπτική να μην υπάρχουν τουρκικές αντιδράσεις όταν ρωτήθηκε για το καλώδιο και αν οι Τούρκοι θα αντιδράσουν στο πεδίο μετά και από αυτές τις επιστολές ενημέρωσης που θα στείλει η γαλλική Meridian που έχει πάρει την πλειοψηφία σε αυτή την κοινοπραξία του καλώδιου. Δεν ξέρω αν θα επιβεβαιωθεί.
2: Μένει να δούμε, Γιώργο, αν θα επιβεβαιωθεί, διότι σήμερα είδαμε ένα δημοσίευμα στη Γενή ΣΑΦΑΚ σε σχέση με την επίσκεψη που έκανε τις προηγούμενες ημέρες στην Ελλάδα ο επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών Ιμπραήμ Καλίν, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ουσιαστικά και διπλωματικό ρόλο, όπως και η υπηρεσία. Είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα στην Τουρκία σε σχέση με το ρόλο των μυστικών
1: υπηρεσιών. Τι λένε οι Τούρκοι ότι μας είπε ο κύριος Καλίν, γιατί πρέπει να σταθμίζουμε ότι η Γενή ΣΑΦΑΚ είναι το βασικό προπαγανδιστικό όργανο, η βασική φιλοκυβερνητική εφημερίδα στη γείτονα.
2: Ουσιαστικά λένε ότι ήρθε εδώ πέρα για να προειδοποιήσει ότι η Τουρκία δεν θα δεχθεί να υποστούν βλάβη τα συμφέροντά της και υπενισόμενος και τις εργασίες για το καλώδιο και τον εξοπλισμό των νησιών και βεβαίως τις σχέσεις με το Ισραήλ. Σημειώνοντας ωστόσο βεβαίως, και το λέει αυτό η Γενή ΣΑΦΑΚ, ότι ήρθε να πει ότι η Τουρκία δεν αποτελεί απειλή πολέμου, αλλά βεβαίως δεν θα επιτρέψει να υποστούν βλάβη τα συμφέροντά της.
1: Εδώ τι γίνεται στο πεδίο, από ελληνική σκοπιά το λέω, ο κύριος Μητσοτάκης έχει κρίσιμα ταξίδια για τις συμμαχίες μας.
2: Υπάρχει μια ανοιχτή γεωπολιτική σκακέρα, θα λέγαμε, και μέσα σε αυτή ο κύριος Μητσοτάκης ετοιμάζει αρκετές επισκέψεις στο επόμενο διάστημα. Αύριο θα βρίσκεται στην Αίγυπτο για την τριμερή Ελλάδος, Κύπρου και Αιγύπτου, όπου εκεί βεβαίως στο τραπέζι θα είναι οι θαλάσσιες ζώνες. Θυμίζω ότι εκκρεμεί η ολοκλήρωση της μερικής συμφωνίας για Ελληνο-Αιγυπτιακή ΑΟΣ που ακυρώνει το τουρκολιβικό μνημόνιο και βεβαίως και οι δύο χώρες συζητούν με τη Λιβύη για το θέμα της ΑΟΣ και υπάρχει βέβαια και το καλώδιο διασύνδεσης Ελλάδος-Αιγύπτου. Ο κ. Μητσοτάκης θα έχει και κατηδίαν συνάντηση με τον κ. Σίση και εκεί όπως φαίνεται θα τεθεί και το θέμα της Μονής Σινά καθώς εκκρεμεί η δικαστική απόφαση μήπως και υπάρξει μέχρι τότε μια οριστική συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών.
1: Λοιπόν, περιμένουμε, μας είπε ότι θα πάει και Σαουδική Αραβία κάποια στιγμή.

0: Μην και αυτό έχει σημασία με φόντο την συμφωνία της ΜΕΚΑΣ της Σαουδικής Αραβίας με την Τουρκία εδώ με αυτή τη νέα αρχιτεκτονική εν πάση περιπτώσει που διαμορφώνεται.
1: Βεβαίως, εμείς έχουμε και τους Patriot εκεί και πρέπει να δούμε αν η Ελλάδα θα παρατείνει την παραμονή των Patriot στη Σαουδική
0: Για
1: Αραβία.
0: Πάμε να δούμε, αφού σε ευχαριστήσω πολύ Πέτρο, τι λένε οι Τούρκοι στα μέσα ενημέρωσης τους.
2: Τουρκία, Yunanistan karasularını 12 mile çıkardığı takdirde bu bir savaş sebebidir diyor. Biz de onu hatırlatalım. Türkiye'nin bu konuda böyle şakası yok.
3: Başta İsrail olmak üzere Türkiye'ye saldır dese öleceğini bilse de saldıracak.
4: Καλά, τι να πούνε, έχουν εγκαιρθεί επάνω τους οι Τούρκοι. Δεν μας παρατάνε. Αυτούς θα πούμε. Πάμε παρακάτω, θα συνδέω τώρα με τον Γιώργο Γιαλατουρίδη. Εντάξει, τέλειωσε αυτό το κομμάτι από το ρεπορτάζ του Star. Έχουν πάρα πολύ ωραίες ειδήσεις το Star, να σας πω την αλήθεια. Μου αρέσουν οι ειδήσεις τους. Από τις πιο αναλυτικές και πιο έγκυρες από ό,τι έχουν τα άλλα κανάλια. Λοιπόν, πάμε τώρα να συνδεθούμε με τον Γιώργο τον Γιαλτουρίδη. Να βρούμε το link, γιατί εδώ έχω ένα κινέζικο κομπιούτερ τώρα και το οποίο δεν πάει καθόλου καλά. Χρωστάει τους Μιχαλούς. Θωμά Σάρας λέει. Πάρε, παιδί μου, Γιωργάκης, πού είσαι? Γιώργος Γιαλτουρίδης. Όχι, τον κάνουμε τώρα. Δώσουμε ένα λεφτάκι. Να ανοίξω και τη γραμμή. Λοιπόν, σε λίγο ο Γιώργος στη γραμμή. Εδώ είναι. Ναι. Εμπρός.
5: Γεια σου,
4: γεια σου Γιώργο. Γεια. Καλησπέρα. Για μίλα να σε ακούσω δυνατά.
5: 1, 2, 3. Καλησπέρα Άγγελε.
4: Εντάξει, ωραία. Ακούγεσαι καλά. Για να πάρω μια φωνή παραπάνω. Για μίλα.
5: Καλησπέρα πάλι Άγγελε.
4: Ωραία. Μια
5: καλησπέρα
4: χαρά.
5: Καλησπέρα σε όλους.
4: Καλησπέρα. Λοιπόν, άκουσες και τον τελευταίο. Αν άκουσες από το Star. Από το Star, yes, το κανάλι. Σχετικά με την Τουρκία. Άκουσες για τον Πάπα της Ρώμης και για θέλω να κάνω την ενότητα τώρα και την ένωση των Ορθοδόξων Εκκλησιών με τους Καθολικούς και δεν ξέρω που θα τα βρουν. Είναι μια υπόθεση η οποία ποτέ δεν έγινε και γι' αυτό οι Καθολικοί διασπάστηκαν από τον Χριστιανισμό, όπως και όλες οι άλλες εκκλησίες έχουν διασπαστεί από το γνήσιο Χριστιανισμό που έχουν οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Τέλος πάντων, να πάμε σε
5: δουλειά με τους παπικούς δεν έχουμε. Δουλειά με τους παπικούς δεν έχουμε.
4: Δεν έχουμε, αυτό λέω και εγώ. Δεν έχουμε καμία σχέση με τους παπικούς και δεν ξέρω πώς θα γίνει εδώ στην Αμερική. Διότι ο Βαρθολομαίος λέει θα το κάνει, θέλουμε και δεν θέλουμε. Και αν γίνει
5: μπορεί,
4: αυτό πράγμα...
5: μπορεί να ζήτησαν συγγνώμη πριν κάμποσα χρόνια για την άλωση της πόλης το 1204.
4: Ναι.
5: Από τους παπικούς. Γιατί αυτό ήταν το πρώτο πλήγμα μετά την μάχη του Μάντζικερτ του 1071. Δυναμώθηκε πάλι το Βυζάντιο.
4: Yes.
5: Αλλά ήρθαν οι παπικοί με τα παραμύθια ότι είναι καθοδόν προς την Ιερουσαλήμ, σταυροφορίες και κουραφέξαλα. Και τι κάνανε, τη μεγαλύτερη ζημιά που έπαθε η πόλης,
4: ναι,
5: πριν βεβαίως το 1353. Δηλαδή, τα κατέστρεψαν όλα, βάλανε μία πόρνη στον θρόνο του Πατριάρχη μέσα στο ναό και αυτό από μόνο του δείχνει μία μεγάλη ασέβεια. Αυτοί δεν ήταν χριστιανοί που το κάνανε αυτό. Οι λεγόμενοι σταυροφόροι. Ποιο σταυρό? Άλλο σταυρό προσκυνάνε εκείνοι. Λοιπόν, και έτσι δεν άλλαξαν ούτε τότε, ούτε
4: ναι,
5: δεν άλλαξαν. Ο Πάπας στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν με τον Χίτλερ.
4: Όχι μόνο και, αυτό, Γιώργο.
5: Και η χώρα που είχε τα περισσότερα θύματα στον Δεύτερο Πόλεμο ήταν η Ελλάδα. Ως ποσοστό πληθυσμού βεβαίως.
4: Και αυτό θα πρέπει το Ισραήλ και οι Εβραίοι σε όλο τον κόσμο να εκτιμούν τους Έλληνες, όπως λέω και στο Ματαθία. Ματαθία, να τα ακούσεις καλά αυτό, ότι εάν δεν ήταν οι Έλληνες, σήμερα δεν θα υπήρχε το Ισραήλ. Ακόμα μία αφορμή που μας δίνεις, αγαπητέ φίλε προφεσόρε, να σου πω ότι η κοιμαντά σου ισχυρίζεται ανοιχτά πλέον, χωρίς φόβο και πάθος, ότι εάν δεν ήταν όχι η Αμερική, όχι η Γαλλία, όχι η Ρωσία, όχι κανένα κράτος, εάν δεν ήταν η Ελλάδα και οι γενναίοι της Κρήτης με τον Ιωάννη Μεταξά, δεν θα υπήρχε ευρέως στον πλανήτη, Γιώργο. Και αυτό είναι αλήθεια. Αλλά το κρύβουνε.
5: Να επεκτείνω κάποια άλλα που είπες νωρίτερα, γιατί άκουγα.
4: Ναι.
5: Όσον αφορά τους liberals, η μεγαλύτερη απειλή για την αμερικανική δημοκρατία και γενικά για την ανθρωπότητα
4: είναι,
5: είναι οι λευκοί, liberals. Και άνδρες και γυναίκες και τα άλλα 100 φύλλα που πιστεύουν ότι έχουν. Λοιπόν, έτσι είναι η μεγαλύτερη απειλή σήμερα για την αμερικανική δημοκρατία. Πάμε τώρα στο Μαντάνη, ο οποίος θα είναι ο δήμαρχος, η θλιβερή επέτειο που θα τιμήσουμε σε 3 μέρες. Λοιπόν, ένα πράγμα θέλω να καταλάβετε όλοι. Οι Νεορκέζοι δεν ψήφισαν τον Μαντάνη επειδή είναι μουσουλμάνος. Οι Νεορκέζοι τον ψήφισαν επειδή είναι σοσιαλιστής.
4: Ακριβώς.
5: Η προεκλογική του εκστρατεία δεν ήταν να φέρει το Ισλάμ στη Νέα Υόρκη. Ήταν να φέρει τον σοσιαλισμό στη Νέα Υόρκη. Δωρεάν λεωφορεία έλεγε. Σούπερ μάρκετ κρατικά έλεγε.
4: Δωρεάν
5: όλα. Οποία, ναι, τα σούπερ μάρκετ λέει ακόμα θα τα κάνει. Λεωφορεία δεν μπορεί, γιατί τα λεωφορεία δεν ανήκουν στην πόλη, ανήκουν στην πολιτεία. Λοιπόν, παραμύθιασε δηλαδή. Αλλά η πλατφόρμα του, η προεκλογική, ήτανε προοδευτικός σοσιαλισμός. Γι' αυτό τον υποστηρίζει και οι Κορτές και ο Μπέρνι Σάντερς και κάποιοι άλλοι. Και δημιούργησαν αυτοί όλοι ένα μεγάλο πρόβλημα τώρα εντός του Δημοκρατικού Κόμματος. Υπάρχει ένας μεγάλος διχασμός.
4: Ναι.
5: Και μακάρι να διαλυθεί σαν κόμμα. Βεβαίως δεν θα γίνει κάτι τέτοιο. Αλλά έχουν ένα μεγάλο διχασμό. Και τι είπε το βράδυ των εκλογών οι Κορτές, η AOC στη Νέα Υόρκη, το άνεργο, σήμερα κερδίσαμε την παλιά δημοκρατική φρουρά, είπε. Αυτό ήταν πολύ βαρύ. Δηλαδή υπάρχει, σαν να έλεγε, υπάρχει ένα νέο δημοκρατικό κόμμα τώρα, το Σοσιαλιστικό Κόμμα. Και αυτό όντως υπάρχει ένα πρόβλημα εντός του Δημοκρατικού Κόμματος, όπως βεβαίως και υπάρχει πρόβλημα εντός του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, γιατί είναι κάποιοι, όπως η Μάρζορι Τέιλορ Γκριν, ο Τάκερ Κάλσον, κάποιοι άλλοι, που φύγανε από την πλευρά του κινήματος MAGA, δηλαδή από τον Τραμπ, παραμένουν Ρεπουμπλικάνοι, λένε, αλλά κατά πάσα πιθανότητα είναι πληρωμένα τομάρια, είτε από το Κατάρ είτε από την Κίνα, για να ρίξουν τον Τραμπ και το κίνημα MAGA. Δηλαδή δεν θέλουν το 28 να είναι ο επόμενος νικητής των εκλογών του Νοεμβρίου του 28, είτε ο Ρούμπιο είτε ο Βάντς. Γιατί αυτοί οι δύο προηγούνται τώρα σχετικά με τις δημοσκοπήσεις από την πλευρά των Δημοκρατικών και από την πλευρά των Ρεπουμπλικάνων. Βάντς και Ρούμπιο προηγούνται από την πλευρά Ρεπουμπλικάνων, και από πλευρά Δημοκρατικών προηγούνται οι Κορτές με 11%, η Κάμελα Χάρις, ο άλλος ο Νιούσομ από την Καλιφόρνια, ο κυβερνήτης, γελία πράγματα δηλαδή, κάποιοι ανίκανοι, εντελώς ανίκανοι. Έτσι, το ξέρουν αυτό και η Μάρκιορι Τέιλορ Γκριν και ο Κάρσον και όλοι αυτοί, ξέρουν την αδυναμία τη μεγάλη τώρα του Δημοκρατικού Κόμματος και προσπαθούν να διαλύσουν το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Αυτό γιατί ξέρουν ότι με τέτοιους υποψηφίους οι Δημοκρατικοί δεν πρόκειται να κερδίσουν, εκτός αν υπάρχει νοθεία. Και πάμε τώρα στην νοθεία. Το 75% περίπου της 100 των Αμερικανών υποστηρίζουν ότι για να ψηφίσεις, εντάξει, δεν θα υπάρχει επιστολική ψήφος, και για να ψηφίσεις πρέπει να δείξεις ταυτότητα, είτε άδεια οδήγησης με τη φωτογραφία σου και διαβατήριο αμερικάνικο. Και αυτό το πολεμούν όλοι οι δημοκρατικοί πολιτικοί στη Ουάσιγκτον και αρκετοί ρεπουμπλικάνοι. Δηλαδή και αρκετοί ρεπουμπλικάνοι. Ο πρόεδρος, ο αρχηγός των ρεπουμπλικάνων στη Γερουσία, Τζόνσον, δεν θέλει να το υπογράψουν. Δηλαδή θέλουν την οθεία. Είναι το κατεστημένο και θέλει την οθεία, γιατί τους πήγε πίσω 20 χρόνια τα σχέδιά τους, ο Τραμπ τους τα πήγε πίσω 20 χρόνια, Άγγελε. Πάμε τώρα στην 11η Σεπτεμβρίου. Πάντα υπάρχουν ερωτηματικά. Εντάξει, δύο αεροπλάνα, Άγγελε, πέσαν πάνω στους δίδυμους πύργους, ένα σε κάτι χωράφια στην Πενσιλβανία και ένα στο Πεντάγωνο. Αλλά υπήρχαν πολλά περίεργα, Άγγελε. Ιδίως στο Πεντάγωνο, για παράδειγμα, έπεσε αεροπλάνο, ναι. Τα φτερά του πού είναι? Τα συντρίμια πού είναι? Τα συντρίμια πού είναι? Εντάξει, δίδυμη πήγε, το αεροπλάνο μπήκε μέσα στο κτίριο. Μα, χάθηκε τα συντρίμια. Αλλά και εκεί πάλι παραμένουν ερωτηματικά. Έγινε. Δηλαδή, κατάρρευση του κτιρίου από φωτιές πάνω στον όροφο 75, 80, 70 έστω. Δεν καταραίει έτσι το κτίριο. Δεν καταραίει έτσι το κτίριο. Δεν μπορείς να βάλεις φωτιά.
4: Γιώργο,
5: σιδερένιο υποδόμημα πάνω-πάνω και μετά αυτό να πέσει. Τέλεια δηλαδή.
4: Γιώργο, αν θυμάσαι.
5: Ελεγχόμενη κατάρρευση.
4: Ναι, αν θυμάσαι. Ήταν και, ήταν και ο Τουλάτος τότε εδώ, στον αέρα, και τα συζήταγα. Και πάρα πολύ. Δεν ξέρεις τι λες, και ποιος είσαι αστυνομικός, με λέγανε, με βρίζανε. Και τους λέω, όταν ήταν πρωτού αναλάβει ο Μπους Γιώργο, όταν γίνανε οι εκλογές το Νοέμβριο, ποιος κέρδισε τις εκλογές? Τότε, πρώτη 11 Σεπτεμβρίου, Νοέμβριο, ήταν ο Μπους.
5: Ο Μπους ήταν.
4: Οι δίδυμοι πυροί πέσανε κατά τη διάρκεια που ήταν ο πρόεδρος ο Μπους και βρισκόταν εδώ στην περιοχή μου, εδώ στο Σαρισότα, και ο άνθρωπος πήγε σε ένα σχολείο δημοτικό αμερικάνικο και πάει η μυστική αστυνομία FBI και του λέει στο αυτή.
5: Όχι, ήταν ο προσωπάρχης του.
4: Yes. Ο και ότι αυτά Κάρκ, και αυτά και αυτά πρώην, και έγινε χαμένο.
5: Πρώην yes. υποκυβερνήτης της Μασαχουσέτης, ο Άντρου Κάρτ, του ψιθύρισε στο αυτή κάτι, yes. κάτι. Και ο πρόεδρος Μπους συνέχισε να διαβάζει yes. το μυθιστόρημα στα παιδάκια.
4: Ωραία. Τι ήθελα να καταλήξω και να πω. Σε αυτή την εκπομπή είχα βγει. Δεν θυμάμαι τους νέες, ήταν κάποιος άλλος, είχα βγει ανοιχτά και είπα ότι όταν ήταν ο Κλίντον ακόμα πρόεδρος, μετά τις εκλογές που έχασε ο Κλίντον, το Δεκέμβριο κάποια στιγμή, πρώτα τα Χριστούγεννα, η αστυνομία της Νέας Υόρκης αντιλήφθηκε κάποια κίνηση που γινόταν στους δίδυμους πυρούς από κάποια φορτήγα, τα οποία φαινόταν ότι κάνανε επισκευές στους δίδυμους πύργους
5: στα θεμέλια.
4: Και στα θεμέλια και πιάσανε αυτοκίνητα γεμάτο δυναμίτες, κυρίες και κύριοι. Το είχα πει στον αέρα, πρέπει να τη βρω αυτή την εκπομπή τότε. Το είχαμε πει στον αέρα. Αλλά μετά ξεχάστηκε. Εμείς δεν περιμέναμε όμως ότι μετά από 8 μήνες ή 10 μήνες, Γιώργο, την 11η Σεπτεμβρίου, κατά τη διάρκεια του George Bush την Προεδρία, θα πέσουν οι δίδυμοι πύργοι. Mm. Και τώρα εγώ συνδυάζω. Τι γυρεύαν οι δυναμίτες όλο αυτό το χρονικό διάστημα εκεί? Γιατί δουλεύανε μετά τις 2 ώρα τα χαράματα, που δεν είναι κανένας στους δίδυμους πύργους? Έκανανε τοποθετήσεις από δυναμίτες στο κάτω μέρος του κτηρίου μέχρι πάνω, στα πλάγια.
5: Θα πω κάτι, Άγγελε.
4: Και όταν έγινε η έκρηξη, γιατί ένα ή δύο αεροπλάνα πήγανε πάνω. Έχετε εσείς φωτιά να πηγαίνει κάτω και η φλόγα? Όχι, πάει πάντα πάνω. άμα πας σε ένα σπίτι και βάλω φωτιά εδώ πέρα στον τοίχο, η φωτιά θα κατέβει στο πάτωμα. Νο, πάει πάνω. Εδώ στα κτίρια είδαμε ότι εκρήξεις γινόταν εσωτερικά και μπαμπαμπαμπαμ, η φωτιά πήγαινε πάνω και γίνονται εκρήξεις σε όλο το κτίριο. Πώς το διάβολο έγινε αυτό το πράγμα?
5: Θα σε πω.
4: Για λέγε.
5: Εκείνη την ημέρα ήμουνα στη Νέα Υόρκη, εκείνο το καιρό ήμουνα στο Long Island της Νέας Υόρκης, ήμουνα ιδιοκτήτης διαφορετικών πρατηρίων βενζίνης, βενζινάδικα που λέμε. Και είχα και μηχανικούς μέσα και τα λοιπά. Την ημέρα εκείνη, βεβαίως δεν βλέπαμε το καπνό, αρκετά μακριά ήμασταν, αλλά ο μηχανικός μου σε ένα από τα πρατήρια, η φιλινάδα του είχε αδερφό που δούλευε στα ασθενοφόρα που είχαν πάει εκεί. Το παιδί έπαθε μετά σοκ.
4: Εμένα μου λες.
5: Αλλά στα ασύρματα που είχαν οι πυροσβέστες εκείνη την ημέρα, οι πυροσβέστες και αυτοί με τα ασθενοφόρα και τα λοιπά ήταν στο ίδιο δίκτυο ας πούμε, οι πυροσβέστες φωνάζανε πάνω πριν την κατάρρευση των κτηρίων, ακούμε εδώ βόμβες να σκάνε πάνω, πάνω στο όροφο 40, 50, 60. Λέγανε στο ρόδιο, ακούμε βόμβες να σκάνε.
4: Ναι.
5: Λέγανε οι πυροσβέστες. Και μετά έγινε η κατάρρευση. Μιλάμε, έγινε μία control demolition, μία ελεγχόμενη κατάρρευση.
4: Αυτό το κάνανε οι δημοκρατικοί και πρέπει κάποια στιγμή να βγουν τα πάντα.
5: Δεν θα έλεγα μόνο δημοκρατικοί, Άγγελε. Είναι στο ίδιο καζάνι βράζουν και αυτοί και οι δημοκρατικοί, όλοι οι δημοκρατικοί
4: και οι ρεπουμπλικανοί.
5: Και οι ρεπουμπλικανοί ράινο. Γιατί η οικογένεια Bush, Άγγελε, είναι τόσο εναντίον τον πρόεδρο Τραμπ? Γιατί ο Τσένι, ο τότε αντιπρόεδρος, Άγγελε, ο Ντικ Τσένι, είναι και αυτός και η κόρη του, η οποία ήταν βουλευτής ή γερουσιαστής από το Wyoming, λοιπόν πολιτεία και άλλο δεν είναι. Λοιπόν, γιατί ήταν αυτή το λυσασμένα σκυλιά εναντίον των Τραμπ? Αυτοί όλοι είναι το λεγόμενο κατεστημένο, the establishment. Λοιπόν, το βαθύ κράτος, the deep state. Όλοι αυτοί εναντίον του Τραμπ. Έτσι, Άγγελα, δεν ήταν μόνο οι δημοκρατικοί. Πρόεδρος τότε ήταν ρεπουμπλικάνος. Ο αντιπρόεδρος βράζει, ο τότε αντιπρόεδρος Ντικ Τσένι βράζει σήμερα στην κόλαση δίπλα στο Χίτλερ. Το ξέρετε αυτό. Τέτοιος άνθρωπος ήτανε. Εντάξει, γεράκια του πολέμου. Μόνο πολέμους θέλανε αυτοί. Όπως και ο Τζον Μακέιν. Μόνο πολέμους θέλανε. Δηλαδή να σκοτώνεται κόσμος. Να σκοτώνονται. Εκατομμύρια να σκοτώνονται μόνο και μόνο για αυτοί να βγάζουν χρήματα και να έχουν το power, τη δύναμη. Δηλαδή εμείς είμαστε οι πρώτοι. Για να λένε είμαστε οι πρώτοι. Δεν τους ενδιαφέρει πόσα εκατομμύρια αθώοι σκοτώνονται. Αλλά το μεγάλο δικαστήριο τους είπε θα πάρετε το ασανσέρ προς τα κάτω. Γιατί πέρασαν από δίκη. Ο μεγαλοδύναμος τους δίκασε και τους έβαλε στο ασανσέρ κάτω. Προς τα κάτω πήγε το ασανσέρ με αυτούς. Λοιπόν, έτσι Άγγελε, τώρα θέλω να πάμε λίγο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Που ακόμα και ο Παπαχελάς είπε αυτό έγινε τώρα από μια εμπορική έκθεση, έγινε κάτι κομματικό, πολιτικό. Τι με ενόχλησε περισσότερο, Άγγελε, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης? Όταν ο Μητσοτάκης είπε μπροστά στα γύρια που το χειροκροτούσαν, το 2030 θα ολοκληρωθεί ένα πολύ σημαντικό σχέδιο για την ενίσχυση της άμυνάς μας με Ραφάλ, φρεγάτες Μπελγάρα, μαχητικά αεροσκάφη F-35 με την ασπίδα του Αχιλλέα που θα προστατεύει τους ουρανούς μας από κάθε απειλή. Το 2030, Άγγελε, θα είναι όλα αυτά έτοιμα. Τώρα δεν είναι όμως. Ο ηλίθιος που λέγεται Μητσοτάκης Κυριάκος, αυτός ο ηλίθιος δίνει ένα μήνυμα στους Τούρκους ότι έχετε μέχρι το 2030 να κάνετε επίθεση, γιατί τότε θα είμαστε έτοιμοι για την επίθεσή σας. Τώρα δεν είμαστε. αυτές τις βλακίες, είπε αυτός ο ηλίθιος πρωθυπουργός της Ελλάδος, που κέρδισε τις εκλογές με νοθεία, όπως τις κέρδισε και ο Biden το 2020 εδώ. Δεν πίστευα τα αυτιά μου. Οι Τούρκοι το δημοσίευσαν στο Twitter, το Clash Report. Οι Τούρκοι το δημοσίευσαν. Το 2030 θα έχουμε όλα αυτά. Δηλαδή, τώρα δεν τα έχουμε. Τώρα δεν μπορούμε να φυλάξουμε τα σύνορά μας, τους είπε τους Τούρκους. Ο ηλίθιος. Λοιπόν, και μετά πάμε τώρα στην ασπίδα του Αχιλλέα. Έχουμε πρόβλημα εκεί, Άγγελε.
4: Μεγάλο πρόβλημα.
5: Είναι, Άγγελε, ένα σύστημα από το Ισραήλ. Λένε ψέματα τον ελληνικό λαό, οι Έλληνες πολιτικοί, ότι θα έχουμε εμείς όλους τους κωδικούς. Το Ισραήλ λέει όχι. Τους κωδικούς εμείς τους κρατάμε. Απαντάει το Ισραήλ και επιμένει το Ισραήλ ότι κρατάει τους κωδικούς. Τι σημαίνει, τι πάω να πω. Ένα αμερικανικό αεροσκάφος που θα πάρουμε τα F-35, που έχουμε τα F-16. Εντάξει.
4: Ανά πάσα στιγμή η Αμερική τα ρίχνει κάτω.
5: Βλέπετε αυτό το πτωλόγιο. Ο Αμερικανός.
4: Τι έκανε, ρε Γιώργο, πάτησε στο keyboard και χάθηκες. Ρε, τι τραβάμε. Πάτησε στο keyboard. τον χάσαμε. Hold on, λέει. Ρε Γιώργο, το keyboard στο κοπί του σου πάτησε. Send feedback. Τι feedback να στείλω, ρε παιδί μου. Να ξαναπάρω πάλι. Τον χάσα. Το είχα πει εδώ και μια-δυο εβδομάδες σχετικά για αυτή την ομπρέλα των Εβραίων του Ισραήλ, ότι τον έλεγχο τον έχει το Ισραήλ και όχι εμείς. Θα είναι άχρηστο. Ασήκωσες να μ' ρίξεις το keyboard και εξαφανίστηκες.
5: Και έγινε ακριβώς αυτό που θα γίνει.
4: Α, γι' αυτό ήθελα να πεις.
5: Έχω καταλάβει το έκανα βεβαίως.
4: Ναι, καταλάβεις, εντάξει.
5: Δηλαδή, ένας Αμερικανός μπορεί να πατήσει ένα κουμπί στο πληκτρολόγιο και το F-16, F-35 δεν απογειώνεται. Έτσι ακριβώς και με την ασπίδα του Αχιλλέα.
4: Γιώργο, ένα πράγμα θα σας.
5: Πατάει το Ισραήλ ένα κουμπί, Άγγελε, και η ασπίδα απενεργοποιείται.
4: Αν βρεθεί ένας πρόεδρος ή πρωθυπουργός στο Ισραήλ, ο οποίος θα πει γιατί η Ελλάδα έχει ένα μεγάλο ποσοστό λόγω του θρησκεύματος της Ορθόδοξης Εκκλησίας, δεν θέλουν τους Εβραίους. Ένα μεγάλο ποσοστό, όπως και το, η θρησκεία μας λέει και το Ευαγγέλιο, και θα ρωτήσω από το AI, don't judge me, γιατί το βράδυ θα πάμε στα δικαστήρια πάλι και θα χάσετε τη δίκη. Εδώ και 2 χρόνια τη χάσετε τη δίκη με μέναν. Έχω κερδίσει 175 case μέχρι τώρα.
5: Στο YouTube.
4: Τη δίκη, yeah. Πάντα κερδίζω. Αυτή τη φορά όμως θα σας ζητήσω και λεφτά. Γιατί δεν είμαι κεφαλονίτης και μαζί μου δεν παίζεται. Όπως με το καρπούζι και με τα σουτιέν. Το ίδιο πράγμα και εγώ. Μουρλό κεφαλονίτης. Έτσι, να γελάσουμε και λιγάκι. Λοιπόν, εάν λόγω του ότι η συμπεριφορά των Ελλήνων εναντίον των Εβραίων είναι περίπου 80%. Και από θρησκευτικής πλευράς, τη Μεγάλη Πέμπτη αφράζουν οι Εβραίοι όταν ακούνε το Δεσπότη, τον Παπά, τον Καλόγυρο, οποιονδήποτε μέσα σε μια εκκλησία ανά τον πλανήτη, και να λένε ότι οι Εβραίοι σταύρωσαν τον Χριστό, που αυτό είναι αλήθεια. Αλλά δυστυχώς όμως, αν το πεις αυτό, υπάρχουν μεγάλες ποινές και τιμωρίες σε μερικά κράτη. Και ακόμα τιμωρίες μέχρι και τη ζωή σου, αν σε πάρουν χαμπάρι. Εγώ είμαι στη Φλόριντα, εντάξει, δεν τρέχει τίποτα. Αλλά ένα πράγμα θα ήθελα να πω το εξής. Ότι αν βρεθεί κανένας τρελός Εβραίος, ο οποίος το πάρει το πράγμα θερμά με τους Έλληνες, αυτοί δεν μας χωνεύουν, δηλαδή. Να τους κάνω την γκάφα. προγραμματίζουν κάποια επίθεση από την Τουρκία και εμείς πληρώσαμε σαν κορόιδα πόσα εκατομμύρια, 46 εκατομμύρια, 46 δις. Αυτό το για σπίδα πόσο κόστιζε?
5: 3,5 δις,
4: κυρίες και κύριοι, θα
5: χρειωθεί ο ελληνικός λαός. Ευρώ, 4 δις δολάρια δηλαδή.
4: Ναι, θα χρεωθεί δηλαδή η Ελλάδα και ο κάθε Έλληνας για να πάρουμε τι, ώστε, να το πω πιο απλά, παίρνεις ένα ωραίο αυτοκίνητο που κάνει 500,000 δολάρια. Αλλά το κλειδί το έχω εγώ, όχι εσύ Γιώργο.
5: Ναι.
4: Μου δίνεις εσύ τα λεφτά σου και σου λέω Γιωργάκη, έλα εδώ πάρ' το αυτοκίνητο. Ανά πάσα στιγμή έχω κλειδί, στο κλειδώνω και στο παίρνω πίσω και άντε πνίξου. Και άντε πνίξου. Και υπογράφεις δικαστήριο, δεν μπορεί να μου κάνεις και τίποτα. Τέτοιες συμφωνίες με το Ισραήλ δεν τις θέλουμε, Γιώργο. Δυστυχώς, φίλοι μου, τι να σας πω στο Ισραήλ.
5: Άμα δεν έχουμε εμείς τον κύριο
4: εμείς
5: τον
4: πρέπει
5: δικό,
4: να έχουμε, εμείς είναι πρέπει άφιστο. Όταν θα μου πουλήσετε σε μένα, ναι, την ασπίδα αυτή που την έχετε ονομάσει όπως την έχετε ονομάσει και ελληνικό όνομα, θα σας πω κάτι. Εσείς δεν έχετε να κάνετε τίποτα με αυτή την ασπίδα. Το full control το έχει η Ελλάδα. Εμείς θα το έχουμε. Τα κλειδιά του αυτοκινήτου που θα μου πουλήσετε θα τα έχω εγώ και κανένας άλλος. Έτσι δεν είναι, Γιώργο? Τι έπαιρες?
5: Πάμε τώρα σε κάτι άλλο που είπε.
4: Να πάμε σε ένα πολύ φλέγον θέμα.
5: Ένα τελευταίο, για το δούλωμα το μεγάλο. Λέει δηλαδή, όπως έκανε εδώ στην Αμερική ο Τραμπ, Trump accounts, δηλαδή βάλε ένα μικρό ποσό και μετά το κράτος θα βάλει 1,000 δολάρια το χρόνο για το παιδάκι. Το παιδάκι να είναι κάτω από 18 χρονών. Το ανάφερε και αυτό θα το κάνει, αλλά πότε? Το χρόνο. Μετά τις εκλογές. Δηλαδή το οποίο πάω να πω είναι, έκανε υποσχέσεις, αλλά όχι για τώρα.
4: Ναι.
5: Για ένα χρόνο από τώρα, για δύο χρόνια από τώρα. Δηλαδή είπε τους Έλληνες, ψηφίστε με και θα σας τα δώσω. Τώρα δεν σας τα δίνω, μετά που με ψηφίσετε θα σας τα δώσω. Και τα γίδια εκεί, το βελίδιο να. Εντάξει.
4: Ναι.
5: Πώς,
4: δεν πώς, είδα τι είναι, δεν την είδα.
5: Πώς, να πώς κάτι, παλαμάκια.
4: Δεν την είδα και... παρόλο που την είχα στη τηλεόρασή μου. Είμαι τόσο πλεγμένος την περασμένη εβδομάδα με τόσες δουλειές εδώ, γιατί πρέπει να βγάλουμε και τον προκάματό μας, ξέρεις. Έχω τρέχει.
5: Πώς κάνω παλαμάκι, Άγγελε, οι φώκες. Σαν.
4: Δεν το είδα, το δω όμως.
5: Σαν λογοτομημένες φώκες.
4: Πάμε.
5: Τυπούσα παλαμάκια.
4: Λοιπόν,
5: τα γίδια.
4: Πάμε στα δικά μας.
5: Όχι, παιδιά. Μοντρεάλ, φίλε Αντώνη, το είχε παρακάνει.
4: Πάμε...
5: μας πέρασε για μακάκες.
4: Μάλιστα. Πάμε στα δικά μας τώρα. Στην Αμερική. Γιώργο, γνωρίζεις πολύ καλά ότι είχαμε έναν κυβερνήτη εδώ που τον συνάντησα και εγώ μαζί με τον Σωτήρη. Είχαμε κάνει και την έπαραση στη σημαία μαζί μια φορά στο Τελαχάσι. Ήταν ο Ρικ Σκοτς, πρώην κυβερνήτης της Φλόριδας και τώρα είναι Σένετ στην Ουάσιγκτον. Και ξέρετε, τώρα που γίνονται εκλογές, θα ήθελα να παρακαλέσω τους φίλους όλοι σας να τον υποστηρίξετε, όπως και το Γκάς Μπιλιράκη. Θα σας πω γιατί. Διότι αυτός ο άνθρωπος έχει, ξέρετε τι, είμαι στον αέρα, δεν μπορώ να τα πω. Έχει, ξέρετε τι, για τους άντρες, αυτά που μιλάμε στα καφενεία. Και να, 100 πάουν. Εντάξει.
5: Μπρούζινα.
4: Γιατί υποστήριξε ανοιχτά όχι τον Έλληνα και εμένα, τον Άγγελο Αγγελάτο και το φίλο του τον Αλαχούζο στο Τάπος Φρίνς, υποστήριξε την Ελλάδα ανοιχτά και στο κατεβατό που έβαλε τα βάζη με τον Ερντογάν, Γιώργο, είναι ο Ρικ Σκοτς. Πρέπει, λέει ο Τραμπ, δεν θα δώσουμε ούτε σφαίρα τρίπια θα δώσουμε στην Τουρκία. Πρέπει να φύγει από το ΝΑΤΟ, είναι ο εχθρός της Αμερικής, ο εχθρός των Αμερικανών, της Ελλάδος και της Κύπρου και όλων και της Ευρώπης. Το είπε ξεκάθαρα. Και σαν και αυτό είναι και ο Μπιλιράκης και είναι και πολλοί άλλοι, όπου έχουν πάρει φόρα τώρα και μιλάνε εναντίον του Ερντογάν. Διότι ο Ερντογάν έκανε μια επίθεση προχτές γιόρτο Σαββατοκύριακο. Και του λέει ο Τραμπ, πρόσεξε καλά, μην παίζεις με τα με τη Ρωσία και αγοράζεις όλα από τη Ρωσία, διότι θα σου κάνω την οικονομία και το κράτος σου και θα εξαφανιστείς και από το ΝΑΤΟ. Δεν παράγεις 1,5 εκατομμύριο στρατό. Γιατί φέρνεις τα σύνορά της με το Πακιστάν και έχει πάει ο στρατός της Τουρκίας τώρα 1.200.000. Μπορεί να μου πεις γιατί, πού πάει αυτός ο στρατός? Γιώργο, πού πάει αυτός ο στρατός, μπορεί να μου πεις? Στραβωμάρα έχουν όλοι στην Ευρώπη. Βγαίνει ο Ερντογάν και απειλεί την Ελλάδα, απειλεί τα Βαλκάνια, απειλεί την Ευρώπη ολόκληρη, την Αγγλία, και κανείς δεν μιλάει. Και λέει yes sir στον Ερντογάν.
5: Και αυτοί οι ακροδεξοί που βγήκανε στην Γερμανία, να ξέρετε, είναι φιλότουρκοι.
4: Φιλότουρκοι και αυτοί. Ναι, ναι.
5: Ξέρετε αυτό?
4: Δεν ξέρω.
5: Μια φορά στη Γερμανία, πώς είμαστε στη Γερμανία εμείς, μπρος γκρεμός και πίσω ρεμ.
4: Ναι. Ένα άλλο ακόμα, Γιώργο, ότι πλησιάζουμε περίπου στις εκλογές για σένετο και... να βγάλουμε και δημοτικούς συμβούλους, αλλά και να βγάλουμε και congressmen στην Ουάσιγκτον.
5: Ναι.
4: Και πολλοίς κόσμος πλέον έχει αγανακτήσει. Στα λέω όπως έχω τα πράγματα και όπως ακούω δεξιά και αριστερά, και σήμερα το πρωί τα ακούω από εστιατόρια ελληνικά, έχουν αγανακτήσει με τον Τραμπ και με την οικονομία. Ο Τραμπ είπε ότι θα ρίξει την τιμή, εντάξει, μόλις τελειώσει, ας πούμε, και θα τελειώσει. Αλλά έχουν περάσει τώρα πόσους μήνες, 8 μήνες. Και ο πόλεμος δεν έχει λήξει.
5: 28 Δευτέρου άρχισε η επιχείρηση.
4: Ναι,
5: εγώ δεν τον αποκαλώ πόλεμο, εγώ τον αποκαλώ
4: επιχείρηση. Αλλά ένα πράγμα, η επιχείρηση αυτή, ό,τι και να είναι, ή πόλεμος είναι η επιχείρηση, ό,τι και να είναι, έχει φέρει κάποια μεγάλη καταστροφή στην οικονομία της Αμερικής.
5: Δεν θα έλεγα καταστροφή, Άγγελε.
4: Μα είναι, γιατί όταν βλέπεις τα εστιατόρια μας εδώ πέρα άδεια, όταν βλέπεις
5: είχαμε ρεκόρ στην πτώση της ανεργίας τελευταία, πριν μία εβδομάδα που βγήκανε τα στατιστικά. Δηλαδή οι προσλήψεις ήταν πολύ περισσότερες από ό,τι περίμεναν οι οικονομολόγοι. Δηλαδή έχουμε πω τώρα μία πολύ χαμηλή ανεργία και ο πληθωρισμός, Άγγελε, ασχέτως με την τιμή του πετρελαίου και του τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης και του πετρελαίου θέρμανσης, γιατί έρχεται τώρα και χειμώνας βεβαίως,
4: ναι,
5: εδώ πάνω σε εμάς, ναι, είναι το πετρέλαιο κίνησης, το πετρέλαιο και το ντίζο χτύπησε ρεκόρ, είναι πιο ψηλό και από το 22 επί Biden, πένια βέβαια πιο ψηλό, αλλά η τιμή βενζίνης, Άγγελε, μετά την επίθεση του Πούτιν στην Ουκρανία, εντάξει, το 22 ήταν πολύ υψηλότερη από ό,τι είναι τώρα, Άγγελε. Ένα δολάριο παραπάνω ήταν τότε η βενζίνη, Άγγελε, μετά που έκανε εισβολή η Ρωσία στην Ουκρανία. Έτσι, δεν φτάσε με
4: ένα λεπτό, Γιώργο. Ένα λεπτό. Μου λες, ήταν η βενζίνη πιο ψηλή εδώ και δύο εβδομάδες, πότε έκανε την...
5: Όχι, τα μέσα του 22, όταν ο Πούτιν έκανε εισβολή στην Ουκρανία... Η βενζίνη εδώ στην Αμερική
4: ήτανε πόσο,
5: ήταν ένα δολάριο παραπάνω από ό,τι είναι τώρα.
4: Δηλαδή πόσο ήταν?
5: Θα σε πω αμέσως. Μπαίνω τώρα, μπαίνω τώρα στο τέτοιο, στο πάνω. Κάτσε εκεί. RBOB gasoline. Τρία, και η χοντρική τιμή της βενζίνης τώρα, τιμή FOB, στο λιμάνι δηλαδή, είναι 3 δολάρια και 27 cents. Όταν χτύπησε τον Ιανουαρίου 22 η χονδρική τιμή, Μαΐου 1η του 22, Μαΐου 1η του 22 η χονδρική τιμή ήταν 3 δολάρια και 95 cents. Τώρα είναι 70 cents λιγότερο, αλλά όταν λέω τώρα, ανέβηκε, Άγγελε, τις τελευταίες εβδομάδες. Εντάξει, είχε πέσει, δηλαδή Ιανουαρίου 1η, Άγγελε, πριν την μεγάλη επιχείρηση ήταν 1,84 η τιμή, η χοντρική τιμή. Δηλαδή στο πρατήριο πληρώναμε 2,80, ας πούμε. Μετά την επιχείρηση στο Ιράν που άρχισε Φλεβάριο 28 είχε φτάσει τα 3,30. Τώρα είναι 3,27 αυτή τη στιγμή. Αλλά να ξέρεις, Μαΐου 1η, Άγγελε, του 22 η χοντρική τιμή ήταν 3,95 70 cents περισσότερο από ό,τι είναι τώρα.
4: Εγώ σήμερα έβαλα γκάζι, Γιώργο.
5: Τώρα μιλάμε 80-90 cents στο πρατήριο.
4: Είσαι έτοιμος?
5: Πες μου.
4: Εγώ έβαλα γκάζι σήμερα 5 και 69 το γαλόνι. 5 δολάρια και 69 το γαλόνι.
5: Το μέσο όρο στην Αμερική αυτή τη στιγμή.
4: Στη Φλόριντα.
5: Στο μέσο όρο στην Αμερική είναι 4 δολάρια και 25 cents. Το μέσο όρο εδώ στη Μασαχουσέτη, το είδα στις ειδήσεις νωρίτερα, γιατί κάθε μέρα το δείχνουν. Το μέσο όρο στη Μασαχουσέτη τιμή βενζίνης απλής αμόλυβδης είναι 4 και 17. Εδώ στη Μασαχουσέτη 4 και 25 σε όλη την Αμερική. Τώρα 5 άμα πλήρωσες, επειδή έχεις ένα μάτο αμάξι αυτή, πρέπει να βάλεις σούπερ αμόλυβδη.
4: Σωστά! Εμένα και η σούπερ βενζίνα τώρα είναι 5 και 20. 5 και είναι και η πιο ακριβή βενζίνη. Λοιπόν, ένα πράγμα. Ακόμα να πάμε και στη ρέγουλα τη βενζίνη που είναι 4.
5: Εγώ που οδηγάω το 2026 Luxury SUV of the Year, το Lucid Gravity, με πηγαίνει 2,95 μίλια την κιλοβατόρα. Η κιλοβατόρα εδώ στο σπίτι με στοιχίζει 35 cents.
4: Με άλλο αυτό.
5: 35 δια 2,90, δηλαδή εγώ πληρώνω 11 λεπτά το μίλι.
4: Αλλά Γιώργο,
5: είναι σαν να πληρώνω Γιώργο, 2 δολάρια το γαλόνι.
4: Γιώργο, κοίταξε, δεν είναι μόνο.
5: Και μια επιτάχυση 0 μέχρι 160 χιλιόμετρα την ώρα, 5 δευτερόλεπτα.
4: Κοίταξε, δεν είναι μόνο.
5: Από το 0 στο 160.
4: Άκουσε με ένα λεπτό. Δεν είναι μόνο. Αν εγώ τώρα, γιατί πήρα ένα αυτοκίνητο το οποίο και super, αλλά ένα το οποίο και η regular βενζίνη, τα περισσότερα αυτοκίνητα και τα regular είναι 4 και 25, 4 και 80, κάπου εκεί. Εντάξει, η βενζίνη. Το άλλο το αυτοκίνητο που είχα, που κάηκε, ήταν 3 δολάρια, 2,99 το γαλόνι, αλλά αυτό κάθε 3 μέρες ήταν και 50 δολάρια. Ξέχασε το, έχει πολύ γκάζι. Μπράσα αυτό.
5: Αλλά που θέλω να καταλήξω όμως. Που θέλω να καταλήξω. Και καμπρίσικο πάλι, πρέπει να βάλει σούπερ αμόλυβδη.
4: Λοιπόν,
5: γιατί αυτή είναι μηχανάρα που έχει.
4: Που θέλω να καταλήξω όμως, Γιώργο. Δεν είναι μόνο, αγαπητέ φίλε Γιώργο, η βενζίνη. Άμα ήταν μόνο η βενζίνη, θα πει ο άλλος, καβαλάω το ποδήλατο ή παίρνω το πατίνι ή παίρνω το νεφρικό καράκι και πάω εκεί. Ότι έχει ανέβει η ζωή σε όλα. Πας στη γροσαρία και σε έχουν εκδίσει, σε εκδίνουν. Δηλαδή το πορτοφόλι αδειάζει μέσα σε μια εβδομάδα. Από 50 δολάρια που ψώνιζε στη εβδομάδα θα ρίξει 250 και 300 τη εβδομάδα. Και σε ρωτάω, πώς θα βγει ο Αμερικανός που ακούνε Τραμπ και τους ανάμουν τα μάτια αλλουνών. Βγαίνει τώρα ο άλλος εδώ πέρα που είναι liberal, ξέρεις τι λένε. Να, Τραμπ δεν θέλατε, πάρτε το τώρα λέει. Ούτε να φας δεν μπορείς, ούτε να πας έξω δεν μπορείς, ούτε να κάνεις τίποτα. Αυτά που δικαιολογούνται, εσύ, Γιώργο.
5: Το Μάιο 22 δεν τα έλεγε αυτά όμως αυτός ο
4: ίδιος.
5: Όχι. Αυτός ο ίδιος που λέει να φάτε τα τώρα, τον Μάιο του 22, όταν η βενζίνη ήταν 1 δολάριο.
4: Ναι, δεν τα έλεγε, τα ξεχάσανε αυτά. Αλλά κοίταξε, τώρα τα λένε όμως.
5: Εξήγησε, Άγγελε. Άγγελε, ο Τραμπ το εξήγησε. Είναι μια μικρή θυσία που πρέπει να κάνουμε για να έχουμε μια ελεύθερη ζωή για τα παιδιά μας.
4: Αλλά για πόσο καιρό θα είναι αυτή.
5: Δεν θα επιτρέψουμε το Ιράν να έχει πυρηνική βόμβα. Τελεία και παύλα.
4: Εσύ νομίζεις ότι όλη η υπόθεση είναι το Ισραήλ και το Ιράν? Εγώ πιστεύω όχι. Ότι είναι ο πόλεμος για την Κίνα. Θέλει να σταματήσει το πετρέλαιο και την ενέργεια στην Κίνα. Εκεί είναι όλο το πρόβλημα.
5: Δεν σταματάμε καθόλου το πετρέλαιο για την Κίνα. Είπαμε το Xi Jinping ότι όσο πετρέλαιο θέλεις θα το έχεις από την Αμερική. Μπορούμε να σε στείλουμε πετρέλαιο από τον κόλπο της Αμερικής, εντάξει, από τα δηληστήριά μας εκεί. Τώρα που αυξάνεται και η παραγωγή στη Βενεζουέλα, μπορούν τάγκερ να περάσουν από το ισμό του Παναμά και να έρθουν εκεί και μπορούμε βεβαίως να σε στείλουμε και από τη δυτική ακτή της Αμερικής πετρέλαιο. Λοιπόν, έτσι από εκεί και πέρα η Κίνα όσο πετρέλαιο θέλει η ψυχούλα της θα το έχει. Απλώς δεν θέλουμε να δίνουμε χρήματα στο Ιράν. Η επιχείρηση οικονομικός απόκληρος του Υπουργού Οικονομικών Σκοτ Μπεσέντ είναι πολύ πετυχημένη. Ο Σκοτ Μπεσέντ είπε τον Τραμπ, άσε και θα καθαρίσω εγώ για σένα. Λοιπόν, μην τους βομβαρδίζεις εκτός άμα είναι απαραίτητο. Δηλαδή άμα χτυπήσουν κανένα δικό μας αεροπλανοφόρο ή κανένα τάγκερ, κάτι τέτοιο, χτύπα τους. Αλλά άσε, εγώ ξέρω τι κάνω και τι έκανε την προηγούμενη εβδομάδα. Έκλεισε μια ολόκληρη τουρκική τράπεζα που έδινε κρυφό χρήμα.
4: Ναι.
5: Είναι επαναστατική φρουρά. Λοιπόν, δηλαδή κλείνει, τα κλείνει όλα τώρα για το Ιράν. Οικονομικός απόκληρος σημαίνει όποιο κράτος έχει πάρει εδώ σε οικονομικό με το Ιράν θα το επιβάλλουμε εμείς κυρώσεις. Μην τολμήσει κανείς να ταραβερίσει με το Ιράν. Θα επιβάλλουμε σε εσάς κυρώσεις. Έτσι, απόκληρος το Ιράν. Κανένας δεν τον θέλει, κανένας δεν θέλει να συνεργαστεί μαζί με το Ιράν. Έτσι το Ιράν αυτήν τη στιγμή έχει περίπου 2 μήνες αποθήκευση βενζίνης για το λαό του.
4: Ναι.
5: Δεν μπορεί να πληρώσει τους αστυνομικούς του ούτε τους στρατιώτες του. Το Ιράν. Καθαρίζουν εκατοντάδες διαδηλωτές κάθε μέρα επειδή απαγορεύουν οποιαδήποτε μετάδοση, ας πούμε, είτε μέσω διαδικτύου οτιδήποτε να βγει έξω, δεν τα βλέπουμε. Αλλά υπάρχουν εκεί πράκτορες που μεταδίδουν την είδηση, ας πούμε, χωρίς να μπορούν να μεταδώσουν τις εικόνες. Εκατοντάδες διαδηλωτές την ημέρα σκοτώνουν. Δεν δίνουν την ανθρώπινη ψυχή, την ανθρώπινη ζωή καμία αξία αυτοί οι μουλάδες, αυτοί της επαναστατικής φουράς, πέραν που έχουν εσωτερική κρίση μεταξύ τους, μαλώνουν μεταξύ τους οι κουστούμαρισμένοι μαζί με τους άλλους τους θεοκράτες. Έτσι, Άγγελε,
4: θα δούμε, σε 2 μήνες, τον Νοέμβριο που θα έχουμε τις εκλογές, θα δούμε ακριβώς πού βρισκόμαστε. Ναι. Και εγώ πιστεύω ότι να μην χάσουν οι Ρεπουμπλικανοί. Μπορεί και αλίμονο και χάσουμε το παιχνίδι.
5: Αν χάσουν οι Ρεπουμπλικάνοι τον έλεγχο του Κογκρέσου, να είστε σίγουροι θα αρχίσουν οι Δημοκρατικοί πάλι να κυνηγάνε τον Τραμπ με τα impeachments. Θα το ξέρετε αυτό.
4: Οπωσδήποτε, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Θα ανέβει η βενζίνη στα 15 δολάρια το γαλόνι, θα βρουν την ευκαιρία να καταρριμάξουν τον πλανήτη ολόκληρο και την Αμερική. Και εδώ έχουν πάρει χαμπάρι. Τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά. Και θα έχουμε και άλλους πολέμους. Θα ανοίξουν πολέμους, δεν ξέρω, και εγώ φοβάμαι και η Τουρκία, γιατί η Δημοκρατική είναι υπέρ της Τουρκίας. 100%. Υπέρ της Τουρκίας. Το γνωρίζω πολύ καλά.
5: Γεωργία, σχετικά με τον Οκτώβριο, ένα πράγμα να ξέρετε. Τον Οκτώβριο πάει στη Μόσχα ο επικεφαλής της FBI, τον Οκτώβριο λέω σε ένα μήνα, ο επικεφαλής της FBI, Κας Πατέλ. Και όπως έχω πει στο Αλέωτα αρκετές φορές, τον Οκτώβριο πέφτουν οι πυρηνικές βόμβες από τον Τραμπ. Τον Οκτώβριο βγαίνουν μεγάλες ειδήσεις σχετικά και με το Ιράν και με την δοθεία στις εκλογές του 20. Οι μεγάλες ειδήσεις βγαίνουν σε ένα μήνα. Θα είναι περίπου 2 με 3 εβδομάδες πριν τις εκλογές, τις μεθοπόθεσμες εκλογές του Νοεμβρίου. Νίκ, δεν ξέρω τι εννοείς ότι ακούστηκε τελευταία το σαρκαστικό από το Μόντρεαλ και ο Αλέξανδρος. Σε ποιον απαντάς σε αυτό? Και στο Δήμο, όχι, ο Αμερικανός Δήμο δεν είναι ο Νταβατζής του πλανήτη. Ο Αμερικανός λέει ότι το Ιράν δεν θα έχει πυρηνική βόμβα. Έτσι, σε παρακαλώ να διαβάσεις λίγο αρχαία ελληνική ιστορία, να διαβάσεις για την πρώτη εκστρατεία των Περσών εναντίον των Ελλήνων, δεύτερη, τρίτη, να διαβάσεις τι τους κάναμε. Αυτοί οι ίδιοι είναι. Απλώς από ειδωλολάτρες γίνανε μουσουλμάνοι. Αλλά οι ίδιοι είναι.
4: Ναι.
5: Τους τακτοποίησε ο Αλέξανδρος και τώρα τους τακτοποιεί ο Τραμπ. Απλά πράγματα. Ο Αλέξανδρος τότε δεν ήταν ο ταβατζής του πλανήτη, Δήμο, σε παρακαλώ. Εντάξει. Όσο ο ταβατζής είναι ο Τραμπ, ήταν και ο Αλέξανδρος. Δεν κατάλαβα. Όχι, ούτε ο ένας είναι ταβατζής, ούτε ο άλλος. Σε παρακαλώ, Δήμο. Ξέρεις πώς αγαπάω.
4: Έχουμε τηλέφωνο, ανέγεται παρακαλώ. Παρακαλώ. 727-725-5555, όποιο θέλει να μπει στη γραμμή. Πάντα ναι. Ελεύθερη τη γνώμη σα. Δεν θέλω βρυσίματα, δεν θέλω επιτέξει σα.
5: Ο Αιγαίο γραφεί 2,48 ευρώ το λίτρο. Εδώ δίπλα από μένα, εγώ βάζω με 2,32. Δηλαδή 2,32 το λίτρο, Άγγελε, επί 3,786 λίτρα ανά γαλόνι. Εδώ χτυπάμε, Άγγελε, τα 9 και δολάρια το γαλόνι. Τώρα, το πρόβλημα εξής, Άγγελε, δεν υπάρχει λόγος. Όταν το γαλόνι εδώ, μιλάμε απλή αμόλυβδη τώρα, Άγγελε, δεν μιλάμε για σούπερ που βάζεις εσύ. Όταν το γαλόνι εδώ, Άγγελε, είναι 4,15, 4,20, στην Ελλάδα δεν μπορεί να είναι 9. Δεν μπορεί, Άγγελε. Η διαφορά, Άγγελε, είναι οι φόροι της κυβέρνησης. Το ΦΠΑ. ΦΠΑ κατανάλωσης βενζίνης. Αντί η κυβέρνηση τώρα να το μειώσει ή τουλάχιστον να το εξαφανίσει μέχρι να περάσει αυτή η επιχείρηση, το κρατάει υψηλό. Έτσι, όταν ο Αμερικανός πληρώνει 4 και κάτι το γαλόνι, ο Κύπριος που παίρνει τη βενζίνη από την Ελλάδα πληρώνει 6 δολάρια το γαλόνι, ο Έλληνας, ο Ελλαδίτης δεν μπορεί να πληρώνει 9 δολάρια το γαλόνι, 2,30 το λίτρο. Αυτό είναι εσπροκέρδεια. Άγγελε, να σε πω κάτι. Και βεβαίως δεν είναι μόνο ο φόρος, είναι και η μέτερη του Μητσοτάκη. Ξέρεις ότι οι μεγάλοι, ο Αρδινογιάννης Λάσης πιο πολύ, αυτοί που έχουν τα δηληστήρια, Άγγελε, τα κέρδη τους φέτος είναι 1000% περισσότερα από ό,τι ήταν πέρσι. Αυτοί που πουλάνε την βενζίνη στον Έλληνα, τα κέρδη τους, Άγγελε, είναι 1000% πάνω από ό,τι ήταν πέρσι.
4: Ναι. Πάμε στα τηλέφωνα, λέγεται παρακαλώ.
5: Αυτά τα έκανε κανένας εδώ, ο Τραμπ θα τους είχε κλείσει.
6: Ναι. Έλα, Άγγελε.
4: Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα. Ήθελα να ασχοληθώ λίγο με το θέμα το οποίο μιλάτε αυτή την ώρα με τον κύριο Γιώργο. Λοιπόν, θα συμφωνήσω μαζί σου ότι όλα είναι ακριβά. Λοιπόν, την άλλη φορά ο Τραμπ σαν πλανητάρχης βγήκε στο διάγγελμα και είπε πως μας έκλειψαν τις εκλογές. Ένας πρόεδρος μετά από 7 χρόνια να μην πει για το λαό του μια καλησπέρα, ότι θα κάνει κάτι για το συνταξίχους, θα κάνει κάτι για το καλύτερο. Αυτό πού θα το πω εγώ ότι ο Τραμπ σαν ενδιαφέρει για μένα τον πολίτη.
5: Να απαντήσω, Άγγελε, να κάνει κράτη να απαντήσω. Λοιπόν, όσον αφορά το
4: Γιώργο, ένα λεπτό να ολοκληρώσει ο κρατής. Ένα λεπτό. Για λέγε.
6: Κύριε Γιώργο, καταρχήν εγώ δεν κάνω την ερώτηση με παράπονο. Καταρχήν εγώ δεν υψώνω τη φωνή μου γιατί θέλω να συζητήσω μαζί σας. Αυτό.
4: Ωραία. Συνεχίστε. Για να ακούσω τον κύριο Γιώργο, σε παρακαλώ, πάει στο ακροατή. Έχει δίκιο ο κρατής, εγώ μαζί του
5: ξέρω. Ο κρατής είπε γιατί δεν κάνει κάτι για τους συνταξιούχους. Αν δεν έκανε, λέει, ο συνταξιούχος στη σύνταξή του πληρώνει 0 φόρο. Δεν το ήξερες αυτό.
6: Περίμενε. Η σύνταξή του εδώ στην περιοχή που είμαι εγώ στο Βόρειο Καρολίνα, αυτά τα άτομα που εργάζονταν, που έφτιαχναν έπεπλα, αυτοί που εργαζόταν σε εστιατόρια, αυτοί που εργαζόταν σε dairy farm, είχαν αγελάδες που κατάντησαν να τις πουλήσουν, γιατί το γάλα που λέταν από 22 δολάρια τα 100 pounds κατέβηκαν στην παραγωγή 10. Έχουν μια σύνταξη 900 ή 1200 δολάρια, κύριε Γιώργο. Τώρα, με αυτά τα λεφτά, με αυτήν την άνοδο, γιατί είσαι άνθρωπος, ο οποίος σε παρακολουθώ εγώ, λοιπόν, να μην είμαστε άνθρωποι μόνο για να το παίρνουμε, αλλά να συζητάμε λογικά πού είναι αυτές οι αυξήσεις και πώς μπορείς σήμερα να ζεις εσύ με 20.000 που δεν θα με πάρει μένα τα Τέξας. Ακούω.
5: Να απαντήσω. Να απαντήσω. Το θέμα των των συντάξεων, yeah, το έχουμε συζητήσει αρκετές φορές, ακόμα και από τον καιρό που ήταν μαζί μας ο Σωτήρης. Η αύξηση της σύνταξης εδώ στην Αμερική ταυτίζεται με τον πληθωρισμό, με το Consumer Price Index. Έτσι, όταν ο πληθωρισμός είναι 4%, η σύνταξη αυξάνεται για την επόμενη χρονιά 4%. Όταν ο πληθωρισμός είναι κάτω από 3%, η σύνταξη δεν αυξάνεται. Αυτό είναι από το ανέκαθεν ο κανόνας για τις συντάξεις. Έτσι, όταν ο πληθωρισμός είναι χαμηλός 3-4-5%, και γι' αυτό έλεγα τον Αγγελάτο, με λέει ο Αγγελάτος μια μέρα, θυμάμαι στον αέρα ήμασταν, και με λέει δεν αυξήθηκαν οι συντάξεις. Δεν αυξήθηκαν διότι δεν αυξήθηκε ο πληθωρισμός, είπα. Πάλι, οι συντάξεις αυξάνονται βάσει το Consumer Price Index, το CPI, ο οποίος είναι ο πληθωρισμός, ας πούμε. Έτσι, για αυτόν τον λόγο, δεν μπορεί ο Τραμπ να πει το ανεβάζω 10%, έστω και έκανε κάτι παρόμοιο τέτοιο, έδωσε ο Τραμπ, νομίζω, πέρσι, μία μεγαλύτερη αύξηση από ό,τι έλεγε το CPI. Αλλά, πάλι, η σύνταξη βασίζεται, η αύξηση των συντάξεων βασίζεται στον πληθωρισμό. Είναι κανόνας αυτό εδώ και δεκαετίες.
6: Ναι, είναι κανόνας, αλλά ο πληθωρισμός δεν μετρέται με ένα μήνα που θα πάει το βενζίνα κάτω. Ο πληθωρισμός μετρέται σε χρονικό διάστημα.
5: Ναι, ναι, διότι... εννοείται, πάντα χρόνο μιλάμε, για χρόνο μιλάμε πάντα. Δεν μιλάμε μήνα από μήνα σε μήνα, από χρόνο σε χρόνο μιλάμε πάντα, βεβαίως.
6: Άκου ένα παράδειγμα. Εγώ ασχολούμαι πολύ με την αγορά ζώων στα πόδια του, δηλαδή ζωντανά, στο auction. Εντάξει, λοιπόν, οι πέρυσι τα γελάδια ζωντανά, τα πριν πάνε στο στάκα για να τα θρέψουν, μιλάμε για μουσκάρια 5 με 7 μηνών. Κουλέτανε από 1,80 πήγαν 3,25. Τώρα, αυτό το μουσχάρι για να σφαγεί πρέπει να το κρατήσεις άλλες 12 με 14 μήνες. Αυτό έλεγα πέρυσι ότι αυτό θα φτάσει φέτος 7 και 8 δραχμές το πάουν. Μιλάμε τώρα μια αύξηση τεράστια. Πώς θα καλύφθει αυτό το 4%, κύριε Γιώργο?
5: Η τιμή του κρέατος δεν ανεβαίνει, εννοείς? Γιατί αυτό θα πωληθεί για κρέας, ρωτάω.
6: Αυτό κοίταξε να δεις. Πρώτα πριν πάνε στα feedlots, στα ζώα, γιατί σήμερα το Kansas έχει δύο σφαγεία. Έχει το XL και έχει και το International Beef. Σφάζουν 15.000 γελάδια την ημέρα. Λοιπόν, για να τα πάρουν αυτοί να τα σφάξουν, πηγαίνουν πρώτα από 6 μηνών τα ζώα, πηγαίνουν στο feedlot που λένε, ελληνικά του λένε για πάχυνση, εδώ το λένε feedlot. Αυτό πρέπει να καθίσει άλλο ένα χρόνο, να πάει 18 με 22 μήνες. Και το ζώο αυτό έχει 40% του μουσχάρι, έχει 40% φύρα. Όπου το σώστε θα πάρεις μόνο το 60% για να πουληθεί για κρέας. Αν και εδώ δεν πετάνε τίποτα. Τα αυτιά, είτε από τα χοιρινά, είτε τα κόκαλα από τα πόδια θα τα ψήσουν για τα σκυλιά. Δεν πετάνε τίποτα. Αλλά στείλω όμως για μένα. Όταν εγώ παίρνω 4% αύξηση και πάω να πάρω τον κοινά την άλλη μέρα και βλέπω το ριμπάι 18 δολάρια το πάουν. Τον κοινά το βλέπω, τον κοινά 80-20, όχι 70-30, 80% να έχει
5: ψαχνό.
6: Και 20 πάουν. Λοιπόν, όταν βλέπω εγώ μια διαφορά εκεί πέρα, 1, 2 και 3 δολάρια, νομίζω ότι αδικούμε, ρε φίλε, τα λεφτά που έχω πληρώσει για τόσα χρόνια σαν εργάτη. Τώρα ένας ο οποίος είναι, έχει μια λίγο καλύτερη τύχη, έχει κάνει επιχείρηση στην Αμερική, είναι περισσότερο success clinic, βρίσκεται καλύτερα. Αλλά οι περισσότεροι συνταξιούχοι και το οποίος έχει μια λίγο τύχη, έχει μια επιχείρηση στην Αμερική, είναι περισσότερο success clinic, βρίσκεται καλύτερα. Αλλά οι περισσότεροι συνταξιούχοι

0: τιμή του κρέατος, η τιμή του κιμά. Εδώ μιλάμε για ένα δίκοπο μαχαίρι σχετικά με την υπόθεση του αγαπητού ακροατή. Από μία πλευρά, ναι, θέλουν να πάρουν περισσότερο χρήμα για το βόδι, ας το πούμε, εντάξει, αλλά αυτό ανεβάζει την τιμή του κιμά που εσύ ο ίδιος εδώ και καιρό έχεις παραπονηθεί, Άγγελε, ότι είναι ακριβώς ο κιμάς. Το ξέρω που είναι ακριβώς ο κιμάς και ο Τραμπ τι έκανε, έκανε συμφωνία με την Αργεντινή, γιατί ο Αργεντινός είναι και φίλος του, ο Μιλέη, έκανε συμφωνία να φέρει εκατοντάδες τόνους κιμά από την Αργεντινή, από αργεντινό κρέας, εδώ στην Αμερική.
1: Έχουμε εδώ, εδώ η Φλόριδα, άμα οδηγήσω εγώ από εδώ πέρα, από το στούδιο και πάω στο Ορλάντο, είναι όλο αγγελάδες και κατσικάκι και προβατάκι.
0: Εδώ δεν έχουμε αγγελάδες, Άγγελε. Βορειοανατολικά που είναι το 1 τέταρτο του πληθυσμού της Αμερικής, δεν έχουμε αγγελάδες. Κάνει πολύ κρύο, Άγγελε.
1: Στην Αριζόνα, αγγελάδες, έχουμε πολύ πράγμα.
0: Από Ουάσινγκτον και πάνω είναι ένα μεγάλο κομμάτι του αμερικανικού πληθυσμού. Δεν έχουμε αγγελάδες, Άγγελε, εδώ είναι πιο ακριβά. Έτσι είναι,
1: δεν ξέρω, στην Αριζόνα.
0: Ο Κράτης, ναι, είναι σε δύσκολη θέση από μία πλευρά. Και η παραγωγή δηλαδή κρέατος εδώ στην Αμερική. Γιατί ο άλλος παραγωγέται, ανέβηκε η τιμή του κρέατος, ανέβηκε η τιμή του κιμά. Τι να κάνω, λέει ο Τραμπ. Τι να κάνω, λέει.
1: Αλλά γιατί δεν παίρνουμε. Γιατί, κοίταξε, ποιος ο λόγος όταν εμείς δεν παίρνουμε και δεν αγοράζουμε πετρέλαιο από τη Μέση Ανατολή. Έχουμε τη Βενεζουέλα, έχουμε το Μέξικο, το Γόλφο Μεξικό, έχουμε την Αμερική, έχει πετρέλαιο, έχει αρκετό να καλύψει τους Αμερικανούς πολίτες.
0: Ναι.
1: Γιατί ανέβηκαν τα πάντα, γιατί υπάρχει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Ποιος ο λόγος δηλαδή.
0: Δεν το
1: καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας.
0: The law of supply and demand, ο νόμος δηλαδή της ζήτησης και της παραγωγής, ας πούμε.
1: Και τι δουλειά έχουμε εμείς τώρα και πέρα, τι γίνεται και με τους Εβραίους και με το Ιράν.
0: Αλλά είναι δύο οι τιμές. Είναι οι τιμές West Texas και είναι οι τιμές Brent. Η τιμή West Texas, η οποία είναι η δικιά μας η τιμή, Άγγελε, είναι πάνω κάτω 6 δολάρια το βαρέλι, φθηνότερη από το Brent, το οποίο είναι της Βόρειας Θάλασσας από την Αγγλία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έτσι πάντα είμαστε 5-6 δολάρια φθηνότεροι από τον Brent.
1: Αλλά τι πληρώνουμε, εγώ ένα πράγμα, εφόσον ήταν χαμηλά, πρωτού τον πόλεμο, ήταν χαμηλά, όχι τόσο χαμηλά, ήταν χαμηλά η βενζίνη και τα φαγητά. Μετά από τον πόλεμο την άλλη μέρα όλα πήγαν μπτουμ επάνω.
0: Αυτό είναι. Αυτό είναι και σφρουγκέρδια. Δηλαδή,
1: βεβαίως, γιατί δεν υπάρχει κοντρόλ. Κάποιος κάνει χρήμα από τους φτωχούς ανθρώπους.
0: Ο Τραμπ απείλησε τις πετρελαϊκές εταιρείες, μην κάνετε price gouging, εσωκρέδι, αλλιώς θα σας βάλω πρόστιμα. Τους απείλησε. Δηλαδή μπορείτε τα χειρότερα.
1: Πρέπει να αρχίσει. Ένας ακροατής μας, και θα ήθελα να το ρωτήσω, εδώ λέει, είναι ο Γάλεο Dive.
0: Ο Αιγαίος,
1: whatever. Εδώ λέει στην περιοχή μας, λέει, επειδή είπα σε μένα, ναι, εγώ βάζω, λέει, με 2,32 euro το λίτρο ή με 2,48 το λίτρο.
0: Ναι, αυτό το διάβασα νωρίτερα, ναι.
1: 2,48 το λίτρο, εννοώντας αμερικάνικο δολάριο, τα λίτρα είναι euro. Είναι 9,92 euro το γαλόνι. Εντάξει.
0: Τόσο είναι,
1: δολάρια, η αμερικάνικα δολάρια είναι 11,53 σέντια το γαλόνι σε αυτή την περιοχή. Δηλαδή είναι πολύ πολύ ακριβή η βενζίνα για 11,53 το γαλόνι.
0: Ναι. Η Γεωργία γράφει ότι...
1: Πώς γίνεται.
0: Η Γεωργία απαντάει στον Αιγαίο και τον λέω ότι στην Κύπρο... Η Κύπρος έχει ρίξει το ΦΠΑ στα 5% από 19.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αυτό πρέπει να κάνει και ο Μητσοτάκης. Δώσε τον Κοσμάκη μία ανάσα μέχρι να τελειώσει αυτή η υπόθεση. Εντάξει. Και κάθεσαι και υπόσχεσαι εκεί πέρα, θα δώσεις δισεκατομμύρια εκεί, πότε, μετά τις εκλογές.
1: Μα έδωσε η κυβέρνηση στην Ελλάδα. Για μένα ήταν πεταμένα λεφτά, 3,5 εκατομμύρια δολάρια για τον Οδυσσέα. Πεταμένα 6,5, λεφτά.
0: 6,5 εκατομμύρια για τον Οδυσσέα.
1: 6,5 εκατομμύρια για τον Οδυσσέα.
0: Ευρώ, 7 εκατομμύρια δολάρια.
1: Ναι. Yeah. Λοιπόν, τα δίνει εκεί πέρα. Δεν τα δίνει στα μωρά που πεινάνε στην Ελλάδα και στα παιδιά που δεν έχουν να πάνε στο σχολείο και να φάνε. Και στους γονείς που δεν έχουν να φάνε. Εκεί είναι το λάθος.
0: Τα έδωσε για να βρήσουν τον Όμηρο. Και την ελληνική ιστορία.
1: Γιατί αυτός ο άνθρωπος

0: ξεφτιλίζει κάθε Έλληνα στον πλανήτη επάνω.
1: Ναι.
0: Όπου και πήγε για μένα να δει αυτή την ταινία, έχει αμαρτήσει. Εγώ πήγα στη Μισοσιά, αλλά το χάρηκα. Δεν είχα κάμερα, τα είχα αφήσει στο κάρμ όλα. Αλλά οι Μεξικανοί και τα Rednecker, να τους πω και έτσι, τσαντιστήκανε τόσο πολύ, όλοι οι φίλοι του τράπαξε, Γιώργο, τόσο πολύ τσαντιστήκανε, που ρίχνανε ομά αυγά, σάπιες ντομάτες και μπανάνες σάπιες πάνω στην οθόνη. Ήρθε η αστυνομία και μας πέταξε έξω. Ναι. Εγώ δεν έριξα τίποτα, μην το τα έκανα εγώ, ήμουν αρχηγός, ήμουν καλεσμένος, στάπα. Δεν είδα την ταινία. Δεν πρόκειται να τελειώσει η ταινία. Όταν είδανε αυτά τα έσχη, τρελαθήκαν όλοι τους. Και βγάλει και ομιλίες μέσα στο κείμενο. Δεν θα αφήσουμε, λέει, εμείς είμαστε φίλοι των Ελλήνων. Και ο Οδυσσέας, λέει, ήταν Έλληνας, λέει, και άσπρος. Και όχι, λέει, που το κάνανε και το μαυρίσανε και βάλε και ομοφιλόφιλους μέσα στο στρατού του Οδυσσέα και στη δεξιά και αριστερά. Κουβεντίαζε για τρελά πράγματα, Γιώργο. Η ταινία αυτή, άμα την αναλύσεις, αγκαλιάζει και προωθεί την ομοφιλία. Τους πούστιδες με τα συγχωρήσεως. Δεν έχω τίποτα μαζί του. Πήγαινε στην τουλάπα σου και κάνω ό,τι θέλει. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Δεν με ενδιαφέρει τι θα κάνει, αλλά μην μου προωθεί εμένα το παιδάκι το οποίο είναι αγνό. Άστο να μεγαλώσει το παιδάκι. Άστο να μάθει τα σεξουαλικά του, τι ανέσει αυτέ όπω θέλει το παιδί αυτό. Και όχι να του δείξει εσύ από 5 χρόνια εδώ και τώρα θα γίνει χωριτσάκι και στα 6 χρόνια θα σε πηδάνε δεξιά και αριστερά. Τι πράγματα είναι αυτά? Έχουμε την κεφαλονή της
2: αυτού.
0: Έλα, λέγε.
2: Because I want to hear if the phone is ringing.
0: The phone is ringing. Έλα, έλα, μιλάς, ακούμε.
2: Hey, Gastro.
0: Γεια σου. Τι κάνεις, πώς πας?
2: Εμείς μιλάω εγώ και με το φίλο μας προηγουμένως που μίλαγε με τα ζώα. Εγώ είμαι μικρός, small business και άλλη κατηγορία. So, και σήμερα ο Τραμπ επιτρέπει να φέρει τη Μέση Ανατολή, τον Αράπη αυτόν, 3,5 εκατομμύρια αυτόματα αυτοκίνητα. Εγώ είμαι out of business, έχω limousine service στο Κολοράδο. Oh. Και σήμερα δεν μπορώ να πάρω ένα δεν παίρνω ένα τηλέφωνο σε 2 μήνες.
1: Δεν καταλαβαίνω
2: αυτό. Και τώρα βγήκα σε σύνταξη και παίρνω 900 δολάρια όπως λέει ο φίλος.
0: Γιατί μόνο 900, κάτσε ρε μεγάλε μου, γιατί μόνο 900 δολάρια παίρνεις?
2: Γιατί πλήρωνα να κρατήσω την εταιρεία μου για 30 χρόνια. Είμαι από την Ελλάδα, τι να κάνω.
0: Ναι, έτσι, από το Τέξας μου τηλέφωνο, από το Las Vegas, πού είσαι εσύ?
2: Denver, Colorado.
0: Α, στο Colorado. Ωραία το μέρος, έχω έρθει εκεί πέρα. Πολύ ωραία το Colorado, το γερός είσαι. Yeah. Μ' αρέσει το Colorado. Αλλά πραγματικά τώρα θέλουν να φέρουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα από πού?
2: Θέλουν από τη Saudi Arabia. Ο Τραμπ το έκανε deal πριν 2-3 μήνες και λέει φέρνω 3,5 εκατομμύρια αυτόματα αυτοκίνητα.
0: Και πόσο θα πάει το κάθε αυτοκίνητο?
1: Αυτόματα λέει, αυτόματα ή ηλεκτρικά, δεν κατάλαβα. Τι είναι
2: ηλεκτρικά, είναι, πώς τα λένε αυτά που πάνε μόνα τους?
0: Ω, τα είδα, ω Παναγίτσα μου πάει, εγώ το είπα.
1: Αυτό που έδειχνες πριν 2 εβδομάδες.
0: Αυτό πριν, εδώ σας είπα.
1: Χωρίς οδηγό.
0: Εγώ πάω και σταματάω, τη γυναίκα μου και την κόρη μου μπροστά στο Ορλάντο, του λένε πού πας ρε, πού είναι ο οδηγός? Και μου πετάει μια γλώσσα. Μία γλώσσα, Γιώργο, στα ελληνικά, στα ελληνικά κιόλας. Μιλάει όλες τις γλώσσες, κατασκοπία σκέφτεται αυτό το αυτοκίνητο και λέω, ρε, πάει η Αμερική, διάλυση. Άμα βγουν αυτά τα αυτοκίνητα δεν θα υπάρχει ταξιτζής, δεν θα υπάρχει τίποτα. Θα έχουμε ανεργία, 30 εκατομμύρια άνεργοι. Θα βγουν στους δρόμους την ίδια μέρα.
1: Αυτή την είδηση δεν την είδα πουθενά και τώρα πάλι το ψάχνω.
0: Ψάξτε, Γιώργο, σε παρακαλώ. Ναι, εγώ είμαι εναντίον σε αυτές τις κινήσεις, διότι δεν είναι ωραίο πράγμα. Πρέπει να
1: δώσουμε... Πριν τρεις μέρες, ο Τραμπ και ο Σαουδάραβας, ο Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, υπέγραψαν 5 δισεκατομμύρια δολάρια σύμβαση για όπλα να αγοράσει από την Αμερική, για όπλα.
0: Ο να αγοράσει αυτός από την Αμερική όπλα.
1: Ναι, να αγοράσει η Σαουδική Αραβία όπλα. Αυτό έγινε πριν 3 μέρες. Για τα αυτοκίνητα που λες δεν γνωρίζω τίποτα.
0: Για μάθε, Γιώργο, για τα αυτοκίνητα.
1: Το κοιτάω τώρα, το ψάχνω.
0: Yes.
2: Ξέρεις από 450.000 που έκανα το χρόνο, ξέρεις πόσο θα κάνω τώρα?
0: Πόσο?
2: 70.000 το χρόνο. Αυτή είναι καταστροφή.
0: Τίποτα.
2: Δεν είναι. Και τώρα έχω 3.
0: Αυτό είναι αυτοκτονία, σκέτσι. Έχω εγώ μαζί σου. Για ένα λεπτό, μεγάλο. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό.
2: Συμπίσουμε το φίλο μας το Τραμπ και η γυναίκα μου και ο γιος μου και όλοι μαζί.
0: Ένα λεπτό, γιατί μαντά σου είχε γίνει αψέτ. Μαντά σου είσαι εκεί.
1: Ένα λεπτό, ας την
0: σε παρακαλώ, πες μου σε παρακαλώ, από τη Σαουδική Αραβία κάτω υπόγραψε ο Τραμπ κάποια συμφωνία να κάνει εισαγωγή αυτοκίνητα χωρίς οδηγό στην Αμερική, 3,5 εκατομμύρια αυτοκίνητα.
3: Περίμενε λίγο να το αλλάξω.
0: Για μάθε.
3: Λοιπόν, όχι, δεν υπάρχει επιβεβαιωμένη συμφωνία για εισαγωγή 3,5 εκατομμυρίων αυτόνομων αυτοκινήτων από τη Σαουδική Αραβία στη ΣΥΠΑ. Δεν βρίσκω αξιόπιστη πηγή που να το επιβεβαιώνει.
0: Δεν υπάρχει τίποτα.
3: Υπήρξαν συμφωνίες ΥΠΑ Σαουδικής Αραβίας για επενδύσεις και τεχνολογία, αλλά όχι κάτι τέτοιο.
0: Ένα λεπτό.
3: Μήπως οι κατελούν.
0: Όχι, εντάξει, αυτό ήθελα να ξέρω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό ήθελα. Άμα η μαντά σου δεν τα ξέρει, μεγάλη μου.
1: Άγγελε, ένα πράγμα να ξέρει. Η Σαουδική Αραβία έχει μόνο ένα εργοστάσιο αυτοκινήτων.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι τη εταιρεία μου που έχω εγώ. Η Γεωργία γράφει, η Uber άρχισε στο Λονδίνο με τα αυτόνομα αυτοκίνητα. Τα αυτοκίνητα αυτά, η Γεωργία, που έχει η Uber, η οποία ανήκει στο ταμείο, το δημόσιο ταμείο της Σαουδικής Αραβίας, όπως και η εταιρεία η δικιά μου, είναι σαν το δικό μου το αυτοκίνητο που έχω έξω, είναι το Lucid Gravity. Λοιπόν, έτσι η Σαουδική Αραβία δεν μπορεί να εξάγει, γιατί μόνο ένα εργοστάσιο έχει και θα αρχίσει να κατασκευάζει εξ ολοκλήρου, γιατί τώρα μόνο συναρμολογεί αυτοκίνητα σαν το δικό μου, έρχονται από την Αμερική, τα συναρμολογεί τα συνεισφοδικέρα, γιατί έτσι είναι ο νόμος της Σαουδικής Αραβίας, αλλά θα αρχίσει να κατασκευάζει τα μικρότερα τετράπορτα, δηλαδή και δίπορτα αυτοκίνητα που θα βάλει αυτή η εταιρεία η δικιά μου, στην οποία και εγώ είμαι μεγαλομέτοχος. Λοιπόν, έτσι πάντως αυτή τη στιγμή η Σαουδική Αραβία δεν βγάζει δικό της αυτοκίνητο. Το μόνο εργοστάσιο που έχει είναι της Lucid. Που είναι η εταιρεία που είμαι εγώ.
0: Αγαπητέ φίλε στο Κολοράντο, είσαι εκεί.
4: Ναι.
0: Σε ευχαριστώ που τηλεφώνησες και πραγματικά σε ελπίσω να πας σε κάνα σένετρο εκεί κόγκρες με τις περιοχές σου.
4: Μα Άγγελε, πιθανόν αυτός ο Σαουδάραβας να βάζει τα λεφτά και να τα βγάλει λίγο μας αυτά τα αυτοκίνητα, κατάλαβες.
0: Ο Μάσκ τα
4: βγάζει. Δεν λέω ότι τα φέρνει από τη Σαουδική Αραβία.
1: Δεν έχει καμία σχέση μαζί τους ο Elon Musk. Δεν έχει καμία σχέση μαζί τους. Ο Elon Musk, μάλιστα, είναι πολύ εναντίον την εταιρεία που έχω εγώ. Είναι πολύ εναντίον.
4: Θέλω να αναφέρω, Γιώργο, αφού είστε στη γραμμή. Πριν 2.000 χρόνια είχαμε πανεπιστήμια στην Τουρκία και σήμερα θέλουν να μας πάρουν και την Ελλάδα. Τι έχεις να πεις γι' αυτό? Θέλω να το κάνεις μεγάλο έμφαση αυτό. Οι Τούρκοι πρέπει να φύγουν από την Τουρκία, να πάνε στη Μογγολία. Θέλω να το ψάξεις αυτό.
0: Έχεις δίκιο.
4: 700 χρόνια πριν ήταν πανεπιστήμια στην Τουρκία, Γιώργο.
1: Δεν ήταν πριν 2.000 χρόνια, ήταν επί Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Ήταν πριν 700 χρόνια, ας το πούμε. Αλλά πάλι κανένας άλλος δεν είχε, μόνο εμείς είχαμε. Λοιπόν, όσον αφορά για τους Τούρκους, για να γίνει αυτό που θέλεις εσύ και που θέλω και εγώ, που και θέλει και ο Αγγελάτος και που θέλουν όλοι μας, είναι ο εμφύλιος πόλεμος στην Τουρκία, να ξυπνήσουν όλοι αυτοί που είναι ελληνογενείς, άρμενογενείς, άσυριογενείς, να ξυπνήσουν, να δουν ότι αυτοί τους οποίους υπηρετούν τώρα είναι οι ίδιοι που σκότωσαν τους παππούδες τους. Είναι οι ίδιοι που ανάγκασαν τους παππούδες τους να εξισλαμιστούν. Να ξυπνήσουν αυτοί, να ξεσηκωθούν οι Κούρδοι και τότε αυτοί οι γνήσιοι Τούρκοι που έχουν, το οποίο είναι περίπου ένα 10% του τουρκικού λαού που έχει μογγολικό αίμα στις φλέβες τους, να πάνε πίσω στη Μογγολία.
4: Μάλιστα. Και εκτός αυτού, κατά τα παράλια της Μικράς Ασίας είναι όλοι ελληνοαίματοι.
1: Εννοείται.
4: Δεν έκαναν το DNA και την πάτησε ο Τούρκος.
0: Ωραία, πρέπει να ακούσετε εκπομπή.
1: Εννοείται.
4: Okay.
0: Γεια χαρά, μεγάλα από το Κολοράντο. Τελειώνοντας την εκπομπή, θα ήθελα να πω και θα το θέσω.
1: Γεωργία, Άγγελε, Γεωργία δεν μπορεί να χακαριστεί το λογισμικό αυτό, γιατί εδώ μιλάμε είναι το πολύ πιο τέλειο από αυτό που έχει και η Τέσλα με τα δικά της αυτόνομα αμάξια και από αυτό που έχει η Amazon με τα δικά της τα Waymo τα αμάξια.
0: Ωραία. Θα ήθελα να πω και αύριο θα έχω κάποια προσπαθώ να επικοινωνήσω με τον δήμαρχο μας, τον Αποστολής, και με άλλους δημάρχους, να μου πούνε για το φλαξ τις κάμερες, οι οποίες αυτές οι κάμερες, κυρίες και κύριοι, στείνονται συνεχώς με τα δικά μας τα λεφτά σε δημόσιους δρόμους και οι οποίες παρακολουθούν τους πάντες. Και τα νέα αυτοκίνητα, τα οποία θα είναι αυτόματα σαν του Γιώργου με το GPS τα λοιπά, ανά πάσα στιγμή μπορεί η αστυνομία από ένα κέντρο να το διηγήσει και άμα σου πει αστυνομικό σταμάτα και δεν σταματήσεις, η αστυνομία ήδη να τραβήξει το αυτοκίνητό σου και να το παρκάρει, χωρίς να μπορεί να κάνεις τίποτα στο αυτοκίνητό σου. Το νέο ηλεκτρικό αυτοκίνητο, έχει προχωρήσει η τεχνολογία. Εγώ περιμένω να πάρω μερικές πληροφορίες για αυτές τις μαύρες κάμερες. Έχουν γεμίσει το νοικό χωριό. Και μάλιστα πήγα σε μία και τράβηκα βίντεο και άρχισε να ουρλιάζει, Βα! Λες σαν ένα σκύλος, Γιώργο. Ακούς? Τι ότι φωνάζεις, του λέω. Να, του λέω και δεν καφάσκελας στον αέρα. Να, δεν είναι αυτοί που βλέπουν δηλαδή. Αλλά θέλω να δω τον δήμαρχο, γιατί αυτό ψηφίστηκε με τον βατικιώτιο νόμο στο Τάπος πριν, να πληρώνουμε εμείς για αυτές τις κάμερες. Είναι έτοιμοι να ξεσηκωθεί ο λαός στην Αμερική να πάρει τις ξεριζώσουν τις κάμερες αυτές. Είναι τα λεγόμενα τα προσωπικά δεδομένα. Δεν μπορεί να προκουρήσει τον άλλον τι κάνει στο σπίτι του Γιώργου. Με καταλαβαίνετε. Έτσι. Λοιπόν, πρέπει να κλείσει την εκπομπή. Καλό βράδυ, θα τα πούμε, Γιώργο.
1: Γεια σας, καλύτερα σε όλους. Τα λέμε σύντομα.
0: Καλό βράδυ. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ραντεβού και πάλι αύριο πέρα Τετάρτη στην εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη. Κάνετε share, like αυτή την εκπομπή και μεταδώσετε δεξιά και αριστερά. Αύριο θα μάθω περισσότερα για τα αυτοκίνητα. Δεν ξέρω ποιος θα είναι ο καλεσμένος μου μέχρι αύριο. Θα δούμε. Την αγάπη μου από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Να περάτε καλά. Γεια σας, ομορφιά.

0: Μην ξεχνάτε την κρουαζιέρα μας, ε. 35 χρόνια η πιο γνήσια κρουαζιέρα. Η δική σου η μεγάλη ελληνική κρουαζιέρα. 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη σούπερ κρουαζιέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Ακούτε τα Super Mix της Φόνης των Αγγελών. Λένα Παπαδοπούλου, θέλω τρέλα. Για αυτά τα μάτια, Άντζη Σέλα. Πασχάλης Τερζής, Νεκτάριος Φυράκης. Και πολλοί άλλοι στα Super Mix της Φωνής των Αγγελών.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Μόνο επιτυχίες από τη Φωνή των Ελλήνων. Στη συνέχεια

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ εν τύπο σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστοραντ εν τύπο σε όλη την Αμερική.
2: Ακούτε επιτυχίες. Νυχτερινή ζωή. Το επόμενο.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω το δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρα Μαρία Λουρδές, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Έψαχνα.

Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Βούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Restaurant στο 861 Closterman Road ή στο Tapos Place, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδιού, τον Γιώργο Πετρίδη. Επίσης πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από την Υόρκη, Εύα Ευβάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Θημιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Γιάννη. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant, ένα και μονό εκλεκτό στην ελληνική κουζίνα. Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Ακούστε τώρα το τραγουδάκι «Αν λέω ψέμα», ελληνοϊταλικό.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κρίγορ Largo Road, Unit 1, πίσω Κρίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κρίγορ Largo Road, πίσω Κρίγορ. Ελληνική κομμωδία. Στο ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6.30 βρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.
2: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.
0: Μα κλαίει ακόμα η καρδιά μου

0: Ήταν το τραγούδι «Μάνα». Τραγούδισε ο Διονύσης Λαζάκης.
1: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουνε μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
2: Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Τζίμι Άκης Πιτσάρια. Ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria. 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.
1: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.
2: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.
3: In a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals.
1: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Tavern 128 Pinellas Avenue, Taos Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Tavern. καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Η νύχτα που σε βρίσκει.

Secondo Dieri Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Κρήγορε Beach. Νύχτα στα φιλιά.